0: χάσω.
1: Στους σιδηροδρόμους. Θα χρειάζεται να πούμε ότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή

στα σκοτεινά σημεία των ματιών σου, σε αυτό το γέλιο το πλάνο, ό,τι βρίσκω στο δρόμο δικό σου.

πιαστής σαν είδα σωτηρίας. Λόρια εκεί που είναι ο καπνός, σημείο αφετηρίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα, επαρκώς γειωμένη στην κοινωνία και την ιστορία, επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη, τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς, απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτιστικής ηγεμονίας ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεισφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γειωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποίηματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στον ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική. Ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερη αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιοδός με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πυθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ηττημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν κυρίως την τελετουργική παράκληση του Άξιον Εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70, αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού, που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτενες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόπωση πίστωση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ηττημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ηρωνικοί ή μεμψίμπινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μια το

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Ρελάκι έφυγε.
3: Τι?
2: Έφυγε χτες.
3: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι, χτες.
3: Χτες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε όλη...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Επισκευές 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αθηναίες, Αθηναίοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε ήδη στη 15η μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα μέσα του μήνα. Και από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά αρχίζει να φθινοποριάζει. Βάλε να δούμε τι λέει ο Κλέαρχος.
1: Που επικρατούν σε εκείνα εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να βαθαίνει αρκετά και να ακολουθεί έτσι μία πορεία προς τα ανατολικά για να περάσει γύρω-γύρω από την Κρήτη και να δώσει επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τόσο σήμερα αλλά και αύριο χρειάζεται προσοχή σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως προς την περιοχή της Κρήτης, προς τις Κυκλάδες, ακόμη όμως και στα Δωδεκάνησα, για να εκτονωθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας κοντά στην Πέμπτη και να πάμε πλέον και σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έτσι βαρομετρικά συστήματα που επικρατούν στη Γυραιά Ήπειρο, να πούμε χαρακτηριστικά ότι κυριαρχεί το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, βλέπετε χαρακτηριστικά με το γάμα ύψιλον, προς την κεντρική Ευρώπη, και στην ουσία αυτό είναι και το αίτιο όπου εγκλωβίζονται οι κακοκαιρίες που σχηματίζονται προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της Γυραιάς Ηπείρου. Και
0: κακοκαιρία στην Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται θα πλήξει και εμάς, σηματοδοτώντας την αρχή του φθινοπόρου.

Ο θάνατος του Μαζό. Η χθεσινή εξόδιος ακολουθία μονοπόλησε το μηδιακό ενδιαφέρον. Αλλά όχι μόνο το μηδιακό, θα έλεγε κανείς και ολόκληρη της ελληνικής κοινωνίας, που σε όλη αυτή την τραγική ιστορία βρήκε πολλά στοιχεία τα οποία αγγίζουν το συλλογικό αλλά και το ατομικό υποσυνείδητο στην πατρίδα μας.

0: Γιώργο Μαζονάκη.
1: Για ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
2: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έβγαινε τη ζωή τόσο άδικα.
3: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
1: Στη μήκεια των παιδικών του χρόνου, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν, ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο.

0: Βάλε πάλι τον κλέαρχο να πάρουμε και μια γεύση. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα.
1: Με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να μπορεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό να αποκτήσει επικίνδυνα έντονη ενέργεια και πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας και να αφήσει πίσω του προβλήματα. Το τονίζουμε για άλλη μια φορά. Ναι μεν θα περάσει από τα νότια τμήματα της χώρας μας, παρόλα αυτά προς τα νότια χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από το ύψος, θα λέγαμε περίπου, της Πελοποννήσου και πιο νότια, νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά. Μεγάλη λοιπόν προσοχή, αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια τις επόμενες 2 με 3 ημέρες, και σήμερα, αύριο και μέχρι περίπου και την Πέμπτη το μεσημέρι. Πάμε να δούμε το πεδίο των ανέμων για να παρατηρήσουμε αυτό που σημειώσαμε και προηγουμένως. Είπαμε ότι στο κέντρο του αυτό το βαρομετρικό χαμηλό σημειώνει αρκετά μεγάλη πτώση πίεσης. Πέφτει δηλαδή σημαντικά η ατμοσφαιρική πίεση και αυτό γίνεται έντονα φανερό εκεί προς το νότιο Ιόνιο. Δείτε πως οι χρωματισμοί γίνονται έντονοι και πηγαίνουμε προς το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα. Εκεί είναι το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού. Και οι άνεμοι σε ένα σύστημα χαμηλής βαρομετρικής πίεσης για το βόρειο ημισφαίριο ακολουθούν μία τροχιά αντίστροφη από αυτή των δικτών του ρολογιού.
0: Φθινόπωρο λοιπόν, που από ό,τι φαίνεται τις αμέσως επόμενες ώρες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κλέαρχος, μπορεί να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία προσοχή. Μετά τις φωτιές του καλοκαιριού, οι πλημμύρες του φθινοπόρου.

0: Μαζονάκης, όπως σας λέγαμε, εξόδιος ακολουθία, πλήθος κόσμου στην Κοκκινιά. Πολλά τα ερωτηματικά, αλλά σε αυτό το αδόκητο γεγονός η Ελλάδα βρήκε έναν ήρωα, ένα λαϊκό παιδί που χάθηκε άδικα και το ακολούθησε μέχρι την τελευταία του κατοικία.
1: Και η Ελλάδα, το φαινόμενο Μαζόρ.

0: εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την παλιά του γειτονιά, είναι όλοι εκεί. Το τελευταίο χειροκρότημα ηχηρό, παρατεταμένο, χειροκρότημα βαθιάς θλίψης.
1: Εγώ είμαι συγκλονισμένη, δεν υπάρχουν λόγια, εντάξει. Είναι η αγάπη μας ο Γιώργος, τον αγαπάμε πάρα πολύ και είμαστε θλιμμένοι που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
0: Οι γονείς του απαρηγόρητοι, οι αδελφές του συντετριμένες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ξεχώρισε με το ταλέντο αλλά και τον χαρακτήρα του έσμιξε χιλιάδες ανθρώπους που τον αγάπησαν πολύ. Πενιντάριδες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, τα παιδιά τους και ακόμα νεότεροι.
2: Έχω ταυτιστεί με πολλά κομμάτια, ήταν παιδί της γειτονιάς.
3: Εγώ έχω έρθει από τον Καναδά, Μόντρεαλ, για τα condolences μου, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κύριος με τα όλα του, ψυχούλα, καλή καρδιά.
0: Καλλιτέχνες, στενοί του φίλοι, συνεργάτες, όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν ήταν εκεί. Συντετριμένος ο Πάνος Μουζουράκης. Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Καλό ταξίδι στον Γιώργο Οικονομόπουλος. Κοντά στον Χριστό μας.
0: Η Μαρία Μπεκατόρου ξεσπά σε λυγμούς.
5: Και ορφάνευση και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευση ο κόσμος από ένα καλό παιδί, από ένα καλό παιδί.
0: Στην εξόδιο ακολουθία, ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος συγκίνησε με λόγια ψυχής.
6: Αποκτά μία επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε, μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με βρισιές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους, μα ποτέ μου δεν ξεχνώ.
7: Στα πανιά, τώρα, θέλω την πανιά.

0: αποχαιρέτησα με τα δικά του τραγούδια.
1: Ναι, η αγάπη μας είναι το αγόρι της Ελλάδας.
2: Η ομορφότερη φωνή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Θα βλέπουμε τον ουρανό και θα βλέπουμε τα μάτια του.
0: Ίσορος του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρεται στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος κόσμου ακολουθεί το αυτοκίνητο και πετάει λουλούδια.
3: Τον ακολουθούσα, τον άκουγα λίγο πιο αραιά τελευταία χρόνια, αλλά πάντα από παιδί.
4: Έχουμε έρθει να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο που όλοι αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε.
5: Να μεγαλώσουμε τα τραγούδια του. Μαζί με τον Γιώργο φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι δικό μας.
0: Από το απόγευμα της Κυριακής, μια λαό θάλασσα πλημμύρισε τους δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικία.

αλλά και χθες και σήμερα το πρωί από ό,τι βλέπουμε, με Μητσοτάκη, με τα γυαλιά Ray-Ban, να είναι στο Καστελόριζο. Ωραίες εικόνες, Αιγαίο, ήλιος, θάλασσα, γαλάζιο. Έτσι θα έλεγε κανείς. Είχανε, ρε παιδί μου, και μια δόση θα... όχι ακριβώς τουριστική, αλλά τέλος πάντων τα χάζευες. Αλλά οι κάμερες της επικαιρότητας ήταν στραμμένες στη Κοκκινιά.

Και από κοντά βέβαια το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ελευθερατζίδικο για το ιατρείο του θανάτου της οδού Καρνεάδου. Ποιος θέει, ποιος δεν φταίει, πώς παίρνουν άδεια όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος, επώνυμος, λιγότερο επώνυμος, αλλά κυρίως ανώνυμος, ο οποίος έχει χρήμα και πάει και το καταθέτει στους μάγκες, στους εξυπνάκηδες, στους κομπογιανίτες της υγείας, που κονομάν χοντρά, πουλώντας ελπίδα, πουλώντας lifestyle. Τώρα, τέλος πάντων, άντε μην το πω. Ο άλλος με κόκκινο παντελόνι, πού να εμπιστευτείς τώρα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κόκκινο παντελόνι. Θα μου πεις, το λες τώρα αυτό, είναι ρατσιστικό, είναι, ξέρω εγώ, σεξιστικό, είναι... Εντάξει. Αλλά τον βλέπεις ο τύπος είναι sui generis. Οι δε άλλοι με τα πτυχία από τη Χονολουλού, οι πληροφορίες λένε ότι στους αστυνομικούς εκεί και λοιπά, λέει, μα γιατί μας απασχολείτε, δηλαδή, τι έγινε εκεί, δηλαδή χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήμα. Τώρα να είσαι και ανακριτής, να είσαι εισαγγελέας, να είσαι δικαστικός λειτουργός και να πρέπει να αποφασίσεις αν θα τους βάλεις στην Μπουζού ή θα τους αφήσεις να γυρίσουν στην Καρνεάδου. Μόνο αυτό το χαμό με την κοσμοπλημμύρα, όχι μόνο στην Αγιατριάδα, στην Κοκκινιά, αλλά γενικότερα, δηλαδή ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικές με μαζονάκι, με κόσμο, με τραγούδια, με νεκροταφεία, με λουλούδια, με μητροπολίτες. Μέχρι και ο Άδωνης πήγε, λέει, να ζητήσει συγγνώμη. Τρεχαγύρευε. Λοιπόν, άμα είσαι και δικαστικός λειτουργός, δεν μπορείς, σε επηρεάζει η λαϊκή οργή. Ας υπό όπως και να το δεις το πράγμα, και δικαστικά και νομικά οι δύο τύποι μάλλον δεν τη γλιτώνουν την προφυλάκηση, αλλά μην προδικάζουμε. Έχουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει και εδώ.

Και μετά το μαζονάκι, η επικαιρότης από ό,τι φαίνεται θα απασχοληθεί. Όχι πως έχουν καμιά σχέση δύο άνθρωποι βέβαια, μην τρελαθούμε τελείως, αλλά σε

0: δημοσιογραφικό, επικοινωνιακό κλπ. επίπεδο. Αν το θυμηθείτε, ότι από σήμερα αύριο, μόλις τελειώσει η ιστορία Μαζονάκη, αν και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται, αλλά τέλος πάντων οι αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουν κασιδιάρι.
1: Επειδή υπήρχε όμως αυτό το κενό, ο Μάκης Βορύδης ως υπουργός ψήφισε τον νόμο 5019, που τι λέει? Έχεις τυπικά το δικαίωμα να θέσεις υποψηφιότητα είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος, αλλά ο Άριος Πάγος θα κρίνει όταν ανακηρύξει τους υποψηφίους αν αυτό υποκρύπτει κάποιου άλλου διαδικασίες από κάποιον που έχει
2: καταδικαστεί. Βλέπετε περιπτώσεις σπαρτιατών κτλ.
1: Και υπάρχει ήδη διαδικασμένο από τις εκλογές του 2023 που πήγε να το κάνει ο Κασιδιάρης
3: και τον έκοψε
1: ο Άριος Πάγος. Μετά,
2: εδώ Αντώνη, πάμε να ξαναμπερδευτούμε.
4: Όπως εγώ κατάλαβα περισσότερα αυτά που είπε ο Βασίλης παρά το Βλαγόπουλο.
1: Αυτή είναι η
2: ουσία. Υπάρχει περίπτωση ο Άριος Πάγος να δώσει το πράσινο φως για να κατέβει ο Ηλίας
4: Κασιδιάρης? Ότι υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Το ζήτημα είναι νομικό, είπε κάποιες προσεγγίσεις ο Βασίλης.
0: Μαζί με νομικές αναλύσεις, μαζί με το ένα, μαζί με το άλλο, θα αρχίσουν οι συνταγματολόγοι, οι εκλογολόγοι, οι δημοσιολογούντες. Βεβαίως οι εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Βασίλης Οχιώτης, ο Αντώνης Δελατόλας που βλέπω τώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, πάντα καλά πληροφορημένοι, σχολιάζουν αυτά που θα ακούσετε σε όλη τη διάρκεια και της σημερινής αλλά και των επόμενων ημερών. Θα υπάρχει κασιδιαρολογία. Την ίδια ώρα βέβαια που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, του νερού, του τηλεφώνου, η δόση της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Κλπ. Κατακλείζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και την ίδια ώρα που κάποιοι σχεδιάζουν με πολύ έτσι επιμέλεια το πώς θα σας πάρουν πάλι την ψήφο για να τους έχετε στο κεφάλι σας για άλλα 4 χρονάκια και πάει λέγοντας. Intervention Ελλάδα Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι στις 7.30 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί σας με μια επικαιρότητα η οποία, όπως σας λέμε από την αρχή, σας λέγαμε και χθες, κατακλείζεται από γεγονότα τα οποία με έναν ξαφνικό και λίγο περίεργο τρόπο αγγίζουν το σύνολο, θα έλεγε κανείς, της κοινωνίας μας. Διάλειμμα λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε
0: πρέπει
1: λίγους μήνες, τι θα λέει η
0: πρόταση. Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
2: Δεν θα υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Αυτό που είπε ο Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα εξακολουθεί να απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα, πιθανώς ελλείψη και άλλων ειδήσεων πιο σημαντικών. Γιατί εδώ που τα λέμε, θα μου πεις βέβαια είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορείς να έχεις προσωπικές απόψεις. Τι ήθελες και πήγες και το έπες εκεί. Αλλά είναι αυτό που παθαίνουν πολλά κυβερνητικά στελέχη όταν πηγαίνουν σε άκρος φιλοκυβερνητικά στούντιος, όπως αυτό της ΕΡΤ, όπως αυτό του Sky. Εκεί πέρα αισθάνονται άνετα, έχουν την εντύπωση ότι κάνουν μια φιλική κουβέντα και τους ξεφεύγει και κάτι που μετά στην εποχή του διαδικτύου γίνεται viral και ακολουθούν πολιτικές θύελες. Καμιά φορά βέβαια θύελες μέσα σε φλιτζανάκι. Αλλά τέλος πάντων, από προχθές επίδομα ανεργίας και επίδομα ανεργίας και πολλές αναλύσεις, από ό,τι φαίνεται επρόκειτο για μια γκέλα του Μαρινάκη. Τι να πει κανείς τώρα.
3: Μια εκτίμηση λέω εγώ, τι εννοεί.
4: Είναι η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας.
3: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι πυροκαταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη εκλογή του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου, υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη αυτή.
4: Είναι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος, εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική άποψη.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά. Δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Να. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
4: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
3: Ισχύει για όλους. Καθένας έχει το δικαίωμα. Αλίμονο αν δεν έχει. Mm-hmm. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου,
4: το σύστημα επιστροφής.
3: Θα γίνουν διαβουλεύσεις. Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και πυροβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο,
4: λοιπόν,
3: να επιστρέφουν στην εργασία.
2: Από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, οι καλοί συνάδελφοι αναλύουν την επικαιρότητα. Εμείς σας τα λέγαμε αναλυτικά και χθες. Σκοτωμός θα γίνει στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Μαρινάκης και Κεραμέως. Ποιος θα βγει πιο μπροστά από τον άλλον. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν όταν το πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο που ένας και ο μοναδικός, και εδώ όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ο ένας και μοναδικός, δηλαδή ο αρχηγός, ο μεγάλος, είναι αυτός ο οποίος ορίζει ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές και στην ουσία κατανέμει τις έδρες κατά το δοκούν, αγνοώντας πλήρως τη βάση του κόμματος που την γράφει εκεί βεβαίως που το μελάνι δεν πιάνει.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συνέπεια, να είναι δηλαδή συνεπή σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική, ελληνικότατη ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό, συνεπή σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η ΕΝΠΗ μάλιστα σας προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια εκπτωσάρα 20%, η οποία βέβαια δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο της ασφάλειας του αυτοκίνητου σας, αλλά θα είναι και θα βρίσκεται σε ισχύ για πάντα. Δηλαδή κάθε χρόνο 20% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκίνητου σας. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνο 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, κυρίως εσείς που μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε λοιπόν, όπως είπαμε, πρωί-πρωί και οδηγείτε ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο. Όχι γιατί είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά γιατί λέγατε, τα είχατε στην άκρη και μετρητά μάλιστα τα είχατε βάλει σε ένα σιρτάρι, 180 ευρώ για την ασφάλιση του αυτοκίνητου για ένα χρόνο, και αυτά πήγαν στο φροντιστήριο του παιδιού ή του εγγονού ή πήγαν στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου. Και λέτε τώρα, εντάξει παιδί μου, άστο τώρα, μας κόψουν και το ρεύμα ή μη γίνουμε ρεζίλοι, το παιδί πρέπει να πάει στο φροντιστήριο και να είμαστε μπαταχτσίδες, άσε που τον ξέρουμε και τον φροντιστή εκεί πέρα στη γειτονιά. Άρα λοιπόν λέτε, άστο να περάσουν κάποιες μέρες και θα το ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο. Προσέξτε, γιατί ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο είναι μια κινούμενη βόμβα. Άρα λοιπόν, και επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και κακιά η ώρα κλπ. Κάντε ό,τι μπορείτε και ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, την εκπτωσάρα του 20%, έτσι ώστε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, και εμπιστευτείτε ταυτόχρονα μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία βεβαίως λειτουργεί με υπερσύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: έτσι, έχει το πράγμα, έχει φέρει πολύ κόσμο αδύνηση στις παραλυμπτικές για να τρέξει.
1: Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Πρέπει να σας πω ότι διαγράψαμε 27.000 αιώνιους φοιτητές, όπως λέγονται.
0: Συγγνώμη, μόνο αστυνομική.
1: Μόνο αστυνομική, έτσι.
2: Άσχετο λιγάκι αυτό το οποίο ακούσατε για τις διαγραφές των φοιτητών, αλλά είναι ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, συνταγματολόγος, καλεσμένος σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ με τους καλούς συνάδελφους, τον κύριο Παπαχλημίτσον και την κυρία Παπαμιχαήλ, για να μιλήσει για Κασιδιάρη. Είπαμε από εδώ και μπρος, από σήμερα 12 η ώρα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τα κανάλια όλα είναι στο Δομοκό. Απευθείας συνδέσεις. Θα βγει, θα κάνει δηλώσεις. Και το ερώτημα είναι τώρα αν μπορεί να κατέβει ως βουλευτής υποψήφιος ή όχι. Τι να πει κανείς. Για βάλε λίγο τον κύριο Βλαχόπουλο.
1: Σύστημα. Είναι διάφορα ζητήματα τα οποία κανείς θα πρέπει να δει. Έχει να κάνει επίσης και με την παρακολούθηση των μαθημάτων. Υπάρχουν πολλές που υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολούθησεις.
2: Άντε πάλι, λέει για τη διαγραφή των φοιτητών των αιώνιων. Τέλος πάντων, στη συνέχεια να τον ακούσουμε τι θα μας πει για Κασιδιάρη και αν μπορεί ο Κασιδιάρης να κάνει κόμμα. Λες, παιδί μου, και μια δημοκρατία. Ένα δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο έχει στεριώσει τον εδώ τον τόπο εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Δηλαδή να βγάζει αυτή τη φοβικότητα απέναντι στον Κασιδιάρη και να τον αναδεικνύει ως ήρωα.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Βλαχόπουλος.
1: Αλλά ούτε και ως υποψήφιος με ένα κόμμα που θα λέγεται δεν ξέρω εγώ πώς.
2: Θα το δούμε. Πάντως μόνος, αυτό είναι ένα ζήτημα, μόνος μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Τώρα, τι επίσης προσθέτει η νομοθεσία. Λέει το εξής. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί συνδυασμός όπου δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί, έστω και μοριστική απόφαση, δηλαδή πριν καταστεί αμετάκλητη, σε κάποια ποινικά δικαιώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση εγκληματικής οργάνωσης, για το οποίο καταδικάστηκε σε κάθειξη 13 ετών ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, εάν κρυθεί από τον Άριο Πάγο ότι ο σχηματισμός ο κομματικός, στον οποίο έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη, δεν θα ανακηρυχθεί από το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου.
3: Ωραία. Αν είναι απλός υποψήφιος βουλευτής.
2: Ωραία.
3: Και δεν
2: πάμε
3: είναι
2: τώρα στην περίπτωση.
3: Ούτε αρχηγός, ούτε εικονικός αρχηγός άλλος και στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης.
2: Ακριβώς. Πάμε τώρα στην τρίτη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Όπου κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο συνδυασμό.
3: Ναι.
2: Τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως το εξής στην νομοθεσία. Λέει η νομοθεσία ότι δεν ανακηρύσσονται κομματικοί μηχανισμοί, μπορεί να μην ανακηρυχθούν, η δράση και η λειτουργία των οποίων δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτό λέει η νομοθεσία μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορεί να κατευθεί ένας συνδυασμός όπου είναι υποψήφιος βουλευτής, μπορεί όμως ο συνδυασμός αυτός και πάλι να μην ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο. Αν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι ο σχηματισμός αυτός δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
3: Αλλά συγγνώμη, αυτό όμως προβλέπεται μόνο για έναν βουλευτή, ακόμα και αν δεν είναι αρχηγός. Δεν είναι στην συμβούλιο, διοίκηση, του κόμματος, το οτιδήποτε.
2: Το λέει και υποψήφιος βουλευτής. Αν κάποιος είναι υποψήφιος βουλευτής που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης, και ο Άριος Πάγος μπορεί, είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιεί, μπορεί, δύναται, κρίνει ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορεί να μην ανακηρύξει το συνδυασμό. Όχι το συγκεκριμένο υποψήφιο, το συνδυασμό συνολικά.
3: Ακόμα και αν το κόμμα πει το καταστατικό, το φτιάξει τέλεια. Ναι. Το βάλει στο AI και πει AI, Gemini, φτιάξε μου ένα συνδυασμό, ένα καταστατικό, να μην έχει κάποιο πρόσκοπο.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα, το πώς θα το κρίνει και με ποια αποδεικτικά μέσα ο Άριος Πάγος.
1: Άρα πρέπει να είναι το όνομά του όμως, έτσι, Ηλίας Κασιδιάρης, να φαίνεται.
2: Υποψήφιος βουλευτής.
1: Θέλω να πω, μπορεί με άλλο τρόπο όμως να υποκινήσει ένα κόμμα, να είναι πίσω από ένα κόμμα, χωρίς να φαίνεται.
2: Τότε πάμε στην περίπτωση της υποκρυπτόμενης ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Εάν δηλαδή θεωρηθεί.
1: Με τους Σπαρτιάτες.
2: Ναι. Με τους Έλληνες και αν θυμάμαι καλά, στους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές. Εάν θεωρηθεί ότι παρότι δεν εμφανίζεται τυπικά, είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία, τότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να απαγορευτεί.
3: Άρα έχουν απορία. Αφού λοιπόν ισχύουν αυτά που λέτε, στις δεύτερες εκλογές το 23 του Ιουνίου, πώς επετράπη και συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες κανονικά?
2: Δεν κρίθηκε ότι ήταν υποκρυπτόμενη ηγεσία ο Κασιδιάρης. Και μετά είχαμε την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που έκανε
3: και τα παρεμόνια.
2: Αυτά
1: που είχε.
2: Εκεί είναι ένα θέμα, δεν.
0: Εντάξει ρε παιδιά, βάλτε τον Άριο Πάγο να κυβέρνει στη χώρα. Δηλαδή, μια νομοθεσία που αν δεν κάνουμε λάθος την έφτιαξε ο Βορύδης, θα κάνει τον Κασιδιάρη ήρωα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η συσσωρευμένη οργή μιας μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, η οποία όμως δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, να λέει εδώ πέρα κάπου πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Και να αναρωτιέται ο κόσμος, ρε παιδιά, κυβερνάει αυτή τη χώρα ο Άριος Πάγος? Και ποιος? Ο συγκεκριμένος Άριος Πάγος, ο οποίος εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα ότι τέλος πάντων βάλε τώρα κάποια
4: Είναι ακόμα πιο δυσάρεστο, θα έλεγα εγώ, το πολύ χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης από τη δικαιοσύνη.
5: Έτσι, γιατί αν προσθέσεις το 34% και το 43%, φτάνει σε νούμερα
4: 80%.
5: Πάνω από 88%. Έτσι, που δεν είναι ικανοποιημένοι για ένα θεσμό ο οποίος θεωρητικά δεν θα έπρεπε να σχετίζεται με κόμματα, με βουλή, με πολιτικό σύστημα, με οτιδήποτε.
4: Αντιθέτως, θα έπρεπε να προστατεύει και από αυθαιρεσίες ενδεχομένως πιθανώς άλλων θεσμών.
5: Είσαι και πάρα πολύ έμπειρος και έχεις κάνει και εκατοντάδες χιλιάδες μετρήσεις. Παλιά, φαντάζομαι, τη δικαιοσύνη την έβρισκε σε μετρήσεις.
4: Πολύ ψηλά.
5: Πάρα πολύ ψηλά.
4: Όχι απλώς ψηλότερα. Τώρα το ψηλότερο είναι σχετικό. Εδώ είναι πολύ χαμηλά. Πολύ ψηλά.
0: Άλκο, πριν από 10 μήνες, 3 Εντεκάτου του 25.
5: Δεν εμπιστεύομαι καθόλου τη δικαιοσύνη. Λέει το 44%, πάνω από 4 στους 10.
0: Πάνω από 4 στους 10 λένε ότι δεν εμπιστεύονται καθόλου μα καθόλου τη δικαιοσύνη.
5: Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα κρίση θεσμών? Μια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά και τις παρεμβάσεις πριν από τον Υπουργό, όπως ο κ. Καραμαλής για παράδειγμα. Ναι, λέει το 83%.
4: Προφανώς περιμέναμε ότι η απάντηση θα είναι ναι. Mm-hmm. Αλλά Αντώνη, αυτό το 83% είναι καταθλιπτικά προβληματικό. Διότι δηλώνει μια γενικευμένη αντίληψη θεσμικής κρίσης. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, διόλου ευχάριστο έτσι κι αλλιώς.
0: Άκουτε τον καλό μου φίλο, τον Κώστα τον Παναγόπουλο της Άλκο, έναν πολύ έμπειρο δημοσκόπο δεκαετιών πλέον. Να ακούτε πάντα τι σας λέει ο Κώστας, είναι από τους λίγους οι οποίοι αυτά που λένε τα λένε ανεπηρέαστοι. Λοιπόν, κανείς ή ελάχιστοι εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει για τον Κασιδιάρη. Και θα δείτε από εδώ και μπρος την κασιδιαρολογία. Και θυμηθείτε μου ότι αυτό δεν πρόκειται να βγει σε καλό.

0: 44% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι η δικαιοσύνη είναι σε φάση για να λειτουργήσει σωστά.
1: Αυτά και από τον Δημήτρη Μαύρο της MRB. Πάμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο διαλυματάκι μας των 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμός σήμανε μετά τις 4 τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Νέες επιθέσεις στην Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Αποφυλακίζεται στις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δικηγόρος του, Βάσο Πανταζή, έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι. Ο Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωρά και σήμερα η στασία για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Σήμερα, άνεμοι μέτρια έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Και πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως,

Ένα μηνυματάκι για όλους εσάς τους γονείς που ετοιμάζεστε να πάτε να πληρώσετε για τα φροντιστήρια των παιδιών σας. Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και για αποφύτους. Από το 1997, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα και 60 έμπειροι καθηγητές συνθέτουν τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ομάδα στην Ελλάδα, διδάσκοντας σε τάξεις, κάνοντας σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών, συγγράφοντας βιβλία και διαγωνίσματα. Αυτή είναι η ομάδα ανάμεσα στους 1000 καθηγητές οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία τα οποία χορηγούνται, προσέξτε, δωρεάν στους μαθητές του διακροτήματος. Επιπλέον, εσείς οι γονείς να ξέρετε ότι αν το παιδί σας πάει στο διακρότημα, όπου τα μαθήματα είναι 2 ώρα και οι ώρες είναι πλήρης, δεν είναι δηλαδή 45 λεπτά, είναι πλήρης η ώρα, έτσι ώστε το παιδί να πηγαίνει λιγότερες φορές στο φροντιστήριο αλλά να κάνει περισσότερες ώρες μαθήματος, έχετε και ενημέρωση στο κινητό σας τηλέφωνο για την πρόοδο του παιδιού, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε μια εικόνα και να κρίνετε κι εσείς ως γονείς αν πιάνουν τόπο τα λεφτά σας, γιατί στις μέρες που ζούμε το φροντιστήριο είναι γι' αυτό ένα επιπλέον έξοδο, ένα επιπλέον έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Διακρότημα λοιπόν, πηγαίνετε στο διακρότημα της γειτονιάς σας να ενημερωθείτε, έτσι ώστε το παιδί να πάει σε ένα σοβαρό φροντιστηριακό όμιλο για να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, να μπει δηλαδή στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνία, στη λεγόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση με όχημα το διακρότημα.

0: επαφή με τους αρμόδιους οργανισμούς, κυρίως με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τον Υπουργείο Υγείας, για να βρεθεί η οδός, για να υπάρξει η οδός η οποία θα είναι η ασφαλής οδός.
1: Κυρία Παπαδάκη, θα σας το πούμε απλά.
0: Επομένως,
1: ακούστε μας λίγο, θα σας το πούμε απλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία που υπόσχονται θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Υπόσχονται ανανέωση κυττάρων μέσω οζωνοθεραπείας, μέσω βιταμινών, ενδοφλέβιων βιταμινών, μέσω διάφορων θεραπείων. Αυτά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα, είναι τεχνικές επιστημονικά αποδεδειγμένες ή είναι φούμαρα, να σας το πω πολύ λαϊκά, πολύ απλά.
0: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πιστεί στην προσοχή, πολλές φορές όπως είπατε κι εσείς, οι θεραπείες οι οποίες έχουν να κάνουν με βλαστοκύτταρα, αυτές οι θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής, μπορούν να δοθούν μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, αν είναι αδειοδοτημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, είτε από τον Οργανισμό της Ευρώπης, είτε αν υπάρχουν στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν έχει δώσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αδειοδότηση για καμία θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
2: Ακούτε την κυρία Ελένη Παπαδάκη, κοσμήτωρα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, να λέει ότι όλα αυτά, όπως είπε και η κυρία Βούλγαρη, είναι φούμαρα.

0: Την ίδια ώρα, από ό,τι φαίνεται, τα δύο αυτά αστέρια της ιατρικής, της οδού Καρνεάδου, απολογούνται σε λίγες ώρες από τώρα και θα κριθεί αν θα πάρουν την οδό που οδηγεί στον Κορυδάλο.
1: Θα καταθέσουν αύριο στον ανακριτή πριν την έναρξη των απολογιών τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο παθολόγος φαίνεται να επιμένει πως δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του να βοηθήσει μετά τις 4. Γι' αυτό το λόγο κατέθεσαν σήμερα και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, μία γραμματέας του ιατρείου και ένας ασθενής του. Από την άλλη, η σύζυγός του φαίνεται να αποδίδει κενά και αντιφάσεις στον πανικό της στιγμής και σε κάθε περίπτωση να υποστηρίζει ότι δεν είχε δόλο στη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού. Θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν αύριο αυτοί οι ισχυρισμοί από ανακριτή και εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση στη συνέχεια θα μάθουμε και ποια θα είναι η απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική τους μεταχείριση.
2: Πάμε και στην Ιωάννα Μανδρού. Ιωάννα, μιλάμε λοιπόν για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Ακούτε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ο γιατρός με το κόκκινο παντελόνι λέει ότι εγώ, παιδιά, σε ένα φαγάδικο ήμουνα, απολάμβανα το γεύμα μου, που να ξέρω τι γίνεται στο ιατρείο μου. Ιδέα δεν είχα. Τι με απασχολείτε τώρα, τι με σέρνετε εδώ και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα. Με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου και όταν πήγα εκεί ο άλλος είχε φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Τι μπορώ να κάνω και απορώ γιατί είμαι εδώ. Για να δούμε όμως τι είπε χθες η Ιωάννα.
2: Που μπορούν να επιφέρουν την προφυλάκηση των γιατρών, να μας εξηγήσεις γιατί οι ανακριτικές αρχές προχώρησαν σε αυτή την αναβάθμιση, τι μέτρησε, ποια στοιχεία ήταν τα καθοριστικά.
3: Ράνια, πρέπει να σου πω ότι και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μιλούν για πρωτοφανείς εγκληματικές πράξεις και παραλήψεις των δύο γιατρών, τονίζοντας ότι ο γιατρός, εκτός από την επαγγελματική και ηθική υποχρέωση, έχει από τον νόμο νομική υποχρέωση να σώζει την ανθρώπινη ζωή. Τι μέτρησε στις ανακριτικές αρχές για αυτή την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει η ποινή ακόμα και τα ισόβια? Μέτρησαν δύο βασικά πράγματα που δεν αμφισβητούνται. Το πρώτο, ότι ο άτυχος Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε, έχασε τη μάχη με τη ζωή, έφυγε από αυτόν τον κόσμο την ώρα που ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί το ίδιο το μηχάνημα, όπως είναι τα στοιχεία που έστειλε η ελληνική αστυνομία από πραγματογνωμοσύνη, μιλά και λέει πότε μπήκε στο μηχάνημα, πότε χτύπησαν τα αλάρμ και πότε ο άτυχος αυτός Μαζωνάκης έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Το δεύτερο που μέτρησε...
2: Πολύ επιβαρυντικό επίσης αυτό που μαθαίνουμε, ότι κατά πάσα πιθανότητα για σχεδόν μία ώρα τον είχαν σε κατάσταση ανακοπής και δεν κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ. Πέρα που ήταν απολύτως ανίκανοι να τον ανατάξουν, ανίκανοι με κάθε τρόπο, ενώ και τεχνικά ανίκανοι και προφανώς και επιστημονικά ανίκανοι. Δηλαδή δεν ξέρω, ο απεινιδωτής μάθαμε δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω τι ποσότητες αδρεναλίνης υπήρχαν στο ιατρείο, γιατί του χορηγήθηκε αυτή η δόση. Ανίκανοι από κάθε άποψη.
3: Αυτό είναι το δεύτερο, Ράνια, που πολύ σωστά λες, που μέτρησε πάρα πολύ για την αναβάθμιση της κατηγορίας. Γιατί αυτοί οι δύο γιατροί όντες, παίζει ρόλο, μόλις ο άνθρωπος κατέρευσε, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ περίπου μία ώρα αργότερα. Το χρόνος της ειδοποίησης του ΕΚΑΒ δεν αμφισβητείται, είναι συγκεκριμένος. Τι έκαναν στο ενδιάμεσο? Τίποτα που να είναι σωστό.
2: Εντωμεταξύ, δηλαδή, μία ανάσα από τον
0: Ευαγγελισμό.
2: Δύο βήματα από τον Ευαγγελισμό και από το νοσοκομείο στο οποίο κατέληξε.
3: Από το Ελπίς που είναι δίπλα, ναι, από δηλαδή, άλλα νοσοκομεία.
2: Πεις, όλα δίπλα.
3: Όλα δίπλα. Οι κινήσεις τους, κινήσεις για να καλύψουν τη δική τους ευθύνη, διότι εγώ ρώτησα, Ράνια, έμπειρες δικαστικές πηγές και λέω, Γιατί βρήκε δίπλα ένας γιατρός να μην φωνάξει το ΕΚΑΒ, δηλαδή ποιος ο λόγος?
2: Άρα η Ιωάννα μας λες ότι πιθανότατα ο άνθρωπος έσβηνε, πέθαινε και εκείνοι κάλυπταν στοιχεία.
3: Δεν έκαναν τίποτα για να το σώσουν, το πρώτο.
2: Και επιπλέον αυτού. Και επιπλέον αυτού κάλυπταν και τα ανώτα τους.
3: Κάλυπταν και τα ανώτα τους και η απάντηση που πήρα από αυτή τη δικαστική πηγή είναι ότι αυτοί δεν φώναξαν το ΕΚΑΒ μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί ήξεραν ότι αυτό που κάνανε ήταν παράνομο. Δεν είχαν την νομιμότητα να έχουν τέτοιο μηχάνημα και να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη. Φοβούμενοι τις συνέπειες, αφήσανε τον άνθρωπο αβοήθητο να πεθάνει. Περί αυτού πρόκειται και θα δούμε αυτά τα στοιχεία αύριο πώς θα αξιολογηθούν. Να πω ότι αυτή η αναβάθμιση ανοίγει την πόρτα της προσωρινής κράτησης, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει με την κατηγορία που είχαν μέχρι σήμερα.

0: ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών.
1: Δηλαδή, τι γίνεται. Ναι. Πήγαν επιτροπές και μάλιστα σε χωριστές επιτροπές. Στη μία από τις τρεις επιθεωρήσεις που πήγανε ήταν κλειστό το ιατρείο και δεν μπόρεσαν να μπουν. Mm. Στις υπόλοιπες δύο, χωρίς να πούνε ποιοι είναι, μπήκανε μέσα. Διότι ξέρετε, όλοι αυτοί που έχουν στον δρόμο και το ξέρει και η κυρία Δημογλίδου, έχουν τον τρόπο με κάμερες στην είσοδο να μην βλέπουν, να βλέπουν ποιοι μπαίνουν, να μην ανοίγουν. Μπόρεσαν και μπήκανε μέσα. Mm. Ελέγξανε δύο ανεξάρτητες επιτροπές με διαφορετικούς με διαφορετικά μέλη και δεν βρήκανε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το γνωρίζω, διότι αυτές τις πληροφορίες.
2: Άρα μπορεί να τα έκλειβαν τα μηχανήματα.
1: Βεβαίως, μα αυτή είναι η θέση που εξαπατηθήκαμε και γνωρίζει και η κυρία Δημοκρατία.
2: Άρα εξαπατηθήκατε κι εσείς. Σας εξαπάτησα.
3: Ένα λεπτό τώρα. Ένα τέτοιο μηχάνημα. Κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη. Ένα τέτοιο μηχάνημα δεν γίνεται εύκολα. Δεν είναι ένα κουτάκι που το παίρνεις και το βάζεις στην ντουλάπα.
1: Θα σας απαντήσω πολύ εύκολα. Το μέγεθος του μηχανήματος
4: έχει. Το έκρυψαν.
3: Και δεύτερο,
1: μπορώ να σας πω κάτι.
3: Όταν γίνονται έλεγχοι, από ό,τι ξέρω, επιτρέψτε μου, όταν γίνονται έλεγχοι, δεν ειδοποιείς, γεια σας, θα έρθω την τάδε μέρα να κάνω έλεγχο.
1: Φυσικά δηλαδή, δεν ειδοποιούσα.
3: Όταν γίνονται έλεγχοι από την ΑΔΕ, απροειδοποιητά μπαίνουν στην κουζίνα και λένε φέρετε τιμολόγια.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Πηγαίνουμε και με προειδοποίηση που είναι σε ανατακτικό έλεγχο, πηγαίνουμε και με απροειδοποίητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε κάποιες επιθεωρήσεις που βγήκαν απροειδοποίητα, δεν βρήκανε κατά τα λεγόμενα της Επιτροπής Ελέγχου. Εγώ βλέπω την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου που έχω μπροστά μου και τις δύο επιθεωρήσεις. Και την πρώτη του 24. Ναι. Δεν βρήκανε μηχανήματα τα οποία φρονώ, ότι οι άνθρωποι αυτοί τα κρύβανε σε κάποιους χώρους που εμείς ενδεχομένως η Επιτροπή, ξέρετε, γιατροί και ο μηχανικός που πηγαίνουν. Δεν είναι αστυνομική. Θα πω ένα, μου πιστεύετε, ένα λεπτό μόνο.
5: Ειδοποιούνταν πριν τον έλεγχο.
1: Σε περιπτώσεις.
5: Κύριε Πατσουράκο. Ειδοποιούνταν πριν τον έλεγχο, λέω. Ειδοποιούνταν.
1: Θα πρέπει να το. Κύριε Ρογκάκο, θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και αυτό. Mm. Δεν μπορώ εγώ να πάρω. Δεν έχουμε στοιχεία, προσέξτε. Δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εμείς κάνουμε το δικό μας εσωτερικό έλεγχο. Δεν λέμε τα πάντα ότι είναι αγαθά στην κοινωνία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως. Τι πήγανε και απροειδοποιητά και να πω κάτι απλό, κύριε, θα με επιτρέψετε ένα λεπτό, επειδή είναι η κυρία Δημογλίδου. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις που είχαμε στο παρελθόν, σε σοβαρότατες περιπτώσεις, ναι. Έχω δει το νου, ξέρω γιατί ήμουν και εγώ με πετύχα, υπήρχε, επειδή βλέπαμε ότι δεν μας ανοίγανε καν να πάμε μέσα σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Πήραμε την αστυνομία μετά από πολλές φορές που δεν μπορούσαμε να πούμε, η οποία αυτή μπόρεσε και άνοιξε και συλλάβαμε στα πράσα.
2: Τώρα πάμε.
0: Συλλάβατε στα πράσα κι εσείς, αλλά λέτε, ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Άμα δεν μπορείτε, τότε

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε κάνει ένα σπουδαίο έργο. Και ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστής ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Αυτά σας λέγα. Σας λέγανε πέρυσι το Μάιο. Αυτός ο φοβερός τύπος, το λέμε έτσι, πετυχημένος δικηγόρος είπαμε, μάλιστα είχε ασχοληθεί και με offshore. Πετυχημένος δικηγόρος, μορφωμένος άνθρωπος, ο κύριος Παπασταύρου. Αυτά λοιπόν σας έλεγε πέρυσι το Μάιο για τον πλαφόν, για το πώς θα αποτρέψει την εσχροκέρδεια.
0: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
1: Και η βενζίνη 5 μήνες μετά πάει για 2,5 ευρώ. Αλλά το καλύτερο τότε το είχε πει ο Αντιπρόεδρος.
0: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

0: Η Ελλάδα στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί.
1: Και βενζίνη πάει εκεί που πάει, διαλυματάκι και πανερχόμεθα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Για δράση είσαι έτοιμος?
13: Με Arbiland, ναι!
12: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
13: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
14: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
15: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
16: Αγαπάμε Ελλάδα.
17: Στηρίζουμε Ελλάδα.
16: Για όλους τους προορισμούς μας.
17: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
16: lanisadv.gr.
17: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Οι συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη και όλα όσα γίναν στο ιατρείο της Καρνεάδου με τα κόκκινα παντελόνια μονοπολούν το δημοσιογραφικό και όχι μόνο βεβαίως ενδιαφέρον. Να δούμε τι λέει τώρα η Ματίνα Παγώνη στην ΕΡΤ.
1: Υπεύθυνη, μεθαύριο κάνω εγώ το συνέδριο της παθολογίας. Είμαι εγώ με την επιστημονική μου επιτροπή και την οργανωτική επιτροπή, που όλοι μας είμαστε γιατροί μέσα εκεί, σε αυτά τα δύο συμβούλια, και επιλέγουμε τα στρογγυλά τραπέζια και ποιους θα βάλουμε ομιλητές. Και εδώ είναι το επίμαχο σημείο. Ελέγξανε το φάκελο του συναδέλφου. Πώς την καλέσανε να μιλήσει στο στρογγυλό τραπέζι, αν δεν ξέρεις ποια είναι? Ο πρόεδρος του συνεδρίου. Μαζί με την οργανωτική και την επιστημονική επιτροπή.
2: Η ομάδα που
1: δεν έχει καμία σχέση αυτά που λέγανε, γιατί ο υπουργός, γιατί ο ένας. Τι δουλειά έχει ο υπουργός? Ο υπουργός μπορεί να το φωνάξει να πάει να κάνει ένα χαιρετισμό. Ξέρει στο συνέδριο που φτιάχνω εγώ μεθαύριο ποιους θα βάλω.
3: Γενικώς, για να κλείσουμε, όλο αυτό το πλαίσιο χρειάζεται μια επαναθεώρηση. Με κάποιο τρόπο δηλαδή να προστατευτούμε εμείς από τους άλλους που λένε ότι κάνουν ολιστικές
1: ιατρικές. Λοιπόν, για να τελειώσουμε από αυτές τις ιστορίες, ένας τρόπος υπάρχει. Εμείς σε Πανελλήνιο σήμερα το καταθέτουμε στον Υπουργείο Υγείας και τελειώνουμε. Σταματάνε οι διαφημίσεις. Δεν μας αρέσει. Το ξέρω, δεν θα αρέσει σε πολύ κόσμο. Σταματάνε οι διαφημίσεις τελείως. Όχι μόνο στο ιατρικό κομμάτι και σε όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα που γίνεται. Πάσχε εγώ να φτιάξει τα νύχια και μπορεί να σου κάνει και μπότοξ. Σταματάνε τα πάντα. Τελειώνουν.
3: Μην σταματήσει διαφήμιση, να σταματήσει και αυτό που λέτε όμως. Και να κάνει τα μπότοξ με τα νύχια.
1: Ακριβώς. Σταματάνε οι διαφημίσεις. Σταματάνε τα υπόλοιπα που γίνονται σε όλα αυτά μέσα.
3: Ναι.
1: Και θα υπάρχει έλεγχος που πρέπει να βοηθηθεί όπως ήταν παλιά από το ΣΟΥΥΠ, από την αρχή διαφάνειας. Δηλαδή επιτροπή, γιατί ο γιατρός δεν κάνει τον εισαγγελέα, δεν είναι αυτή η δουλειά. Αυτή είναι να πάει να δει τι
2: έχει κόσμο εκεί για να πάει να κάνει ελέγχους.
1: Εμείς, να σας πω τώρα τι, όταν έχει 13.800 γιατροί όλα αυτά στην Αττική, εσείς πιστεύετε ότι οι επιτροπές αυτές μπορούν να πηγαίνουν κάθε μέρα σε όλα αυτά τα γιατροί να κάνουν ελέγχους? Ή μπορούν να ξέρουν πού πάνε τα μηχανήματα τώρα που μπαίνουν μέσα?
0: Την ώρα που η κυρία Παγώνη τα λέει όλα αυτά και την ώρα που ακούσατε ότι ακούσατε νέες θεραπευτικές λύσεις για τον καρκίνο του προστάτη. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Για πάλι να τις ακούσουμε.
4: Είναι ένας απλός χειρούργος.
5: Μπορεί να καθαρίσει αν γνωρίζεις τις ενδείξεις. Και εδώ είναι που πονάει η ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον ασθενή και, και την επαφή του με το γιατρό. Δηλαδή,
0: ακούμε τώρα να γνωρίζει στην πρωινή εκπομπή του Mega Channel
5: του άλλου σταδίου καρκίνου προστάτη πιο προχωρημένο
0: διακεκριμένο χειρουργό ουρολόγο,
5: προχωρήσει στην
0: ο οποίος μιλάει για τον καρκίνο του προστάτη.
5: Έτσι,
0: δηλαδή στην ουσία
5: όλο το μήλο είναι σάπιο,
0: διαφημίζοντας τις μεθόδους του.
4: Πονάει γιατρέ αυτή
0: η... Πονάει γιατρέ.
5: Δεν θα γίνει στο... Δεν γίνεται στο γιατρείο, γίνεται με αναισθησία.
2: Να το πούμε
5: και
2: αυτό, γιατί είναι
5: της
2: μόδας τα ιατρία. Να το πούμε και αυτό.
5: Γίνεται με αναισθησία στο νοσοκομείο και είναι μία μέθοδος την οποία τώρα πια την έχουμε στη φαρέτρα μας και σε καταξιωμένα ιδρύματα μπορούμε να την προσφέρουμε στον Έλληνα ασθενή.
4: Εσείς εδώ που λέτε εκπαιδευτείς, έχετε εκπαιδεύσει και άλλους γιατρούς στα ρομποτικά?
5: Εκπαιδεύω ακόμα. Δεν είναι
4: δηλαδή. Στο συγκεκριμένο σύστημα ή γενικότερα?
5: Κοιτάξτε, εκπαιδευτείς σε ό,τι αφορά το ρομποτικό σύστημα Da Vinci στη Σουηδία και στην Ελλάδα.
4: Καλά, Da Vinci έχουμε πολύ
0: τώρα. Την ίδια. Τέλος πάντων, δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, σοβαρότατος φαίνεται. Αλλά τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, γλιτώνω το θάνατο. Νέες θεραπευτικές λύσεις για τον καρκίνο του προστάτη. Για βάλε πάλι να τις ακούσουμε.
5: Επιστημονικά και νοιάζεται για τον ασθενή, που είναι και το σημαντικότερο. Πάντα λέω στους ασθενείς μου ότι πάμε αγκαζέ. Πάμε αγκαζέ. Όλο το δρόμο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, πάμε.
0: Ξέρετε βέβαιως ότι όλα αυτά είναι ως ήθιστε να λέγεται στην τηλεοπτικό καναλική γλώσσα. Είναι πληρωτικά. Ακούσατε για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Τέλος πάντων, δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο, σοβαρός φαίνεται. Όσοι έχετε πρόβλημα με τον προστάτη, πηγαίνετε να τον ελέγξετε. .43 Intervet in Ελλάδα Sports. Κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική ιατρική στην Ελλάδα έχει θησαυρίσει. Το χρήμα ρέει άφθονο και σε πολλές περιπτώσεις είναι και κατάμαυρο. Υπάρχουν και εδώ καρτέλ της υγείας, δηλαδή ούτε καν καρτέλ, ολιγοπόλια με κάνα 2-3 μεγάλους ομίλους, με φαντς, με εκείνο τ' άλλο το παράλλο. Ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν και αυτές μεγάλα ποσά των ασφαλισμένων τους, οι οποίοι πηγαίνουν στην ιδιωτική ιατρική, και μετά αυτά τα ποσά, τα υπερβολικά, τα οποία καλούνται να πληρώσουν, τα μεταφέρουν στα ασφάλιστρα και τα πληρώνετε εσείς. Δηλαδή το όλο κύκλωμα είναι έτσι διαμορφωμένο, με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, παρά τα ντουβάρια, παρά τα μηχανήματα, παρά τις νέες μονάδες που κτίζονται, που δημιουργούνται, και κονομάνι εργολάβη την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία, τα δημόσια, στερούνται προσωπικού, όχι γιατί εδώ φταίει η κυβέρνηση, αλλά ένας γιατρός ή ένας νέος άνθρωπος, ένας νοσηλευτής για παράδειγμα, σου λέει, γιατί να πάω εγώ στο δημόσιο και να έχω ένα μισθό κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ μπορώ να πάω στον ιδιωτικό τομέα και να παίρνω πολύ περισσότερα και κυρίως να έχω καλύτερες συνθήκες εργασίας. Γιατί, όπως μας λέγανε προσωπικά, γιατί εμείς είμαστε υπέρμαχοι των δημόσιων νοσοκομείων, το λέμε και το ξαναλέμε, αν και, τέλος πάντων, σας λέγαμε για την υπουργάρα Παπασταύρου τώρα στον Αντένα. Θα τον ακούσουμε βεβαίως, γιατί για βάλε. Αλλά να συμπληρώσουμε αυτό που σας είπαμε προηγουμένως. Σου λέει λοιπόν ένας νοσηλευτής, ένας και γιατρός, εδώ πέρα με τα λεφτά που παίρνουμε δεν τα βγάζουμε πέρα, στον ιδιωτικό τομέα παίρνουμε πολύ περισσότερα και κυρίως οι συνθήκες εργασίας μας είναι καλύτερες, γιατί στα δημόσια νοσοκομεία πάει φτωχολογιά και οι συνθήκες εργασίας, θάλαμοι με καμιά δεκαριά κρεβάτια μέσα, απαιτήσεις των ασθενών, λαϊκός κόσμος, φτωχό κόσμος, ενώ στην ιδιωτική ιατρική είναι πιο εκλεπτισμένο το περιβάλλον, καλύτερα τα λεφτά. Άρα λοιπόν έχουν απορφανιστεί τα δημόσια νοσοκομεία, ανθεί η ιδιωτική ιατρική με όλες τις παρενέργειες, οι οποίες δεν παραμένουν μόνο σε επίπεδο γιατρών με κόκκινα παντελόνια, αλλά επεκτείνονται παντού. Το δε χρήμα που ρέει προς διαφήμιση είναι άφθονο, αφού βλέπετε κάθε μέρα και σε τηλεοπτικές εκπομπές στο τέλος εμφανίζεται ένας γιατρός ο οποίος λέει ότι θεραπεύει εκείνο, θεραπεύει τ' άλλο, και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά πληρώνει και τα χιλιαρικάκια του για να βγει στη τηλεόραση και να πει τι καλά που τα κάνει. Άρα είναι να μη σου τύχει η ανάγκη. Γι' αυτό ανάψτε κανένα κεράκι, να σας έχει καλά ο Θεούλης, γιατί όλα τα άλλα είναι. Πάμε τώρα να ακούσουμε Παπασταύρου.

0: ανεπιμέλητος. Θέλω να βάλω ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι μου. Πόσο εύκολο είναι, αν θέλω ένα σωρό χαρτιά για να το κάνω, και πόσο κοστίζει αυτό που
1: είναι. Αυτό ακριβώς ήρθαμε και απλοποιήσαμε. Η αυτοκατανάλωση είναι κάτι που υπάρχει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Για μας, βλέποντας τις εξελίξεις με το φυσικό αέριο που θα συζητήσουμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι όλες τις μορφές εξοικονόμησης που μπορούμε, και προγράμματα εξοικονομώ για να έχεις πιο καλή ενεργειακή απόδοση στο σπίτι και να μπορείς να κερδίζεις από τον ήλιο που έχουμε όλοι στην πατρίδα μας. Άρα, απλοποιείται πολύ η διαδικασία, δημιουργείται έτσι ένα καθεστώς το οποίο σχετικά πολύ εύκολα κάθε επιχείρηση ή κάθε νοικοκυριό, το κόστος στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι κυμαίνεται γύρω στα, δεν θέλω να πω για ποια μάρκα, γύρω στα 1000 ευρώ ένα φωτοβολταϊκό μπορείς να βάλεις στο μπαλκόνι και με το οποίο μπορείς ουσιαστικά να μειώνεις.
2: Η μπαταρία όμως είναι ακριβώς.
1: Είναι παραπάνω. Η μπαταρία όμως
2: όλο αυτό το πακέτο θα το επιδοτήσετε? Γιατί τώρα σου λέει ένας φούρναρης, ωραία τα λέτε κύριε Υπουργέ, αλλά εγώ τα φέρνω βόλτα δύσκολα, και τώρα μου λες ότι για να το κάνω αυτό, αυτή τη διαδικασία που θα ήθελα να την κάνω, πρέπει να εξοικονομήσω ένα κεφάλαιο από πού θα το βρω.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες
2: θα κάνουν προσφορές.
1: Όχι, το ενεργειακό κόστος τους επηρεάζει πάρα πολύ στην ανταγωνιστικότητά τους και θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Πόσο θα βοηθηθούν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει.
0: Δηλαδή σε μια επιχείρηση.
3: Αρχίσαν πάλι να σας πουλάνε το παραμύθι για φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Είναι αυτό που σας λέγανε, ρε Παπασταύρο. Ρε άνθρωπε. Τι να σου πει κανείς τώρα. Άρε Σταύρο. Ακούστε τι σας λέγανε πριν από 5 χρόνια.
4: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
5: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
3: Αυτό σας λέγανε πριν από 5 χρόνια. Τώρα που έχουμε εκλογές μπροστά, σας πουλάνε το ίδιο παραμύθι. Για βάλε πάλι Παπασταύρου ζωντανά τώρα.
1: Στην εφημερίδα της κυβέρνησης μπορεί μια επιχείρηση να πάει στην εταιρεία με οποία συνδέεται, με τον προμήθεια αυτή της, άμα είσαι αξιολόγος στη ΔΕΗ. Και εκεί να μπορέσεις να κάνεις, να συνδεθείς. Όσον αφορά το μπαλκόνι, που είναι για τους οικιακούς καταναλωτές, εκεί πρέπει να βγουν από τον ΔΔΕ οι τεχνικές προδιαγραφές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το απλοποιήσουμε. Αλλά να γίνει και με κάποιους βασικούς όρους τεχνικών προδιαγραφών για να έχουμε και την δημόσια ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απαιτεί τον ΔΔΕ που θα βγάλει.
0: Άρα αυτή είναι η άμεση παρέμβαση για τη μείωση της τιμής της ενέργειας για φέτος το χειμώνα?
1: Όχι.
0: Ή θα υπάρξει κι άλλη?
1: Όχι.
0: Γιατί παρουσιάσετε το σχέδιο για 30%.
5: Άμα δείτε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπουμε μια πολύ επιθετική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα για την επόμενη δεκαετία.
3: Αυτά σας έλεγε ο Μητσοτάκης στις 13 Αυγούστου του 2021, 5 χρόνια, και αυτά σας έλεγε ότι θα μειώσει την ενέργεια, το κόστος της, επιθετική διείσδυση των ΑΠΕ, και αυτά τα έλεγε μετά τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή, καήκαν, παιδιά, καήκαν, θα βάλουμε ρημογεννήτριες. Δεν το είπε έτσι. Διάλεξε δηλαδή, σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε, μάλιστα στη Γενική Γραμματεία Τύπου, εκεί στην Πάντιο, διάλεξε 13 Αυγούστου του 2021 τη συγκυρία μετά τις φωτιές να μιλήσει για ανεμογεννήτρες. Τέλος πάντων, τότε το 2021 μηδιακά ήταν απόλυτα κυρίαρχος, τι τον έλιαζε και λοιπά, και έλεγε αυτά τα ωραία που σας λέει ξανά τώρα. Για βάλε πάλι Παπασταύρου σήμερα.
0: Αν χρειαστεί, λέτε αυτή ότι θα παρέμβετε
2: και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10 φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χονδρική της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή
0: εμείς,
1: ναι. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί έχουμε μια
0: γιατί
1: πολύ μεγάλη.
0: Ο κόσμος,
1: γιατί είναι πολύ ακριβή η τιμή. Δικαιολογημένα φωνάζει.
2: Για το σήμερα.
1: Δικαιολογημένα
0: φωνάζει.
1: Μισό λεπτό. Το να είμαστε στις 10 φθηνότερες
0: δεν σημαίνει,
1: δεν σημαίνει ότι η τιμή είναι ικανοποιητική. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει όμως πόσο μεγάλη αξία έχει ότι στο ενεργειακό μας μείγμα έχουμε διείσδυση και συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί αν δεν είχαμε, δεν θα είμαστε στις 10 φθηνότερες, θα είμαστε στις 10 ακριβότερες.
2: Τώρα, για το σήμερα, μισό λεπτό, επιτρέψτε.
3: Ρε άνθρωπε,
2: αυτό ισχύει για το ρεύμα.
3: Έχεις γεμίσει την Ελλάδα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και το φτηνό ρεύμα που παράγουν, αντί να το δώσουν εδώ στην Ελλάδα, το εξάγουν στη Βουλγαρία και στα Σκόπια.
2: Και χρησιμοποιεί στο σπίτι του. Περιμένει το λογαριασμό το χειμώνα να πάει στο Θεό. Εκεί.

0: Πόσο ρεύμα πληρώνεται περίπου, αν θέλετε να μας πείτε?
1: 180 το μήνα. Σε ένα διάρρη σπίτι.
2: Όλα αυξάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?
3: Βάλε πάνω Παπασταύρου.
4: Επειδή για τα αποθέματα του φυσικού αερίου γίνεται μεγάλη κουβέντα παγκοσμίως.
3: Άστα, τώρα ρωτάει ο Βασίλης. Άστα.
5: Όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, η τιμή στη χονδρική της μεγαβατόρας, της ηλεκτρικής ενέργειας, τον μήνα Μάιο μειώθηκε 9%. Δεν μας είχαν πει για αλγόριθμο, δεν μας είχαν πει ότι σύμφωνα με τον αλγόριθμο θα πάει και η τιμή στη λιανική πώληση. Η τιμή στη λιανική πώληση στην ΔΕΗ αυξήθηκε 7%. Μείωση η τιμή της χοντρικής, αύξηση η τιμή της λιανικής. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και τι κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας? Και τι κάνει το Υπουργείο Ενέργειας? Πώς είναι δυνατόν να έχει μειωθεί η τιμή στη χοντρική και να έχει αυξηθεί στη λιανική?
3: Βάλε πάλι Παπασταύρο.
6: Λένε ότι βάλαμε τους Γάλλους να μας κάνουν την δύσκολη δουλειά. Αυτό ακούγεται. Πείτε μας μια κουβέντα γι' αυτό.
3: Μιλάει τώρα για το καλώδιο. Τρεχαγύρευε. Και από Παπασταύρου πάμε σε έναν ακόμα. Εντάξει, ο Παπασταύρου εδώ που τα λέμε είναι τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει εκλεγεί ποτέ, δεν έχει κατέβει ποτέ. Δεν νομίζουμε έχει πάει ποτέ σε κανένα καφενείο να μιλήσει με το λαό. Δωτός είναι, φυτευτός από το Μητσοτάκη. Αλλά πάμε τώρα σε έναν γνήσιο νεοδημοκράτη, από τα γενοφάσια του, από την νιώτη του. Κρατούσε πάντα τη γαλάζια σημαία, τραγουδούσε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
7: Κλείσουν ραντεβού, λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
8: Νομίζω ότι θέλει, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών. Να δοθούν ενδεχομένως, να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
7: Να ρωτήσω κάτι. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία μιλάμε, η έρευνα της αστυνομίας στέκεται, έχει περιοριστεί μόνο στα δύο πρόσωπα, αυτό το ζευγάρι των γιατρών, ή αναζητάτε κι άλλους πιθανά εμπλεκόμενους?
8: Με ποια έννοια?
7: Έχουμε ακούσει διάφορα για εταιρεία που υπήρχε από πίσω, η οποία προμήθευε, έφερνε μηχανήματα. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει για άλλο χώρο ο οποίος είχε ενοικιαστεί, για φαρμακείο το οποίο με το οποίο συναλλάσσονταν σε καθημερινή βάση και στέλνανε πελατεία. Αυτό λέω.
8: Πολύ πιθανόν να υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, ερευνώνται.
3: Ερευνάτε.
8: Στο πλαίσιο της ανάκρισης που ήδη διεξάγεται.
3: Έτσι.
8: Και με την αναβάθμιση της κατηγορίας που έγινε. Οπότε όλα αυτά.
9: Άρα έχετε ακόμα πεδίο εδώ.
3: Τώρα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, ένας γνήσιος νεοδημοκράτης. Τον ακούτε. Αυτό που βλέπω, ρε Μιχάλη, σε σένα, είναι, ρε παιδί μου, ούτε μια άσπρη τρίχα στα μαλλιά. Και έχουμε και την ίδια ηλικία, έτσι είμαστε και δύο εβδομηντάριδες τώρα. Το 56 γεννημένοι. Το μαλλί είναι κατά μαύρο. Αλλά μια που μιλάμε για μαλλί, πάμε και σε έναν άλλον που επίσης έχει το μαλλί. Εντάξει, αυτός είναι πολύ νεότερος, αλλά επίσης έχει το μαλλί πλουσιότατο. Υπουργός Υγείας Άδωνης.
10: Τουρισμό και...
3: Και αυτός από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε.
10: Νότια Προάστια, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια μεγάλη επένδυση, αλλά...
11: Καταρχάς, να πάμε... Ευχαριστούμε, ρωτάτε γιατί.
3: Ευχαριστώ.
11: Από χθες, τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και αυτός ο Παπα-Νικολάου με την Ταρσία και διάφορα παρακνιακά site, παίζουν το βίντεο με την επίσκεψή μου στην κλινική αυτή στην...
10: Στα Νότια Προάστια.
11: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
10: Μην κάψουμε, σχέση.
11: Μην κάψουμε μαζί με τα χαρά και τα χλωρά.
3: Εκεί που πήγε να βάλει μαλλιά.
11: Η κανονική κλινική έχει μέσα και one day clinic, αδειοδοτημένο.
3: Ναι.
11: Είναι με πάνω από 20 γιατρούς μέσα, με όλες τις προλεπόμενες άδειες, με την υποστήριξη την επίσημη του κράτους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μια επένδυση που ξεπεράσει.
3: Πήγε στα Εμμυράτα για να βάλει μαλλιά.
11: Όλες οι άδειες με τα όλα αδειοδοτημένα. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα που είπα εγώ και αυτή η κλινική για το longevity,
3: την
11: υποδοξία και τα λοιπά, με το
3: από όσο βλέπω το μαλλί του Γεωργιάδη, τώρα που βλέπω και το Χρυσοχοΐδη, είναι ίδιο ρε παιδί μου. Πας στην ίδια κλινική.
11: Δεν μπερδεύουμε τα σοβαρά πράγματα με τα ασόβα.
10: Δεν μπερδεύουμε, απλά θέλω να πω χωρίς...
11: Γιατί θέλω να κάνω, κυρία Βουλγάρη, εσύ το καράτσι, είναι μια μοντέρνα γυναίκα, νέα, μέσα στα πράγματα. Το longevity, αυτό που λέμε ακροβιότητα στα ελληνικά, είναι μια μεγάλη πλευρά της σύγχρονης ιατρικής, με τρομερή ανάπτυξη παγκοσμίως. Άντε εξήγησέ το τώρα στον Πολέκη.
10: Επειδή έτυχε
11: λοιπόν,
10: να πω
11: με τρομερή ανάπτυξη.
10: Ακούστε με λίγο. Επειδή έτυχε να, για να τα πούμε όλα εδώ πέρα. Επειδή έτυχε να πω και εγώ σε αυτήν την κλινική.
3: Όλοι πάτε ρε παιδιά σε κλινικές.
10: Μου κάνανε περιήγηση στην κλινική. Μου προτείναν λοιπόν να κάνω εκεί πέρα στη συγκεκριμένη κλινική μια θεραπεία με, πώς το λένε, με ενδοφλέβιες βιταμίνες. Ακούω λοιπόν την επιστημονική κοινότητα να λέει, παιδιά, αυτό δεν γίνεται εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί ό,τι ενδοφλέβει μπορεί να σου προκαλέσει μια αλλεργία. Εσείς σαν υπουργός υγείας, ρωτάω, και πάλι δεν ξέρω, δεν θέλω χαρακτηρίσεις στην κλινική. Είστε σίγουρος ότι σε αυτή την κλινική
3: που πήγατε,
10: ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει σωστά με το ιατρικό πρωτόκολλο?
11: Η κλινική αυτή συγκεκριμένη είναι ελεγμένη και πάρα πολύ σοβαρή, με πολύ σοβαρούς γιατρούς και πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Αυτό το οποίο πάμε να το δούμε από την αρχή το πράγμα. Ένα κεφάλαιο είναι...
3: Όχι, παψωμαλιάδες βγήκαν να μιλήσουν για τις κλινικές που βάψαν τα μαλλιά. Ίδιο το μαλλί του Χρυσοχοΐδη με του Γεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε κύριε, δηλαδή να γελάει κανείς. Από πού να τους πιάσεις και πού να τους αφήσεις. Βγαίνει ο Παπασταύρου και μιλάει για το φωτοβολταϊκά που θα βάλουμε στη ταράτσα, που το έλεγε και ο Αυτιάς και ο Μητσοτάκης πριν από 5 χρόνια. Βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης, α, μιλάει τώρα και για Κασιδιάρη. Βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης και λέει να τους πατάξουμε. Και έχουν όλοι ρε παιδί μου ίδιο look μέσα από τις κλινικές. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Ισπανού θετικού της Χετάφε, Μπόρχα Μαγιοράλ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε τα σενάρια που έκαναν λόγο για τους Σεμάριους της Samsung Sport, Τσε Άνταμς της Τωρίνο και Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα. Η ΑΕΚ έθεσε από χθες σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Κυπελλού με τον Πανσεραϊκό. Το ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω των αναμετρήσεων με Σαχτάρ και Manchester City εξετάζουν στην Ένωση. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Υπέστη ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Επέστρεψε στο πλήρες πρόγραμμα ο Τσιριβέγια, ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή τον 19χρονο Μαροκινό μέσο επιθετικό Γιασίν Αζούζ από την Λέουβεν με συμβόλαιο μέχρι το 2028 σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ενίσχυση στα φτερά για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο για 1-1 χρόνια με τους Κίτρινους. Την περίπτωση ενός ακόμα στόπερ εξετάζουν οι Θεσσαλονικείς σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Ο Χρήστος Σιέλης συμμετείχε κανονικά στην εχθεσινή προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της αναμέτρησης με την Χόφενχάιμ. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκα. Το μυτικό έκανε ο Μαρινάκης. Πάνω από 12.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για το μάτς με τους Γερμανούς. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιώνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Η Εθνική Βολή Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη 3-1 σέντ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο Καματερό. Κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του Handball Ανδρών και έφτασε τους 349 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα. Η Λίντς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Νιούκαστρ επικρατώντας 4-0 και παραμένει αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές στην Premier League. Η Μπέτις νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Βιγιαρεάλ στο τελευταίο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής της Λα Λίγκα και βρέθηκε στο μείον 2 από την κορυφή της βαθμολογίας. Η Ίντερ επικράτησε 5-3 με ανατροπή της Ουντινέζε για την τέταρτη στροφή της Σέρι Α. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Ο Καγουάι Λεονάρτ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς καθώς σε Clippers και Ράπτορς έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Την ώρα που όλη η Ελλάδα αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζονάκη, στα ανακριτικά γραφεία αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών που ευθύνεται για το θάνατό του. Διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Βαριά κατηγορία η οποία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για να περιοριστούν οι διάφοροι κομπογεννήτες. Διότι να εξαφανιστούν οι τσαρλατάνοι από τη ζωή μας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τουλάχιστον ας περιοριστούν. Ο αδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη πάντως δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Το λέω επειδή διέκρινα ήδη τις πρώτες προσπάθειες. Όλα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο Μαζονάκη πάντως μας έκαναν να ξεχάσουμε το τεράστιο θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρομαι στη φρίκη που βιώσαμε με το βρέφος που βρέθηκε δολοφονημένο στην Κυψέλη. Μέχρι την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος καλλιτέχνης, προλάβαμε και μάθαμε ότι στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν τουλάχιστον 1000 διαμερίσματα, μέσα στα οποία βέβαια τα παιδιά ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Προσπεράσαμε εκείνα τα ρεπορτάζ και ασχοληθήκαμε όλοι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μιλάμε για έναν τραγουδιστή που μίλησε στις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά και για ένα παιδί του Θεού, όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοήσουμε όσους παίρνουν πολύ δύσκολα, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά. Διότι θα έρθει αυτή η ώρα που θα μάθουμε για το επόμενο νεκρονήπιο και θα αρχίσουμε πάλι τα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ. Το ερώτημα είναι αν ασχολήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο με όσες αποκαλύψεις έγιναν πριν από μία εβδομάδα. Ζήτησε η Δόμνα Μιχαηλίδου τα στοιχεία που δημοσίευσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι κακό κάποιος ή κάποια υπουργός να απευθύνεται σε δημοσιογράφο ή δημοσιογράφους για να ζητήσουν τη συμβολή τους για την επίλυση ενός προβλήματος. Αλλά ακόμα και αν δεν επιθυμούν αυτήν την επαφή, μπορούν να συνεργαστούν με τους φορείς που καταγράφονται στα ρεπορτάζ. Οι δημοσιογράφοι ενημερώνονται από κάποιες πηγές. Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρουν ορισμένες εξ αυτών. Στο Βήμα της Κυριακής, για παράδειγμα, υπήρχε η πληροφόρηση για στοιχεία που συγκεντρώνουν υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο. Βήμα-βήμα λοιπόν μπορεί να φτάσει και ο ενδιαφερόμενος υπουργός σε αυτά τα στοιχεία. Το έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου? Έκανε κάτι γι' αυτό η Δόμνα Μιχαηλίδου? Εκείνη έχει επομιστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Επαναλαμβάνω, η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει επομιστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άρα ανέλαβε και την ευθύνη για να προστατέψει τα παιδιά που κινδυνεύουν ή διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες, όπως συνέβαινε στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη. Η σοκαριστική αποκάλυψη για το νεκρό βρέφος έδωσε μία ευκαιρία στην πολιτεία για να κινηθεί, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας, ή τελικά θα αφήσει ανεκμετάλλευτη και αυτήν την ευκαιρία? Θα πάρει μέτρα για να προστατευθούν τα παιδιά δηλωμένα και αδήλωτα, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα μέχρι το επόμενο θύμα? Επαναλαμβάνω, θα κάνει κάτι? Μιλάμε για δηλωμένα και αδήλωτα παιδιά. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: Είχα για χρόνια την απορία γιατί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε ως εξέγγυλοι ο εκάστοτε πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αποκορύφωμα βέβαια την τριετία της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μιλούσε ως πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς και το επόμενο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όχι ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για τα υπόλοιπα κόμματα, τα κανάλια αφιέρωναν μία μόνο φράση, και αυτή αν δεν υπήρχε άλλο σοβαρό θέμα στην επικαιρότητα. Έτσι, αποφάσισα να δίνω χώρο και χρόνο σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, για να εκφράζουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκη, Δημήτρη Νατσιό. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Νατσιέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για την τηλεφωνική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της. Θα αρχίσω, κύριε πρόεδρε, με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Σας κάλυψαν ως πολίτη, ως οικογενειάρχη και ως εκπαιδευτικό?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Ήταν ψίχουλα, ήταν απολύτως τίποτε. Ο κόσμος, να το πω έτσι παραστατικώς, περίμενε ότι την επόμενη μέρα θα πάει με το καρότσι στο σούπερ μάρκετ και τώρα συνεχίζει να ψωνίζει, παίρνοντας τα ψώνια στην αγκαλιά του. Δεν έδωσε απολύτως τίποτα, και όχι μόνο αυτό, ήταν μια σκέτη κοροϊδία, θα έλεγα. Είναι δυνατόν να υπόσχεσαι στους πολίτες, οι οποίοι είναι καθυμαγμένοι από την οικονομική φρίκη που βιώνουν, πενταροδεκάρες, οι οποίες μάλιστα θα δοθούν τα επόμενα έτη και όχι από το τρέχον? Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους είναι ειρωνία και υποτιμητικό για αυτούς, όταν θα δοθούν του χρόνου και μάλιστα καθαρά 380. Δεύτερον, συνταξιούχοι, 100 ευρώ παραπάνω, όχι 400, 300 ήδη έδινε, δεν ούτε καν τόλμησε να πει για δώρο Χριστουγέννων, είναι 13ο μισθό, και 8,3 ευρώ πόσο βγαίνει τα 100 ευρώ το μήνα. Και τρίτον και κυριότερο, που είναι η απόλυτη κοροϊδία και απόλυτη άγνοια σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός λαός, είναι ο περίφημος κουμπαράς, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο λαός έχει λεφτά.

0: Μπράουν, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά τότε το κράτος έβαζε μόνο 8 λεφτά για τους νέους της Αγγλίας σε 3 δόσεις και μάλιστα έδινε 500 λίρες για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και 250 για τους μεσοανώτερους. Ενώ το ελληνικό κράτος ουσιαστικά θέλει από τους Έλληνες πολίτες να καταθέτουν ένα ποσό που δεν το έχουν, επαναλαμβάνω, δεν περισσεύει ούτε εκατοστάρικο το μήνα, δεν ξέρει την πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός, το εκατοστάρικο για πολλούς είναι ένα δεκαήμερο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος. Είναι
1: όμως
0: οργισμένοι οι Έλληνες πολίτες.
1: Να πούμε, πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, ότι υπάρχει ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, που λέει στον ελληνικό λαό: λαέ, ξυπνήστε, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση η συγκεκριμένη σας κοροϊδεύει με αυτά τα ψίχουλα που σας δίνει. Εάν ο κόσμος το αντιληφθεί καλώς. Πάντα, κύριε πρόεδρε, πίστευα ότι και ο ελληνικός λαός, η κοινωνία, έχει μερίδιο ευθύνης από τη στιγμή που κλείνει τα μάτια σε αυτό που ζει.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ρίξω πολύ. Βεβαίως, ο λαός έχει ευθύνη την ημέρα των εκλογών, κυρία Πολύζου, όταν ακούει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και πηγαίνει και ψηφίζει ανθρώπους όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που επαναλαμβάνω είναι επιβαρημένη με ένα σωρό εγκλήματα. Αλλά παρήλθε η περίοδος χάριτος για την κυβέρνηση. Η δεύτερη τετραετία αποκάλυψε τι πραγματικά είναι με τα εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού, την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και το κλέψιμο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις που το κάλυψε αυτό και τον πάουσε για να μην καταφανεί ότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους πάντες. Έχουμε το μπάζωμα του εγκλήματος των τυμπών, έχουμε τα σπιτάκια με τις υπερκοστολογήσεις και την οικονόμα που έκαναν πάρα πολύ. Έχουμε, κοιτάξτε, το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει στο απειρόβλητο κυριολεκτικά τους μεγαλοκαρχαρίες. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο έκτακτης εισφοράς, κανένα μέτρο επιβολής κάποιου ειδικού φόρου, έστω για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επί των υπερκερδών, των αλυσίδων υπεραγορών, τα σούπερ μάρκετ, επί των ενεργειακών και πετρελαϊκών εταιριών, επί των κατασκευαστικών κολοσσών ή επί των τραπεζών που ανακεφαλοποιήθηκαν με δεκάδες δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού. Εκεί απείραχτα, στο απειρόβλητο, εκεί που υπάρχει το. Και τι κάνουμε? Φτάζουμε ένα πεντακουσάρικο από του χρόνου, ενώ το μεσοδιάστημα μέχρι να έρθει αυτό του χρόνου θα έχουμε πάρει και ένα χιλιάρικο από την φορομπηκτική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Ποιον κοροϊδεύει? Να τα ακούει αυτά ο λαός. Μην ανέχετε την κοροϊδία πλέον.
1: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα για το πώς κρίνετε και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας που παρουσιάζεται ως νέος και δήθεν σωτήρας, πρώτον, είναι απαράδεκτο να εμφανίζεται στην Μακεδονία, Μακεδόνα συμμετοχένος, και να μας μιλάει όταν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπούλησε και πρόδωσε τη Μακεδονία. Θα πω κάτι, κυρία Πολύζου. Μεθαύριο, 21 Σεπτεμβρίου, στον Άριο Πάγο εκδικάζεται προσφυγή σωματείων Σκοπιανών για την αναγνώριση της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας, δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα. Απόρρια όλων αυτών, όχι μόνο για αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι Σκοπιανοί, αλλά και με τα προϊόντα που βάζουν την ετικέτα της Μακεδονία και ο κόσμος στο εξωτερικό κυρίως δεν ξέρει τι γίνεται, απόρρια της προδοτικής στάσης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε όχι μόνο το όνομα, παρέδωσε και εθνότητα, παρέδωσε και γλώσσα. Όλα τα άλλα περί οικονομικής πολιτικής και επανεμφάνισης του κυρίου Τσίπρα τον ανεβάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον θέλουν γιατί κυβέρνησε προσκυνημένος επί 5 χρόνια και θα συνεχίσει μια πολιτική. Εμετρήθη, εζυγίστε, ευρέθη, ελλειπής, απαράδεκτος και εθνοπροδότης. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται ο κόσμος, ο πατριωτικός κόσμος ιδίως, δεν δίνει καμιά ματιά στον κύριο Τσίπρα που χασκογελούσε με γραβάτες και πρόδιδε το ιερό όνομα της Μακεδονίας και όχι μόνο.
1: Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, διαφορές των δύο προηγούμενων κομμάτων με το Πασό, και αν ποιες είναι αυτές?
0: Έχω πει, κυρία Πολύζου, ότι όσα κόμματα έχουν βάλει υπογραφές στα εγκληματικά μνημόνια, υπογραμμές στη λέξη εγκληματικά, δεν έχουν καμία διαφορά και στα κοινωνικά ζητήματα. Όλα είναι κοκορομαχίες. Επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λαός αυτό πρέπει να το θυμάται. Άνθρωποι οι οποίοι κατέστρεψαν την πατρίδα με τα εγκληματικά μνημόνια, τα οποία τα ψήφισαν χωρίς καν να το διαβάσουν και έδεσαν χειροπόδαρα την πατρίδα μας για 100 χρόνια στα νύχια των λεγόμενων δανειστών, τραπεζών, διεθνών, και τα λοιπά, δεν πρέπει

0: να εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος και πρέπει να εξαφανιστούν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Εσείς, κυρία Νατσιά, δώσατε έμφαση, πολύ μεγάλη έμφαση θα πω, στον πρωτογενή τομέα. Ποιο είναι το πλάνο σας, θέλω να μας πείτε, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί?
0: Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε, να το πω έτσι παραστατικώς, κυρία Πολύζου, θα μπορούσε η πατρίδα μας, η όμορφη γαλανόλευκη πατρίδα μας, να είναι το περιβόλι της Ευρώπης. Και εξαιτίας του κλίματος και επειδή ξεκινάει το καλοκαίρι πολύ νωρίτερα εδώ. Και θα έλεγα ότι δεν είναι κακό να μην γεύσει καλού, τα εδάφη της πατρίδας μας δεν είναι μολυσμένα από βαριές βιομηχανίες όπως είναι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά τουναντίον μάλιστα συμμορίες με μπλε, κόκκινο, πράσινο, δεν ξέρω εγώ πρόσημο, λίστεψαν και βήθησαν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτοκτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, την αλεία σε μεγάλη κρίση, υπαρξιακή θα έλεγα κρίση. Ενώ επαναλαμβάνω θα έπρεπε να είμαστε η χώρα η οποία θα έδιδε ό,τι καλύτερο. Η ελληνική γη βγάζει χρυσάφ. Για μας, κοιτάξτε, καταρχάς θέλει αγροτικές σχολές με πρακτική εκπαίδευση. Η αλεία να επανέλθει. Να ξαναγίνουν υγιείς και διαφανείς συνεταιρισμοί. Και όχι μόνο στο να παλεύει ο αγρότης για να πουλήσει τα προϊόντα του. Και πρέπει να υπάρξουν, θα έλεγα, τελωνία στα οποία θα ελέγχονται αυστηρότατα οι παράνομες ελληνοποιήσεις στο μέλι, για παράδειγμα, που έχουν μεγάλο πρόβλημα και μελισσοκόμοι, και στήριξη. Θα σας πω κάτι. 6 Αυγούστου, τι γίνεται και πώς συνεχίζεται η κοροϊδία εις βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων. Ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα με τίτλο My Agro, το οποίο θα αντικαθιστούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δηλώσεις που κάνω για την ενιαία ενίσχυση αγρότες. Αυτό το πρόγραμμα διαφημίστηκε με την Πανοκρουσίες. Αν μπείτε σήμερα σε αυτό, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα. Έχουν βάλει και όριο μέχρι 15 Αυγούστου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν οι αγρότες και να κάνουν τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενιαίες ενισχύσεις τους. Κοροϊδία και εδώ. Έχει αποτύχει πλήρως το κράτος. Έβαλε στην ΑΔΕ όλα μα όλα τα αμαρτωλά, θα έλεγα, συστήματά του, μόνο και μόνο για να κρύψει τα ίχνη του. Αλλά ο αγροτικός κόσμος σβήνει. 158.000 αφημί δυστυχώς είναι εγκλωβισμένα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τις ενισχύσεις γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει ποιοι είναι οι τίμοι και ποιοι είναι τα λαμόγια, να το πω έτσι. Η πλειονότητα των αγροτών κτηνοτρόφων είναι τίμοι, αλλά δυστυχώς οι λίγοι, τους είδαμε κιόλας μέσα στη Βουλή τι ακριβώς εκπροσωπούν, είναι αυτοί οι οποίοι καθυλώνουν όλο τον κλάδο στην εξαφάνιση πλέον.
1: Μάλιστα. Με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να ετοιμάζεται η κυβέρνηση, άρχισε να δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα, κύριε Νατσιέ. Μπορεί, θέλω να μας πείτε, να αντιστραφεί η κατάσταση με το θράσος που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης φόρεσε πουστανέλα και άρχισε να κόβει βόλτες. Θυμήθηκε μετά από 7 χρόνια ότι υπάρχει και ένα Καστελόριζο. Όπως είπα, φόρεσε μια φουστανέλα και ετοιμάζεται να επεκτείνει και τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Αλλά εδώ να πω κάτι, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Θα δεσμευτεί ότι θα επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στην περιοχή του Καστελόριζου ή σε όλο το Αιγαίο? Όχι βέβαια. Μήπως πάμε και συμφωνία, ναι, δέχεται στην Κρήτη η Τουρκία, αλλά χάθηκε πλέον το Καστελόριζο και παραμένουμε στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και όχι μόνο. Δηλαδή θα θριαμβολογήσει για κάτι μικρό, ενώ θα υπάρχει μια τεράστια υποχώρηση, όπως γράφτηκε σήμερα και σε μια εφημερίδα. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και θα έλεγα είναι εσωκομματικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Ο κύριος Σαμαράς ακόμη δεν έχει παρουσιάσει κόμμα. Το μόνο που θέλω να τονίσω, δεν είναι άμυρος ευθυνών για την καταστροφή της πατρίδας ο κύριος Σαμαράς. Αυτό το λένε όλοι. Μην ξεχνάμε ότι διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος στην κυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και μάλιστα ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο. Θυμούνται όλοι τι έγινε τότε με τη ΔΕΗ και με τον Έμφυα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πώς είδατε τη χθεσινή προκλητική ανακοίνωση ότι δεν σφαγιάστηκαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αλλά ότι εμείς διαπράξαμε εγκλήματα?
0: Αυτό είναι διαχρονικό τους Τούρκους. Οι Τούρκοι εδώ, κυρία Πολύζου, λένε ότι ο Όμηρος δεν ήταν Έλληνας, ήταν ο Ομέρ. Ποιος Ομέρ, τώρα ο Βριώνης? Μιλάμε ότι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν ξεφύγει. Τα ιστορικά όμως ντοκουμέντα και μαρτυρίες τους αποστομώνουν πλήρως. Οι Τούρκοι γενοκτόνοι μας, σφαγείς. Γνωρίζουμε, ξέρετε ότι υπήρχαν περιοχές στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, ολόκληρα χωριά, οι οποίες δεν γλίτωσε ούτε ένας για να διηγηθεί τι έγινε, κυρία Πολύζου. Τη φωτιά στη Σμύρνη την έβαλαν οι Τούρκοι και έσφαξαν τότε τον εθνοιερομάρτυρα, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, και στην προκυμαία έγινε το μεγάλο μακελιό. Προτρέπω τους Τούρκους να διαβάσουν το απογορευμένο στη χώρα τους βιβλίο του τότε πρόξενου της Αμερικής στη Σμύρνη, Τζον Χόρτον, «Η μάστιγα ή η κατάρα κατά μια άλλη μετάφραση της Ασίας». Εκεί ο Χόρτον, Αμερικανός, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης, έβλεπε, ήταν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης και είδε τα κτηνόδια εγκλήματα των Τούρκων κατά του ελληνισμού.
1: Μάλιστα. Τώρα που να σας πάω, είναι πολύ πολύ σημαντικό, το γνωρίζετε κι εσείς ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος όπως σας αρέσει να λέτε.
0: Έτσι.
1: Υποθέτω κύριε Πρόεδρε ότι σας πόνεσε λοιπόν η έρευνα PISA 25 για τους Έλληνες μαθητές. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας και των εκπαιδευτικών?
0: Κοιτάξτε, βεβαίως μας πόνεσε και τα βλέπα 35 χρόνια με σχολική αίθουσα, έβλεπα αυτή την προϊούσα, θα έλεγα, έκπτωση της παιδείας μας, κυρία Πολύζου. Είχαμε από το 2006 βιβλία τα οποία, γλώσσες τα οποία είχα καταντήλει ως άχρηστα εντελώς βιβλία, χωρίς να εμπνέουν τους μαθητές και να τους οδηγούν στην αγάπη και στη μελέτη. Είχα κάνει και έρευνες, έχω γράψει και βιβλία σχετικά με άνευρα και άψυχα και κείμενα χωρίς ζωή, θα έλεγα, μέσα τους. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έκτη δημοτικού που ήμουν πολλά χρόνια δάσκαλος, είχε 27 σελίδες για συνταγές μαγειρικής. Ακούστε τώρα, πολύτιμες σχολικές σελίδες, συνταγές μαγειρικής, και έλειπαν κείμενα. Είχαν πετάξει από τα προηγούμενα βιβλία κείμενα όπως, να σας πω, ο ύμνος στη δημοκρατία του Περικλή. Θέλω να σας ρωτήσω, ρητορικό το ερώτημα. Εσείς, αν ήσταν υπουργός παιδείας, θα πετούσατε έξω από σχολικά βιβλία των ύμνων στη δημοκρατία που εκφώνησε το λόγο Περικλής στο Δουκυδίδη, το ξέρετε. Δημοκρατία Χέκλητε. Είχε ένα κείμενο του Μανώλη Ανδρώνικου για τις ανασκαφές στη Βεργίνα. Πώς ο μεγάλος αείμνηστος αρχαιολόγος βρήκε τους τάφους του Φιλίππου. Είχε ποίηματα, δημοτικά τραγούδια του νεκρού αδελφού, οι ακρίτες, τις άρτες του Γιοφύρη, τα πέταξαν έξω. Πώς θα αγαπήσει το παιδί τη γλώσσα όταν βλέπει κείμενα από τις συγγραφικές ομάδες άχρηστα, ανούσια όπως είπα πριν. Όταν δεν υπάρχει λογοτεχνία μέσα στην εξαίσια, θαυμάσια αριστουργηματική ελληνική λογοτεχνία και έβαζαν κείμενα τα οποία ήταν ανάξια λόγου. Βεβαίως οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου της Πίζας, 1 στα 4 στα 10 παιδιά να μην μπορούν να κατανοήσουν κείμενα. Πώς θα κατανοήσουν αφού δεν έχουν τις λέξεις? Και όπως έχω πει επανειλημμένως, η γλώσσα μας, κυρία Πολύζου, λέγεται μητρική. Γιατί λέγεται η ελληνική γλώσσα πρωτίστως είναι η μητρική μας γλώσσα, έτσι λέμε. Γιατί τη λέμε μητρική? Γιατί τη διδάσκει η μάνα, η μητέρα. Τη μητέρα παράγει τη λέξη μητρική. Όταν όμως τη μητέρα, την Ελληνίδα μάνα, την έχεις πετάξει έξω από το σπίτι και τη βάζεις να τρέχει 13 ώρες, κυρία Κεραμέως, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να εξασφαλίσει τα προστοζή προς την οικογένειά της, πότε θα βρει χρόνο η μητέρα για να μιλήσει με τα παιδιά της? Η μητέρα γυρίζει λαχανιασμένη, κατακουρασμένη το βράδυ, αγκαλιάζει τα παιδιά της, τους λέει ότι σας αγαπώ και τε καληνυχτή.
1: Μάλιστα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσω με μία ερώτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τον αποχαιρετήσατε με έμφαση για την πίστη του. Τον γνωρίζατε? Πολύ σύντομα και κλείνω.
0: Όχι, όχι, να είμαι ειλικρινής, αλλά με έκανε εντύπωση η φράση που είπε. Έτσι, ωραία φράση. Η πίστη, δηλαδή το τραγούδι και η μουσική.
1: Και η πίστη και η πίστη. Ότι τον έσωσε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, θέλω να πω όμως και κάτι το οποίο έτσι το σημείωσα. Είχαμε και τις κηδείες. Μ' ακούτε, κυρία?
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, πολύ σύντομα.
0: Και κλείνω. Είχαμε και τις κηδείες των δύο πιλότων των ηρώων εκείνη την ημέρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την κυρία Κλούνη και συζητούσαν διαμόδες. Δεν πήγε κανείς επίσημος να παραστεί στους ήρωες, πραγματικούς ήρωες, πάνω από χιλιάδες ώρες οι οποίοι αντιμετώπιζαν τις τουρκικές προκλητικότητες στο Αιγαίο. Εκεί γιατί το παραβλέψαμε? Θεός χωρέσει. Και τον αείμνηστο Μαζονάκη, ο άνθρωπος συγκινήθηκε όλος για τις αγαθοεργίες και τις ελεημοσύνες, αλλά μην ξεχνάμε και τους πραγματικούς ήρωες.
1: Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό, να μην χάνουμε και την πίστη μας, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
9: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στην Αγρυπνία για τη μνήμη του συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες. Το ίδιο συνέβη και στην εξώδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, στην παλιά του γειτονιά, όπως είχε τραγουδήσει ο αείμνηστος πλέον καλλιτέχνης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και για τις δικαστικές εξελίξεις από εδώ και πέρα με τον πρώην δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μερκουλίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Μερκουλίδη, πώς κρίνετε, θέλω να μας πείτε, την αναβάθμιση της κατηγορίας για το ζευγάρι των γιατρών, εντός βέβαια ή εκτός εισαγωγικών? Από θανατηφόρα έκθεση διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Βάσει των στοιχείων που έχουν εισφερθεί στην δικογραφία, από ό,τι κατάλαβα από την ασφάλεια και από την ασφάλεια, ο εισαγγελέας όφιλε να το κάνει αυτό, διότι δεν μιλάμε για θανατηφόρα έκθεση, αλλά για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο, που είναι πλέον ξεκάθαρο με όλα αυτά που έχουν, τις παραλήψεις και τις ενέργειες των συγκεκριμένων γιατρών, εντός εισαγωγικών γιατρών. Νομίζω ότι πολύ ορθά έκρινε ο εισαγγελέας και αναβάθμισε την κατηγορία, τη μετέτρεψε από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Που ξέρετε ότι αυτή η κατηγορία, αν αποδειχτεί στο ακροατήριο και καταδικαστούν, επισύρει μέχρι και ισόβια κάθριξη.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει, θέλω να μου πείτε, κύριε Μερκουλίδη, νομικά ο ενδεχόμενος δόλος, και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό? Για να καταλάβουν και οι ακροατές, μιας και στο άκουσμα της κατηγορίας κάποιοι σχηματίζουν την εντύπωση, κύριε Μερκουλίδη, ότι το ζευγάρι ήθελε να σκοτώσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε θέλω τη διευκρίνησή σας.
1: Βάσει των παραλήψεων των γιατρών αυτών και των γνώσεων, αφού είναι γιατροί, θα έπρεπε, δηλαδή γνώριζαν ότι μπορεί να επέρθει ο θάνατος του Γιώργου και κάπου τον αποδεχόντουσαν. Δεν τον επιδίωκαν, δεν επιδίωκαν να τον σκοτώσουν, αλλά βάσει των ενεργειών τους προβλέπεις το αποτέλεσμα ως ενδεχόμενο και το αποδέχεσαι. Καταλάβατε, αυτή είναι αλλιώς είναι η διαφορά από την ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο, είναι ότι επιδιώκω το θάνατο κάποιου, δηλαδή τον πυροβολώ για να τον σκοτώσω.
0: Και έχω κίνητρο, λέτε.
1: Τον μαχαιρώνω για να τον σκοτώσω. Στον ενδεχόμενο δόλο είναι ότι προβλέπω το αποτέλεσμα και το αποδέχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ως πιθανόν. Δεν κάνω κάτι να το αποτρέψω, καταλάβατε. Δηλαδή το αποδέχομαι. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ευσταθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Να πούμε ότι δεν το αναβάθμισε βέβαια, κύριε Μερκουλίδη, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, αλλά ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας να αναβαθμιστεί.
1: Ναι, αλλά, ο δικηγόρος το ζήτησε, αλλά από εκεί πέρα τα στοιχεία που εισφέρθησαν από την ασφάλεια την επόμενη μέρα ήταν τόσο πολλά. Δηλαδή, όταν άσκησε την πρώτη μέρα ο εισαγγελέας την ποινική δίωξη, δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το ότι ήταν τόση ώρα στο μηχάνημα, το ότι ήταν χωρίς σφιγμό, το ότι 45 λεπτά δούλευε το μηχάνημα, ενώ στην αρχή είχαν πει ότι δεν είχαν μπει απλά ο φλεβοκαθετήρας και έπαθε την ανακοπή. Στην πορεία λοιπόν διαπιστώθηκαν ότι είχαν γίνει ιατρικές πράξεις και είχαν προχωρήσει μάλιστα, και υπήρξε και μια ολιγορία επικίνδυνη και ανεξήγητη από μέρους των συγκεκριμένων ανθρώπων, που βάσει αυτών λοιπόν των στοιχείων και των ενδείξεων του μηχανήματος και των καταγραφών που είχαν γίνει, μετατράπηκε η κατηγορία ούτως ή άλλως στα μητραπόρα. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να μην γίνει αυτό.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση και θέλω να θέσω το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη. Πώς γίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει ποινικοποίηση, όταν καλείσαι να κοροϊδέψεις την ελληνική αστυνομία, τις ελληνικές αρχές και τη δικαιοσύνη αυτόματα παράλληλα?
1: Κοίτα, ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυριστεί και να πει οτιδήποτε. Αν είναι κατηγορούμενος, ακόμα και ψέματα. Τώρα, εκεί υπήρξε μια μεθόδευση και μια κατασκευή από πολλούς παράγοντες και πολλούς ανθρώπους. Ασφαλώς αυτοί που έχουν πει ψέματα και προκειμένου να παραπλανήσουν τις διοκτικές αρχές και τις δικαστικές, θα έχουν και συνέπειες. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί και τι έκαναν ακριβώς, δεν γνωρίζω, διότι ως νομικός, για να εκφέρω άποψη, πρέπει να γνωρίζω τη δικογραφία σε όλο της το εύρος και να μπορώ να αποφανθώ με ασφάλεια και με σιγουριά για αυτά που μου ρωτάτε.
0: Κύριε Μερκουλίδη, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί και γραφτεί, εσείς τον είχατε ενημερώσει ότι ήταν στόχος. Ποιον, θέλω να μου πείτε και γιατί?
1: Εγώ κάνετε λάθος. Εγώ είχα κάνει μια κουβέντα, αλλά είχα ξεκαθαρίσει. Ο Γιώργος, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε αυτό, δεν τον είχα ενημερώσει. Του είχα πει ότι μια κοπέλα από την Αμερικανική Πρεσβεία μου είπε ότι σε μια έρευνα που κάνανε η Αμερικανική Πρεσβεία για άλλα πράγματα, διαπιστώσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο δολοφονίας από κάποιους. Όχι, από κάποιους και τα είπα, αλλά αυτή στην πορεία κατάλαβε όταν θαυμάστριά του και ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί του. Και του το είπα, του διευκρίνησα ότι είναι τελικά, δηλαδή έκανε κάποια ραντεβού στο γραφείο μου που ήρθε αυτή επίμενα και κατάλαβα ότι δεν ήταν σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέγει και τα μετέφρασε γι' αυτό. Γιατί το είπε έτσι, ποτέ δεν του είπα εγώ ότι η Αμερικανική Πρεσβεία. Απλά μια υπάλληλος εκεί και διαπίστωσε στην πορεία όταν είχε χαμηλό βαθμό υπάλληλος στην Αμερικανική Πρεσβεία, δεν είχε καμία πρόσβαση σε σοβαρό υλικό και μου είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, εξηφαίνεται ένα σχέδιο εναντίον του Γιώργου στα νότια προάστια να τον βγάλουμε τη μέση. Μια τυχαία το ανακαλύψαμε επειδή κάναμε μια άλλη έρευνα για άλλα πράγματα κτλ. Αλλά στην πορεία του από τον Γιώργο ότι τελικά είναι, ναι, είναι μια φανατική θαυμαστριά σου. συγγνώμη στο λεπτό.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Μερκουλίδη,
1: δεν είχε βάση αυτό, δεν είχε βάση καθόλου, όχι.
0: Το αποκλείεται εντελώς, απλά ήταν μια θαυμάστρια.
1: Με είχαν πλησιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τότε να έρθουν σε επαφή με τον Γιώργο, να τον βοηθήσουν, να του πούνε πράγματα για τις αδελφές του, για το ένα, για το άλλο, καταλάβατε.
0: Απόλυτα, είστε σαφείς. Κρατήσατε επαφή και έπειτα από την διακοπή, κύριε Μερκουλίδη, της επαγγελματικής σας συνεργασίας. Εσείς είχατε τονίσει ότι υπήρχε και μια ανθρώπινη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσά σας. Να ολοκληρώσω και μετά απαντήστε. Παρακαλώ. Μιλούσατε πάνω στα λόγια μου. Γι' αυτό επαναλαμβάνω το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη. Κρατήσατε, λέω, ρωτώ, επαφή και έπειτα από τη διακοπή της επαγγελματικής συνεργασίας που είχατε. Εσείς δηλώσατε ότι είχατε, το δηλώσατε και το τονίσατε ότι υπήρχε μια ανθρώπινη σχέση που είχατε αναπτύξει μεταξύ σας.
1: Βεβαίως, μα δεν το είχα δηλώσει μόνο εγώ και ο Γιώργος είχε δηλώσει επανειλημμένως και στους γιατρούς ακόμα στον δρόμο καλύτερα. Είπε ότι ο Μερκουλίδης δεν είναι απλά δικηγόρος, είναι ο άνθρωπος μου, είναι φίλος μου. Θέλω να αναπτύξει μια φιλική σχέση και ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στο μυαλό και στη μνήμη μου, πέρα από τα τραγούδια του και τη φωνή του, και ως άνθρωπος, γιατί ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, ένας αυθεντικός, ένας καλός άνθρωπος. Από εκεί και πέρα διατηρήσαμε και μάλιστα 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο, έλειπα διακοπές εγώ, και μου είπε ότι ήθελε να τα πούμε. Δυστυχώς γύρισε αρχές Σεπτέμβρη μέχρι να οργανώσω το γραφείο μου στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Δεν κατάφερα να τον πάρω τηλέφωνο και έτσι δυστυχώς.
0: Δεν προλάβατε.
1: Δεν προλάβατε.
0: Μάλιστα, θέτω, κύριε Μερκουλίδη, το ερώτημα, διότι πολλά γράφονται και ακούγονται και αφού έχω εσάς απέναντί μου, οφείλω να ρωτήσω για να αποσαφανίσουμε οτιδήποτε ακούγεται και λέγεται. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Μερκουλίδη, πόσο τον είχε πληγώσει τον Γιώργο Μαζονάκη ο εγκλεισμός στο δρομοκαίτιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή τον πλήγωσε και τον πίκρανε, αλλά του έδωσε και δύναμη αυτή η δοκιμασία, γιατί είδε την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου. Δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της αγάπης και της συμπαράστασης και αυτό του έδωσε μεγάλη δύναμη και έτσι βγήκε αλόβητος από το δρόμο καλύτη ο Γιώργος. Σας το δηλώνω με σιγουριά, δηλαδή του έδωσε δύναμη και αισιοδοξία αυτή η αγάπη και συμπαράσταση και είπε να τελικά μέσα από τη δοκιμασία αυτή που ήταν η πιο δύσκολη της ζωής του ασφαλώς, όπως έλεγε, βγήκε πιο δυνατός. Τώρα είναι μακάβριο να τα συζητάμε αυτά. Δυστυχώς ο Γιώργος έφυγε άδικα και τραγικά με τον τρόπο αυτό που έφυγε. Τι να πω τώρα, κρίμα.
0: Κύριε Μερκουλίδη, μακάβριο μεν, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια ιστορία που καταγράφεται και δεν ξεχνιέται, ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μερκουλίδη, αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας για όλους όσοι τον θυμήθηκαν μετά τον θάνατό του, αλλά δεν είχαν σταθεί τότε δίπλα του σε εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή?
1: Τι να σας πω τώρα. Υπήρχε κόσμος που αγαπούσε τον Γιώργο, τώρα κάποιοι του συμπαραστάθηκαν και τότε και επώνυμοι. Τον πήραν τηλέφωνο, τον πλησίασαν κτλ. Από εκεί πέρα.
0: Επαναλαμβάνω το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη, και λέω για όσοι τον θυμήθηκαν μετά τον θάνατό του, ενώ δεν είχαν δώσει το παρόν τότε που περνούσε εκείνη την πολύ δύσκολη στιγμή και αναφέρομαι στο δρομοκαίτιο. Και το έχει πει και ο ίδιος βέβαια, και απλά επειδή είχατε μία επικοινωνία, ρωτάω να ακούσω την άποψή σας.
1: Τι να σας πω τώρα. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη γι' αυτό, ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά συμβαίνει πολύ συχνά στους ανθρώπους, στις δύσκολες στιγμές, να μας ξεχνάνε πολύ. Είναι δεδομένο αυτό και δυστυχώς είναι ένας νόμος της φύσης που για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε. Αλλά κάποιοι άνθρωποι τον θυμήθηκαν και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να το ξέρετε.
0: Το κρατάμε αυτό, κύριε Μερκουλίδη.
1: Λίγοι, βέβαια, πολύ λίγοι, αλλά υπήρξαν.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που νομίζω ότι το έχετε κρατήσει.
1: Θέλω
0: ίσως
1: να πω ότι ο Γιώργος μπορεί να έφυγε ως φυσική παρουσία, αλλά είμαι πεπισμένος και σίγουρος γιατί η φωνή του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Θα μας συντροφεύουν στα γλέντια μας, στις χαρές και στις λύπες μας, στους έρωτες και στις απογοητεύσεις μας, στη μοναξιά μας.
0: Και αυτό εμείς δεν μπορούμε από το να το κρατήσουμε, κύριε Μερκουλίδη, και να πούμε ότι τουλάχιστον ο άνθρωπος που φεύγει, φεύγει όπως είπατε η ψυχή, αλλά πάντα μένει το αυτό που έχει καλλιεργήσει, δημιουργήσει για την επόμενη γενιά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μερκουλίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Ο Γρηγόρης Λέων αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη μορφή της ιατροδικαστικής επιστήμης στην Ελλάδα. Με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του διαφωτίζει και εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και την κοινή γνώμη για πολλές σημαντικές υποθέσεις. Εκτός από πρόεδρος της ιατροδικαστικής εταιρείας και καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Γρηγόρης Λέων είναι και διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέων.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Λέων, θα αρχίσω με την εύλογη απορία πολλών ακροατών. Πώς γίνεται, ειλικρινά, κύριε Λέων, να χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη η αιτία που προκάλεσε την ανακοπή ενός ανθρώπου?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς που ξεκινάτε με ένα βασικό ερώτημα που όσο κυκλοφορώ αυτές τις μέρες δεν σας κρύβω ότι όντως είναι το κέριο ερώτημα που έχουν όλοι οι πολίτες. Όμως εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής για να γίνει αντιληπτό. Όταν ένας ιατροδικαστής λέει απροσδιόριστο, δεν σημαίνει ότι δεν έχει βρει απολύτως τίποτα. Εν αντιθέσει, πρέπει να σας πω ότι αρκετές φορές μπαίνουμε στο νεκροτομείο, κάνουμε την νεκροψία νεκροτομείο, η οποία τονίζω είναι η διαδικασία που γίνεται με το μάτι, χωρίς όργανα, και στη συνέχεια ουσιαστικά έχουμε κάποια ευρήματα και χαρακτηρίζουμε ομοίως μια αιτία θανάτου ως απροσδιόριστη. Γιατί είτε τα ευρήματά μας θέλουμε να τα επιβεβαιώσουμε στο μικροσκόπιο, είτε ένα δεύτερο ενδεχόμενο, ουσιαστικά δεν έχουν αν θέλετε εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να τα συνδέσουν με την αιτία θανάτου. Εν αντιθέσει, στο μικροσκόπιο πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια τόσο λεπτομερής εξέταση σε επίπεδο κυττάρου και όχι με το μάτι, το οποίο σημαίνει ότι και αποκτούμε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα και κυρίως στο ανθρώπινο όργανο και ιστούς, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά αυτά τα χαρακτηριστικά που μας δίνει ο παθολογανατόμος μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσουμε ένα εύρημα ή όχι, δεύτερον να δούμε ποια είναι η ηλικία, αν θέλετε, της βλάβης, όπως λέμε, δηλαδή οπότε προκλήθηκε ένα γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε αν συμμετέχει ή όχι στον μηχανισμό θανάτου, και φυσικά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια βεβαιότητα. Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν, ναι, απροσδιόριστο μπορούμε να πούμε από μια νεκροψία νεκροτομή, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευρήματα, σημαίνει όμως ότι αναμένουμε εργαστηριακές εξετάσεις για να έχουμε μια σαφή, αδιαμφισβήτητη και κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτία θανάτου και ένα μηχανισμό θανάτου.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι είστε απόλυτα κατανοητός. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Λέων, αν θα μπορούσε να προκληθεί η ανακοπή από την πλασμαφαίρεση, αν για παράδειγμα παρουσίαζε κάποια επιπλοκή το μηχάνημα.
1: Θα σας έλεγα το εξής. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για μία μέθοδο η οποία είναι ιδιαίτερα επεμβατική. Δηλαδή δεν είναι μία απλή μέθοδος ιατρική η οποία δεν επεμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου. Ίσα ίσα επεμβαίνει και θα σας έλεγα με ένα ιδιαίτερα βίαιο τρόπο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο με σωληνάκια στα δύο του τα χέρια. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος του αφαιρούμε σχεδόν το σύνολο του αίματος και στη συνέχεια το φιλτράρουμε και με κάποιες διαδικασίες, σε πάση περιπτώσει, ξαναεισέρχεται αυτό στην κυκλοφορία. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη επεμβατική διαδικασία που ναι, η απάντηση είναι ότι μπορεί να έχει ακόμα και σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον επιπλοκές οι οποίες είναι κυρίως από το καρδιαγγειακό. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι που μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που ακούγεται έτσι ευρύτατα ανακοπή, που για μας βέβαια δεν έχει νόημα, αλλά το αντιλαμβάνομαι το πως το λέει ο κόσμος, αλλά αυτοί τουλάχιστον δύο τρόποι είναι πράγματι μείζων επιπλοκές που όταν είμαστε σε ένα νοσοκομείο μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Όταν βέβαια είμαστε σε ένα χώρο που νομίζω κάθε άλλο παρά ιατρείο είναι, νομίζω ότι εκεί πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και θέτουμε κάθε φορά, όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δυστυχώς ήταν μοιραίο, αλλά κάθε φορά θέτουμε τον όποιο υποβάλλεται σε αυτή τη θεραπεία και σε αυτούς τους κινδύνους για ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο, αλλά και στον κίνδυνο να απολέσει τη ζωή του.
0: Μάλιστα. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Λέων, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θέλω να θέσω άλλα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση που κάνατε, ότι ο κόσμος λέει υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι? Μια διάγνωση. Υπάρχει ανακοπή. Για έναν, υποθέτω, ιατροδικαστή, αυτό που παίζει βασικό ρόλο είναι αυτό που το οδήγησε σε ανακοπή. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, αλλά τα αίτια είναι κάτι άλλο. Αυτό λέτε, σωστά καταλάβαμε?
1: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Σας έλεγα μάλιστα ότι για μας το διευκρινίζουμε πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να υποθεί ανακοπή ως αιτία θανάτου. Η ανακοπή είναι το σταμάτημα της καρδιάς, να το πω απλά. Η ανακοπή έχει μια αιτία, αυτή διερευνούμε, γιατί το σταμάτημα της καρδιάς, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται σε κάθε άνθρωπο που καταλήγει.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε, αλήθεια, κύριε Λέων, να σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από την ανακοπή? Και αν ναι, με ποιον τρόπο? Είναι σημαντικό να μας πείτε.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία μείζων επιπλοκή μπορεί πράγματι να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αναταχθεί. Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ότι γνωρίζουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες, που είναι αδιαφυσβήτητο για όλους τους γιατρούς, φαντάζομαι για όλους όσους έχουν πτυχίο ιατρικής, ακόμα και αν δεν έχουν ειδικότητα. Το ένα. Δεύτερο είναι, παράλληλα με την έναρξη των πρώτων βοηθειών, να καλέσουμε έγκαιρα το ΕΚΑΒΑ, το οποίο πολλές φορές υπάρχουν κινητές μονάδες, ειδικά αν ειδοποιήσουμε σχετικά, έρχεται μια κινητή μονάδα, το οποίο σημαίνει από τη στιγμή της άφιξης του ΕΚΑΒ ξεκινάει μια εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Σας θυμίζω δε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι η απόσταση μεταξύ του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, της ναυαρχίδας, θα σας έλεγα, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του ιατρείου, είναι απόσταση ελάχιστων λεπτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέων, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο ένα λεπτό και θα ήθελα να μου πείτε, έχει γίνει βέβαια και μεγάλη συζήτηση για όλες αυτές τις ολιστικές θεραπείες, αλλά και, και για την πλασμαφαίρεση που γίνονταν παράνομα κάτω φυσικά από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου. Πρόκειται, θέλω να μας πείτε, για παραλήψεις, για αδιαφορία ή για business, και επίσης τι οδηγεί τους ανθρώπους σε τέτοιες αμφιλεγόμενες, θα πω, επιλογές και εμπιστεύονται τη ζωή τους, το είναι τους, σε κάποιους χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια?
1: Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι δυστυχώς μου αφήσατε ως τελευταία ερώτηση μία ερώτηση η οποία θέλει πάρα πολύ χρόνο για να απαντηθεί. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά μαζί που μου είπατε είναι στη σκέψη προφανών των ανθρώπων που πράττουν με την ποδιά του γιατρού μη ιατρικές πράξεις, όπως επίσης εκτιμώ ότι οι πολίτες, η κοινωνία επηρεάζεται από πάρα πολλούς τρόπους, είτε αν θέλετε αυτό μιλάμε για μια διαφήμιση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε για μια έμεση διαφήμιση, για παράδειγμα έτσι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη επιρροή να έχουν αρχικά επισκεφτεί κάτι τέτοιο και να θεωρούν ότι τους έκανε καλό και να παρασύρουν έτσι άλλους ανθρώπους. Βέβαια η ευθύνη, η αλήθεια είναι, είναι της πολιτείας, είναι εμάς των γιατρών, είναι των ιατρικών συλλόγων δηλαδή, που καταρχάς πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να δούμε, πραγματικά το τι μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνονται μόνο ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αφού καθορίσουμε τις ιατρικές πράξεις, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σε όλα. Τώρα, αν ένας γιατρός θέλει να κάνει business σε ένα άλλο κομμάτι μη ιατρικό, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, όμως δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί το ιατρικό του, να χρησιμοποιεί την ιατρική του ειδικότητα για να υπερτερεί έναντι άλλων σε μια αγορά. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένας γιατρός, εάν το επιτραπεί, γιατί σύμφωνα με τον κωδικά μας εμείς απαγορεύεται αρκετές περιπτώσεις να έχουμε τέτοιες εταιρείες, αλλά αν το επιτραπεί και θέλει να ανοίξει μια εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει νόμιμο, μη ιατρικό, προφανώς και έχει δικαίωμα να το κάνει. Αρκεί, θα δηλώνει ότι όποιος μπαίνει εκεί μέσα, μπαίνει σε μια επιχείρηση και όχι σε ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα. Το κράτησα για το τέλος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβει ο κόσμος αυτό ακριβώς που εξηγήσατε. Και να κλείσουμε με κάτι που έχει πει ο Πλάτων και νομίζω, κύριε Ελέο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Γιάννη, για κάτι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι είναι ότι όντως είχαμε αυτούς τους προγόνους οι οποίοι νομίζω μέχρι και σήμερα μας δείχνουν το δρόμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Πάντα μας διαφωτίζετε, κύριε Λέων. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Να ζητήσω συγγνώμη από την εκπομπή Ελλάδα σήμερα, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί έφαγα ένα 2 λεπτά. Δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι η Ελλάδα σήμερα συνεχίζει. Να είστε καλά, γεια σας.
3: '94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York. Junior College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μποτελιάρης με αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα στο Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισίας. Συναγερμός λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι στην Οδό Ήρας. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ντούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Αποφυλακίζεται στις 12 ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δικηγόρος του Βάζο Πανταζή έχει προαγγείλει συνέντευξη τύπου. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Ντομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχής καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια καλή μέρα που ξεκινάει από το ότι γίνεται κακός χαμός. Δεν ξέρω αν οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί. Ακροατής Πάνο μας πήρε πρωί-πρωί και μας είπε πάνω μια μισή ώρα Μοσχάτο Ομόνοια.
1: Καλή. Σε καλό χρόνο το έκανα.
0: Δηλαδή, πραγματικά το τι γίνεται στο Κηφισό, το τι γίνεται στην Αλεξάνδρα, το τι γίνεται στην Κηφισία, το τι γίνεται. Παιδιά, πρέπει να συνηθίσουμε. Λέγαμε ότι πρόπερσι ήταν λίγο καλύτερα, πέρυσι ήταν πολύ χειρότερα. Φέτος ξεκινάει και είναι ακόμα πιο χάλια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη στον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, θα το λες, γιατί ναι. έχω καταγγελίες.
1: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Καταγγελίες, ότι
1: στην εποχή της καταγγελίας.
0: Ότι με κρύβεις ακριβώς γιατί θες να με μεγαλώσεις να γίνεις Στέφανος.
1: Αφού λέω Γεωργιάδη, πώς σε κρύβω.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Με κρύβεις ποιος και αφήνεις να αιωρείται.
1: Μάλιστα.
0: Διότι έχεις άλλα στο μυαλό σου για το μέλλον σου.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει το μέλλον του. Αυτή την ώρα έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Εμείς εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» στο 6939-943-943. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης συνήθως, χωρίς να προσπαθήσω να εξαπολύσω κάποια είδους μομφή, αλλά... Έχετε κάτι να πείτε σήμερα, κάτι παραπάνω?
0: Πολλά.
1: Πάμε, για ξεκινάμε.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Καταρχάς ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Φλωρίδης.
1: Φλωρίδη.
0: Συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Εμείς με το ποινικό μας κώδικα έχουμε πάνω από 50% φυλακισμένους εγκληματίες. Παραπάνω.
1: Το εμείς σε σύγκριση με τι, με το ΣΥΡΙΖΑ εννοεί? Γιατί όπως το λέει εμείς, ποιοι.
0: Σε σχέση με τους προηγούμενους.
1: Ναι.
0: Καλά, οι προηγούμενοι τους βγάλαν έξω. Ναι, λίγο πριν τις εκλογές. Αυτοί εδώ τους βάλαν μέσα.
1: Ωραία.
0: Μια ερώτηση, κύριε Φλωρίδη. Οι φυλακές μας είναι σαν τις δικαστικές μας αίθουσες άψογες?
1: Σαν υποδομές εννοείς?
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να είναι.
0: Γιατί? Δεν νομίζεις? Ναι. Κάτσε, περίμενε. Μιλάς τώρα για τις φυλακές ή για τις δικαστικές αίθουσες που δεν νομίζεις να είναι?
1: Για τις φυλακές.
0: Α, για τις δικαστικές είμαστε οκ.
1: Οι δικαστικές είμαστε μπόμπα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, το βλέπετε. Καλά τα λένε οι υπουργοί και ειδικά ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Λεφτά υπάρχουν.
1: Και ας έχει και η βενζίνη πάνω από δύο.
0: Και τρία να σας τη βάλουν και πέντε που είχε πει άλλος υπουργός. Να πάει. Καλά είναι τα πράγματα.
1: Ο άλλος υπουργός είχε πει το δύο δεν είναι
0: ακριβή. Το πέντε.
1: Δεν είναι ακριβή.
0: Το πέντε
1: είναι ακριβή.
0: Και πέντε να πάει στους δρόμους θα είστε. Κακός χαμός θα γίνεται. Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Στα της πολιτικής επικαιρότητας έχει σηκωθεί αντιπαράθεση για την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το αν θα μπορούσε να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Καραγκούνης, υπουργός εργασίας, τον είχαμε και χθες εδώ, είπε ότι είναι προσωπική άποψη. Ο κύριος...
0: Η κυρία Κουμπονικολάκου έκανε βίντεο γι' αυτό, ναι, βάζοντας μετά ότι στην προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη,
1: ναι,
0: συμφωνεί και ο κύριος Βορύδης.
1: Ναι, θα κατέληγα εκεί, ναι. Ο κύριος πήγαινε στα κυβερνητικά πρώτα. Ο κύριος Πέτσας είπε και πήρε και αυτός αποστάσεις, είπε ότι διαφωνώ. Και αυτός από τα top στελέχη που ήταν υπέρ του κύριου Μαρινάκη ήταν ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είπε ότι.
0: Να το δούμε.
1: Να το δούμε, και προφανώς λέει ο κύριος Μαρινάκης δεν αναφέρεται στους εποχικούς. Προφανώς δεν αναφέρεται στους εποχικούς. Δεν το έχει διευκρινίσει ο κύριος Μαρινάκης. Το εικάζει ο κύριος Βορύδης. Και είπε ότι αν προσθέσουμε τα επιδόματα που μπορεί να παίρνει ένας που δικαιούται επίδομα ανεργίας, αυτά μπορούν να φτάνουν όλα μαζί το χιλιάρικο. Είπε 2-3 άλλα, επίδομα ενοικίου κλπ. Λέει αυτά μπορούν να κάνουν ένα χιλιάρικο. Άρα ο άλλος μπορεί να κάθεται.
0: Εδώ πρωί, Μανώλη, σε παρακαλώ πολύ, κάνε μου μία χάρη. Μία μέρα να δώσω στούντιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα επιδόματα, λέει, των βουλευτών που κάθονται για να κάνουν καμιά συνεδρία, καμιά εξεταστική, καμιά αυτή που μόνοι τους να αποφασίζουν και παίρνουν επιδόματα και μισθούς και μεροκάματα. Αυτά, λέει, υπάρχει περίπτωση να κοπούνε, λέει ο Μανώλης.
1: Εντάξει, ο Μανώλης. Συμφωνώ με
0: τον. Δεν το γράφει έτσι, το γράφει αλλιώς. Εγώ το παραφράζω, δηλαδή.
1: Συμφωνώ με τον Μανώλη.
0: Την απόδοση προσπαθώ να κάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά τα επιδόματα. Που παίρνουν βουλευτές.
1: Βουλευτικές αποζημιώσεις. Δηλαδή.
0: Όλα αυτά για να κάνουν εξεταστικές που μόλις αποφασίζουν πότε θα τις κάνουν, για να κάνουν κανένα συμβούλιο, για να κάνουν κανένα απογευματάκι να πάνε στη δουλειά. Ναι. Τα πρωινά όταν έχουμε βουλή, ξέρει, δύο-τρεις είναι. Δεν πάνε. Μόνο όταν έχει μπαξίσει είναι... παραπάνω είναι εκεί μαζεμένοι.
1: Είναι κοντά, μου από πάνω στο κολονάκι πριν να καφέ.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι σε απόσταση.
0: Αναπνοή.
1: Αυτό σου λέει, δεν είμαι στο πεδίο, αλλά άμα χτυπήσει τηλέφωνο, μπαμπ σε τρία λεπτά
0: ναι,
1: είμαι εκεί.
0: Ναι, αλλά εσείς πήγατε και κατηγορήσατε τον Υπουργό Εξωτερικών που δεν ήταν στη Βουλή και ήταν απέναντι στο Μεγάλη Βρετάνια.
1: Ναι, στο ξενοδοχείο.
0: Πιο κοντά δεν γινότανε.
1: Ισχύει, ναι.
0: Και δηλαδή, όμως τον κατηγορήσατε, κύριε Πουρνάρα.
1: Ένα φανάρι απόσταση είναι.
0: Ναι, και τον κατηγορήσατε, κύριε Πουρνάρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με ένα τηλέφωνο, με ένα σφύριγμα θα βγαίνει δηλαδή. Ισχύει. Με ένα ψήφι τα πανταγόντα.
1: Ισχύει. Ο τροχονόμος εκεί που είναι μπροστά που κάνει την κυκλοφορία, μα φύραγε. Δεν
0: είναι. Όμως κύριε Πουρναρά, τον κατηγορήσατε.
1: Εγώ τον κατηγόρησα, είναι αλήθεια αυτό. Τον έχει κατηγορήσει.
0: Πάμε και στον Υπουργό των Χαρτοφυλακίων όλων, που είναι και δικό του το θεματάκι.
1: Τον κύριο Άδωνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ο οποίος θέλει να βάλει τώρα τα barcode, να μεταφέρει την κρατική ευθύνη. Και να το κάνει και ατομική. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδάκι μου, εσύ είσαι υπεύθυνος τώρα να ελέγχεις αν είναι νόμιμο ή όχι.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε τον barcode.
0: Εντάξει, όλα αυτά. Και τη συγγνώμη που ζήτησε, ότι δέχομαι ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Νέος άνθρωπος, δεν ήταν μεσόκοπος σαν τον Πουρναρά. Ήταν πιο μεγάλο λίγο. Εδώ όμως να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Αδωνή και κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα. Υπάρχουν άλλα μαγαζιά τέτοια στο Κολονάκι? Γιατί θα αρχίσω σε λίγο να λέω διευθύνσεις.
1: Σε μικρή απόσταση κάποιων μέτρων να φανταστώ ή πιο μακριά?
0: Και στενών και
1: στενών,
0: λίγο πιο
1: σε κάποιον μέτρο.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ευεξίας.
0: Καλή συγγνώμη. Αντίστοιχα, υπάρχουν άλλα που γράφουν και ταμπέλα κλινική και διαμέρισμα. Εγώ ρωτάω. Σε λίγο δεν θα ρωτάω. Εγώ και ο Πάνος σε λίγο θα αρχίσουμε να λέμε διευθύνσεις, αριθμούς και όροφο.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Θες να μείνεις καθόλου σε αυτό?
0: Να μείνω σε
1: αυτό. Ναι, ναι, μείνε, μείνε.
0: Εγώ το ξαναραίω. Θα επικοινωνήσουμε και ξανά μαζί σας και θα ρωτήσουμε, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Χατζηδάκη, έχουμε αριθμούς, ορόφους και ταμπέλες και ιδιοκτησίες και συνειδιοκτησίες και συνεντεύξεις. Εγώ ρωτώ, αυτή η συγγνώμη θα γίνει μεταπερχόμενου ελέγχου? Και δεν μιλάω για άλλες περιοχές, δεν φτάνω μέχρι το Παγκράτη. Σταματώ στο Κολονάκι. Καλημέρα.

0: Και μια και ανέφερε και του ελέγχου, θυμήθηκα και σήμερα το πρωί για των ελέγχων στο θέμα τη υγεία ότι το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγεία. Ήταν στο λεγόμενο επιτελικό κράτο. Από το 2001, αν δεν κάνω λάθο, υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγεία. Βέβαια, υπάγεται τώρα στην γενικότερη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Λοιπόν, πρωθυπουργός σήμερα σε 7 η ώρα στον Κεραμικό.
1: Τι κάνει?
0: Θα κάνει και μία ομιλία.
1: Α, τι ομιλία?
0: Θα πας.
1: Τι ομιλία?
0: Είπα, είναι μία ομιλία, θα παραστεί στα
1: εγγένεια. Πρώτα πρέπει να μας πληροφορήσεις.
0: Θα παραστεί στα εγγένεια.
1: Γιατί μας ακούνε κανένα δυο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να μας πληροφορήσεις.
0: Σήμερα τρεις είναι.
1: Τρεις είναι.
0: Έχω βάλει και τη μάνα μου σήμερα. Ναι.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, να μας πληροφορήσεις τι ακριβώς θα πει, γιατί θα πάει προς τα εκεί και μετά, παιδιά, να το συζητήσουμε, μήπως πεταχτούμε.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, στον Κεραμικό σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Στις 7 είναι η εκδήλωση και θα κάνει και μία ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Θα πει για την ακρίβεια και το έχει το νου της η κυβέρνηση και ότι τώρα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να λάβει μέτρα και για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης και για τη βενζίνη και για το ρεύμα.
0: Όχι.
1: Δεν θα τα πει εκεί.
0: Δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Θα είναι μόνο.
1: Είναι στα υπόψη της κυβέρνησης μετά τη μεγάλη πετυχησιά που είχε στην ΕΔΕΘ, που είδε ας πούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις να πηγαίνουν στο Θεό και με είδε την αποδοχή του κόσμου σε αυτά που έδωσε ο πρωθυπουργός.
0: Για την κυβέρνηση, λες.
1: Ναι, για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται να δώσει.
0: Πάλι?
1: Ναι.
0: Αφού έδωσε, τι δε.
1: Ναι, μα να ξαναδώσει.

0: και κοστολογείται το πρόγραμμα τόσο. Σύποσο.
1: Υπάρχει και ανάλυση που έχουν βρεθεί αυτά τα χρήματα.
0: Δεν αντιλέγω, ναι. Άρα έχουμε κάτι θέσφατο, έχουμε κάτι χειροπιαστό. Ναι. Ότι αυτά θα δοθούν.
1: Το κρατάμε, ναι.
0: Πώς μπορεί μετά από 20 μέρες να πει ότι εγώ θα δώσω και αυτό και αυτό και αυτό. Άρα ναι, δεν ξεφεύγει ο προπολογισμός.
1: Έχω κρατήσει άλλα 170 εκατομμύρια. Ναι. Καταρχάς το έχει δηλώσει. Άρα ναι. 170 εκατομμύρια που αν χρειαστεί ενίσχυση λόγω των πολέμων, λόγω της εσωτερικής εισερχόμενης ακρίβειας, λόγω το λόγο.
0: Ναι.
1: Και άμα ρίξει κανένα χιόνι πρωί.
0: Ναι.
1: Να μπορώ να ανοίξω κανένα δρόμο.
0: Θα τα ρίξω στην αγορά.
1: Θα τα δώσω για να μπορέσω να στηρίξω το λαό μου, τον κόσμο μου για και στο βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο ρεύμα, όλα.
0: Ωραία,
1: αυτά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα περιμένουμε.
0: Συμφωνώ. Πολιτικό κενό νούμερο 2.
1: Ποιος... Πάει το ένα, δεν υπάρχει.
0: Πάει τώρα, ναι. Ποιος από όλους αυτούς τους λόγους που επικαλέστηκες, πόλεμος, έκτακτη ανάγκη, κρίση, χιόνι το πρωί, υπάρχει τώρα για να τα ρίξω στην αγορά?
1: Μα δεν θα ήδη, επειδή τα βαρέλια ανεβαίνουν,
0: ναι.
1: Και εδώ βέβαια δεν χρειάζεται να ανέβουν τα βαρέλια για να ανέβουν οι τιμές. Ανεβαίνουν και οι τιμές,
0: ναι.
1: Και επειδή προσπαθούμε να προλάβουμε το 5,
0: ναι.
1: Πάμε να κάνουμε νωρίς για να έχουμε.
0: Μα τα βαρέλια δεν ανεβήκανε τη βδομάδα που μεσολάβησε τις ομιλίες του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, αλλά
0: ανεβαίνανε ήδη, γιατί δεν τα ανακοίνωσε τη ΔΕΘ. Ναι. Αυτά που θέλει να ανακοινώσει.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Αν θυμηθείς και αν το γκουγκλάρεις εγώ παλιός.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα έχεις το Α1, δεν το γκουγκλάρεις. Ναι, ναι, πια. Ναι, εγώ ναι. Γκουγκλάρω. Δηλαδή έχω την εξέλιξη, παίρνω τηλέφωνο, τώρα γκουγκλάρω.
0: Ωραία.
1: Και επίσης τη μέρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στη βενζίνη ήταν 90 κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 2,20 κάτι.
0: Τώρα είναι πάνω από 2, ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: 2,23 στη Λευκάδα, λέει ο Σπύρος.
1: Ναι. Έχουν αλλάξει. Καλημέρα, Σπύρο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άμα έχει τη Λευκάδα 2,23, στο αγαπημένο μου μεγανήσι θα έχει λίγο παραπάνω. Άρα πάει και το δεύτερο κενό σου. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Από τότε μέχρι τώρα, τότε παλιά μέχρι τώρα, από 1,97 έχει πάει 2,23 στη Λευκάδα. Άρα τότε η Λευκάδα θα έχει 2,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν συντρέχει λόγος να είμαστε
0: alert.
1: Η ελληνική κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, είναι και τη μέρα ξύπνια. Και τη μέρα την κανονική, τον άλλον.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι μόνο στις 3 ο Πρωθυπουργός, δουλεύει όλο το επιτελείο. Άρα λοιπόν πάει και το δεύτερο σου πολιτικό κοινό.
0: Ναι, ναι, πάει.
1: Θες να βρει κανένα τρίτο, να σου απαντήσω.
0: Όχι.
1: Εδώ είμαι, άμα
0: 2,20 λέει ο Τάσος. Λοιπόν, στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία έχει άργησε βέβαια να καταλάβει αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και εδώ φαίνονται και τα αντανακλαστικά, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ό,τι λέγεται από την αντιπολίτευση οι κυβερνητικοί το παίρνουν κατευθείαν.
1: Όπα, μπάστα.
0: Το βλέπουν και το σκανάρουν.
1: Μπάστα.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Διότι είναι, εγώ δεν θυμάμαι καλύτερο,
0: ναι,
1: στη θέση, στη δουλειά του, μαζί με την ομάδα του, έτσι. Όταν ο κ. Ανδρουλάκης έδινε συνέντευξη στο ΡΙΑ στον κύριο Κατσινικολάου και ξέχασε τα τρόφιμα που ήθελε, ένα από τα τρία, από τα τέσσερα.
0: Το θυμάμαι, ναι, που είπε και άλλο ένα που δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα.
1: Πριν ολοκληρωθεί, πριν περάσουν 3 λεπτά, δηλαδή εγώ ακόμα άκουγα τη συνέντευξη, μου στέλνανε τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον Ανδρουλάκη, άμα ξεχνάς πώς τα λένε.
0: Αυτό λέω.
1: Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση δεν έχει τέτοια αντανακλαστικά.
0: Αυτό είναι, το ίδιο λέμε.
1: Η κυρία Γιαννακοπούλου χθες στην συνέντευξη, η Νάντια,
0: ναι,
1: είπε, μπορείτε να φανταστείτε αν είχε γίνει αυτό στο Πασόκ, τι θα έχει συμβεί.
0: Ναι, το ίδιο λέμε.
1: Άρα το παραδέχεται ότι δεν έχουν τα ίδια αντανακλαστικά.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης για την ανεργία, το επίδομα ανεργίας, έχει υποθεί την Παρασκευή το πρωί. Αν θυμάστε την Παρασκευή το πρωί που το ανέφερα εδώ στην εκπομπή. Πέρασε η Παρασκευή, πέρασε το Σάββατο, η Κυριακή, η Δευτέρα και χθες έγινε θέμα από την αντιπολίτευση. 3 μέρες μεσολάβησαν.
1: Η άλλη αντιπολίτευση, πρώτα απ' όλα ακόμα δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι. Μετά είναι νέοι και μετά είναι 3 μήνες κόμμα. Τι να προλάβουν.
0: Αυτό δεν
1: είναι. Είναι 3 μήνες.
0: Εγώ λέω για τα αντανακλαστικά. Τα αντανακλαστικά δεν
1: είναι. Ναι, αλλά εμείς είμαστε καινούργοι. Ναι, είμαστε 3 μήνες κόμμα. Κάποιες μέρες. Στην αρχή ήταν κάποιες μέρες είμαστε κόμμα. Μετά ήταν κάποιες εβδομάδες είμαστε κόμμα. Τώρα είναι κάποιους μήνες είμαστε,
0: ναι,
1: κόμμα.
0: Καλά,
1: μέχρι να μάθουμε να παλιώσουμε κι εμείς, ναι, θέλουμε να μας δώσει λίγο χρόνο.
0: Στο πόσο παλιώνεις.
1: Αυτό πρέπει να
0: αρχίσεις. Αν υπάρχει ένα χρονικό όριο δηλαδή.
1: Πρέπει να.
0: Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, στο στρατό, αν μπει καινούργια.

0: Εσώ. Έχει παλιό. Εδώ υπάρχει κάτι καινούριο. Εδώ ξέρουμε, δεν είναι ένα χρονικό όριο. Υπάρχει. Να ξέρουμε πότε παλιό.
1: Είπε τη βαριά κουβέντα.
0: Εσώ.
1: Στο στρατό. Όταν μπει η καινούρια κληρουχία, λέγαμε εμεί στο ναυτικό.
0: Εμεί το λέμε εσώ.
1: Ναι. Όταν μπει η καινούρια, τι κάνει εσύ.
0: Παλιώνει. Και το παίζει και μάκε μετά κιόλα.
1: Στην Ελλάδα λοιπόν που μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει καινούρια. Θα μπει παλιά.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Οπότε οι νέοι τι θα κάνουν.
0: Θα μπει παλιά εσώ και οι νέοι θα τα βάψουν μαύρα. Ναι,
1: ναι, τι θα τα βάψουν μαύρα, θα παλιώσουν.
0: Θα δυσανασχετήσουν. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι που μπορεί να είναι πρωτοκλασάτοι και να γίνουν δευτεροκλασάτοι θα δυσανασχετήσουν.
1: Όπως είναι πρωτοκλασάτοι από τους νέους.
0: Είναι,
1: ο τομεάρχης ας πούμε οικονομικών, ο αναπληρωτής, είναι το πρωτοκλασσάτος.
0: Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει. Ναι.
1: Για ποιο λόγο όμως έχει γίνει.
0: Για αρνητικό λόγο.
1: Α, λοιπόν, αν θεωρούμε αυτούς πρωτοκλασσάτους, δηλαδή να ξέρουμε ποιοι είναι οι πρωτοκλασσάτοι.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάς, στο κόμμα Ελλάς όπως θέλετε να το πείτε, περιμένουμε και μάλλον η πρώτη θα είναι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Που θα μπουν στην πρώτη γραμμή, που θα βαρέσουν καμπανάκι και θα πούνε οι πρώτοι δύο-τρεις.
0: Ναι.
1: Τρεις έχω.
0: Να σου μεταφέρω και ένα παρασκήνιο για αυτούς τους παλιούς που λες τώρα. Ότι έχουν.
1: Ξέρεις, μόλις ακούω παρασκήνια. Ναι.
0: Πολλοί δυσανασχετούν που έχουν φύγει από το κόμμα τους. Από το ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο.
1: Και έχουν παραδώσει κιόλας.
0: Και έχουν παραδώσει και περιμένουν το σήμα Τσίπρα για να ενταχθούν επίσημα. Δυσανασχετούν γιατί γυρνούν στις περιφέρειές τους και ο κόσμος δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν τον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν τι είναι. Δεν εκπροσωπούν τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Και δυσανασχετούν, να σου δώσω εγώ ένα παρασκήνιο. Να σου δώσω εγώ ένα παρασκήνιο. Δυσανασχετούν γιατί τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα μπει κάποιος σε πρώτη γραμμή που ακόμα δεν έχει παραδώσει έδρα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις τι θέμα έχουν. Θα την παραδώσει τότε ο Σονούπο.
0: Ποιο τότε αυτό παίρνει το μισθό του, ενώ οι άλλοι το έχουν χάσει το μισθό.
1: Ναι, και θα μπει σε πρώτη γραμμή και αυτό.
0: Μάλιστα. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, είχε και την συνάντηση με αντιπροσωπεία κατοίκων της Κυψέλης. Είναι των ανθρώπων που τα σπίτια τους υπέστησαν ζημιές λόγω του Μετροπόλιτικα και των έργων της γραμμής 4. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων αναμένεται να διαβιβάσει τον εισαγγελέα το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές.
1: Έχουμε πει, θα το συζητήσουμε, θα το κάνουμε και αύριο θέμα, έχουμε πει πάρα πολύ απλά πράγματα. Εάν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα σταματούσαν οι εργασίες της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα έμενε πίσω όλη η δουλειά χωρίς κανένα πρόβλημα επειδή εγώ διαμαρτυρήθηκα. Άντε διαμαρτυρήθηκε και ο Πουρναράς.
0: Και όπως λέει και ο Σπύρος, ας σας ακούω κι εγώ, γίναμε τέσσερις. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Πρώτο μας.
1: Πέρασε.
0: Αυτή είναι. Κάνουμε στο πρώτο μισάωρο την ατζέντα της ημέρας. Όσους προλαβαίνουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: 69-39-943-943 θα το αναλύσουμε μετά. Τι να αναλύσουμε όμως, γιατί το ξέρουμε όλοι το ψαρονέφρι. Οπότε έχουμε και ένα ψαρονέφρι.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα μετά. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραβ μαγκά.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 10:30 ακριβώς. Την καλημέρα μας σε όλους. Είμαστε η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Είδες, συμμορφώνεσαι.
0: Αυτό.
1: Ο
0: ναι.
1: Κύριος Επάνος Πουρναράς στο άλλο. Λοιπόν, 69-39-943-943, παιδιά, έχουμε και ένα ψαρονέφρι στο Μαρούσι, το γνωστό ψαρονέφρι πλέον, εκεί 4 άτομα.
0: Ναι, εγώ και άλλοι 3.
1: Από την Παρασκευή και μετά. Εμείς και άλλοι 2.
0: Ωραία, δεν έχω πρόβλημα.
1: Από την Παρασκευή και μετά θα μπορούν να πάνε για ένα γεύμα ή ένα δείπνο.
0: Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
1: Ναι, από την Παρασκευή και μετά, είπα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν φανερό δηλαδή πως θα γίνει η κλήρωση αυτό.
1: Ήθελα με κάποιο τρόπο να τον μπερδέψω λίγο για να πάμε εγώ εσύ και να πάρουμε και άλλους 2.
0: Σωστό αυτό.
1: Τώρα άλλους άλλες δεν ξέρω.
0: Όπως και να
1: ό,τι
0: έχει.
1: Ό,τι φέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Όπως το αφήνω επάνω σου.
0: Okay, ναι. Όπως και να έχει, στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρη στο 6939-943-943. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση για το τραπέζι στο ψαρονέφρη στο Μαρούσι θα γίνει την Παρασκευή.
1: Λοιπόν. Ο Τάσος λέει καλημέρα 2:20 στην Αθήνα. Ο Σπύρος λέει 2:23 στη Λευκάδα. Ορίστε, έχουμε μια σταθερότητα
0: μια
1: σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Άρα,
1: από Αθήνα μέχρι Λευκάδα έχουμε περίπου την ίδια τιμή.
0: Άρα ο Σπύρος που είναι Λευκάδα, γιατί δεν έρθει στην Αθήνα που είναι 3 λεπτά λίγο φτηνότερη.
1: Α, είναι σαν το πόσο κάνει.
0: Να έρθει να βάλει.
1: Βρήκα ένα μπουκάλι γάλα στα Χανιά. Να πεταχτώ μέχρι τα Χανιά να το πάρω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σπύρο, έλα εδώ στην Αθήνα. Βάλε με 2:20 και ξαναπήγαινε Λευκάδα. Θα γλιτώσει 3 λεπτά και το λίτρο.
0: Όλα εμείς θα τα λέμε.
1: Όχι, τα λέει πρώτα ο Πρωθυπουργός.
0: Με το πόσο κάνει.
1: Το γάλα το βρέκα στα Χανιά. Πεταχτώ να το πάρω και ερχόμαι.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω.
1: Τον Νικήτας το θυμάμαι γιατί κάποτε ξεκινάγανε σχολεία ή ανήμερα ή την άλλη μέρα. Του Νικήτα.
0: Του Νικήτα.
1: Ναι, και έλεγα τι γιορτή είναι αυτή.
0: Είναι σταθερή, είναι γιορτή.
1: Ήταν παλιά, ήταν.
0: Ο Νικήτας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν και έλεγα τι γιορτή είναι αυτή. Πώς να γιορτάσω Νικήτα όταν ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Γιατί τι σε πήρε ο Νικήτας.
1: Γιατί ξέρει κανένα καλό παιδί να θέλει να πάει σχολείο.
0: Όχι, αλλά γιατί να ήθελε να γιορτάσει.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Κακλαμάνη.
0: Ναι, γιορτάζει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης.

0: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες.
1: Θα πάμε εφημερίδες, εγώ επιμένω και ρωτώ, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάδη, άλλα μαγαζιά σαν και αυτό που ζητήσαμε συγγνώμη επειδή δεν καταφέραμε να το ελέγξουμε, αλλά από εδώ και πέρα θα βάλουμε τους μηχανισμούς της κυβέρνησης μπροστά, του Υπουργείου μπροστά, υπάρχουν εκεί γύρω γύρω. Σας είπα, το ρεπορτάζ έχει ολοκληρωθεί, οι ανακοινώσεις θα γίνουν αυτές τις μέρες με αριθμό, οδό, αριθμό και όροφο και ιδιοκτησία και συνδιοκτησία και γνωστές συνεντεύξεις. Και τις συνεντεύξεις θα έχουμε μαζεμένες. Εδώ, το ρεπορτάζ κλείνει. Και ρωτώ, κύριοι αντιπρόεδροι. Αντιπρόεδροι δεν είναι?
0: Αμέ, αντιπρόεδροι.
1: Αμφότεροι και οι δύο.
0: Ναι. Αμφότεροι και οι δύο για, να μιλάμε και καλά ελληνικά.
1: Να μιλάμε και καλά ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κοντινή, πολύ κοντινή, άλλα μαγαζιά αντίστοιχα. Μάλιστα. Καλημέρα και περιμένω καμιά απάντηση.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο και ασπίδα drones στα F-35.

Τώρα που λέει, που είπε για drone η εφημερίδα, είχαμε ένα καταδιωκτικό του ΝΑΤΟ το οποίο κατέριψε drone στην Λιθουανία. Και θεωρείται πως εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα λέει 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο? Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη? Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος? Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος? Μάλιστα. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες και προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πυρ ομαδών από την αντιπολίτευση. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς την Παρασκευή στις 5.30, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύση από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη και από κάτω βαθιά επόκληση στον Μαζονάκη, λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο και δραπέτης για ακόμα μια φορά ο Αρκέτ Ριζάη. Ο Αρκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε με διήμερη άδεια, αν δεν κάνω λάθος, διήμερη ήταν.
1: Πήγε σαν ένα μπιτσόπολο στην
0: Ανάβησο. Πήγε στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές. Εξαφανίστηκε. Ήταν να μπει τη Δευτέρα το πρωί χθες. Δεν γύρισε, κηρύχθηκε η δραπέτης, τον ψάχνει η αστυνομία.
1: Θα γυρίσει μόνο το αυτόφορο, ήθελε να γλιτώσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Μην πάει μέσα.
0: Μάλιστα. Τι Ριζάη, τι Ρεζάη. Ο Ρεζάη, ξέρεις τι είναι? Ο Μοχσέν Ρεζάη. Είναι ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Είναι ο Μοχσέν Ρεζάη. Και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι όροι της Τεχεράνης. Η εφημερίδα Μανιφέστο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από την διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη, ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρας στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στην συνέντευξη που έδωσε στην ΔΕΘ ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Και γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι.
1: Έχεις καταλάβει, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια αίσθηση με εμένα, ότι και τα τρία κόμματα, αυτά που φαίνονται πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δημοσκοπικά, είναι λίγο μπλεγμένα το πώς θα φτάσουν μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, όποτε θα γίνουν εκλογές.
0: Μπλεγμένα ως λίγο, προς δηλαδή, την πολιτική τους,
1: ως προς τις θέσεις, ως προς το τι θα δώσουν, τι θα μαζέψουν, ποια κόντρα θα έχει ποιος και με ποιον.
0: Είναι πολύ μπλεγμένη, ναι.
1: Δηλαδή μία ο Τσίπρας επιτίθεται στο Πασόκ, μετά το μαζεύει. Μία το Πασόκ επιτίθεται στο Τσίπρα, μετά το μαζεύει. Μία η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στο Πασόκ, σταματάει. Μετά επιτίθεται το Τσίπρα, ξανασταματάει. Δηλαδή μήπως δεν έχουν καθορίσει ακόμα την γραμμή που θα ακολουθήσουν? Έχουμε την αίσθηση, και ρωτώ την άποψή σου και τη δική σας, στο 69-39-43-43, ότι θα αλλάξουν πολλές φορές ακόμα μέχρι την τελική ευθεία.
0: Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Να σου δώσω την δική μου εξήγηση.
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Περίμενα μια απάντηση.
1: Όλος αυτιά.
0: Θεωρώ ότι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της λεγόμενης καλής θεσμικότητας και του κακού λαϊκισμού. Γιατί έχει σε εισαγωγικά ποινικοποιηθεί ο λαϊκισμός, με την έννοια ότι οτιδήποτε λέγεται εδώ και χρόνια από την αντιπολίτευση θεωρείται λαϊκισμός και παροχολογία, και από την άλλη θεωρείται πάρα πολύ κακό, πολύ καλό η λέξη θεσμικότητα, ότι πρέπει να είσαι θεσμικός. Και νομίζω ότι τα κόμματα προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ αυτού. Δηλαδή, όταν πάνε να δώσουν κάτι, φοβούνται ότι θα κατηγορηθούμε για λαϊκιστές και δημαγωγοί, και προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της θεσμικότητας και το να είναι ταυτόχρονα και υπέρ της αντιπολίτευσης. Κάπου εκεί νομίζω το χάνουν.
1: Εγώ βλέπω ότι έχει μπει στη ζωή μας το πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Και έχει μπει στη ζωή μας γιατί δεν φτάνει αυτό που έχουμε για να το πληρώσουμε. Και αυτό το πόσο κάνει, αλλιώς το αξιολογεί η κυβέρνηση, αλλιώς το αξιολογεί η μία αντιπολίτευση, αυτό το αξιολογεί η άλλη αντιπολίτευση, και αλλιώς προσπαθούν να πούνε τι, ότι θα έρθουν να μας σώσουν από το πόσο κάνει. Αυτό, δηλαδή, κάποιος ο οποίος να μας εξηγήσει πραγματικά πώς θα αλλάξει 3-4 πράγματα που είναι η καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω, εσένα έπεισε κάποιος ότι όταν θα είναι αυτός ή αν θα είναι αυτός θα αλλάξει η καθημερινότητά σου?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και μιλάμε για τρεις. Mm. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δημοσκοπικά. Έτσι. Μιλάμε για τρεις αρχηγούς που μίλησαν.
0: Υπάρχει και ένα απίστευτο damage control όμως. Και αυτό είναι που λέω ότι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ θεσμικότητας και λαϊκισμού. Θα βγει το Χ Πασόκ. Το Πασόκ, όχι το Χ Πασόκ, και θα σου πει.
1: Καλά, το Χ Πασόκ, καλά το είπες. Για το Πασόκ, ναι, το είπες καλά. Το Χ Πασόκ.
0: 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και 13ο μισθός.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητα. Είναι, ναι, πολύ θετικό το να δοθεί 13ο μισθός.
1: Ναι.
0: Με το που θα ακουστεί αυτό όμως, θα βγει η κυβέρνηση και θα κάνει το damage control. Ότι είστε δημαγωγοί, αυτό δεν βγαίνει. Είχαμε χθες τον Υφυπουργό Εργασίας. Αυτά δεν βγαίνουν, είναι παραμύθια, είστε λαϊκιστές.
1: Συγγνώμη.
0: Άρα, ποιο πιστεύεις, τον λοιπόν, λαϊκισμό ή τη θεσμικότητα?
1: Άρα, λοιπόν, μας λέει ο λαϊκισμός ότι μπορεί και να σας δώσω ψέματα, σας λέω, και μας λέει η θεσμικότητα θα πεθάνετε πεινασμένοι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να επιλέξουμε.
0: Ναι.
1: Στο όραμα του μπορεί κάποτε, ή ότι αποφασίζω ότι αυτό είναι, δεν γίνεται τίποτα.
0: Κάπως έτσι. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες. Εσπρέσο, δεν είστε άξιες, φύγετε. Όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες για την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, αναφέρεται. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα. Παλαϊκή αγρυπνία στην παλιά του γειτονιά με τραγούδια και λουλούδια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε, δηλώθηκε αυτό και είναι λογικό.
0: Και οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων και από την Λαγκάρτ.
1: Αυτό για να μειώσουν, λέει, γιατί ανέβηκε ο πληθωρισμός, ναι, λόγω της ενέργειας. Οπότε εντάξει, τι δανειολήψη, θα πληρώσει λίγο παραπάνω, θα το καλύψει. Θα το καλύψει το θέμα. Πού είναι το πρόβλημά σου?
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Να σταματήσουμε λίγο τις εφημερίδες, να κάνουμε ένα cut.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω πάρει από σένα με διακοψία.
0: Ναι.
1: Και επειδή μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για προβλήματα, αλλά ακούσαμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς, τον έναν μετά τον άλλον. Δύσει τον καθένα.
0: Και όχι μόνο τρεις, απλά
1: μιλάμε για τους πρώτους δημοσκοπικούς.
0: Ναι, ναι, που είναι, διεκδικούν την εξουσία.
1: Όλους ακόμα. Ναι. Αυτούς που διεκδικούν την εξουσία. Σωστά. Και την καθήμενο σου αυτά μίλησες. Και πάμε για το πρόβλημα που και οι τρεις έλυσαν. Διότι και οι τρεις έλυσαν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Φτιάξανε καινούργια σπίτια, μειώσανε τα ενίκια, εντάξει για τους φοιτητές, εντάξει για τις οικογένειες, δώσαμε και λεφτά και στο Καστελόριζο. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Ο πρόεδρος των Ενοικιαστών, ο κύριος Σκιαδάς, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Όλα βαίνουν καλώς, λοιπόν. Ακούσαμε και τους τρεις. Το λύσανε το πρόβλημα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορούμε να κάνουμε μια συναυλία, εκδήλωση για να πούμε να ευχαριστώ.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ο κόσμος πανηγυρίζει.
1: Και να κάνουμε μια συναυλία, μια μάζαξη. Για το καλό αυτή τη φορά.
2: Έτσι, έτσι. Για την επιτυχία, για την επιτυχία. Και λοιπόν, για τα μέτρα που ακούσαμε, που ανακοινώθηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα των ενοικιαστών. Δηλαδή, τουλάχιστον από την κυβερνητική πλευρά, ακούσαμε σωρία μέτρων. Πραγματικά δεν ακούσαμε τίποτα, δηλαδή.
1: Αυτό...
2: Πραγματικά δεν ακούσαμε τίποτα. Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό. τις προηγούμενες χρονιές κάτι ανακοινωνόταν για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, άσχετο αν δεν εφαρμόστηκε και δεν απέδωσε, φέτος το περάσαμε σαν να μην υπήρχε, σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα.
1: Ακόμα και, προφανώς, ακόμα και σε ερώτηση που έγινε δεν υπήρξε απάντηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Έτσι, όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι, και εμείς περιμέναμε κάτι να ακούσουμε, έστω, δηλαδή, έστω κάτι να ακούσουμε παρηγορητικά λόγια, ότι κάποτε θα λυθεί το πρόβλημα. Τώρα φέτος είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι λύθηκε το πρόβλημα, αν θεωρεί ότι πέσαν τα ηλίκια, δεν ξέρω, ίσως... Ζούμε σε κάποιο παράλληλο κόσμο. Εμείς δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
1: Έπεσαν τα νίκια, κύριε Σκιαδά. Δηλαδή έχει αλλάξει κάτι. Έχει πάει κάποιο, έχουν συμμορφωθεί οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν, έχουν ανοίξει περισσότερα σπίτια. Υπάρχει αισιοδοξία τώρα με το ανακαινίζω που από τώρα κάποια στιγμή. Λέει 15.000 είναι οι άνθρωποι από τις 100 που εγκρίθηκαν, γύρω στις 15 σπίτια. Χιλιάδες σπίτια θα πάρουν βοήθεια για να κλειστά να φτιαχτούν και να δοθούν για ενοικίες μετά. Ναι, βλέπετε και, κάπου ένα φως στον ορίζοντα.
2: Το θέμα δεν είναι ότι θα δοθούν 15.000 σπίτια που δεν θα είναι 15.000. 15.000 θα πάρουν την ενίσχυση, δεν ξέρουμε πόσοι θα τα βγάλουν στην αγορά και πόσοι από αυτοί θα τα πάρουν τελικά. Το θέμα είναι με ποιες τιμές θα βγουν αυτά τα σπίτια. Διότι όταν εγώ έχω ένα ερείπιο, ένα χρέπι, παίρνω λεφτά από το κράτος, το ανακαινίζω και μετά το βγάζω στην αγορά σαν πρόσφατα ανακαινισμένο και ζητάω 1000 ευρώ και 1200 ευρώ για 80 τετραγωνικά, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα υπερβολικά ενίκια. Δηλαδή εμείς είπαμε ναι, ωραία, να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, να δοθούν κίνητρα, να δοθούν επιδοτήσεις για επισκευές, αλλά όταν επιδοτήσεις από το κράτος για να επισκευάσεις ένα σπίτι, θα πρέπει να έχεις και κάποιους περιορισμούς να το προσφέρεις στην αγορά, να επέλθει κάποια ισορροπία. Δεν μπορεί να παίρνεις τα χρήματα από το κράτος και να το αφήνεις ασίδωτο όσο θέλεις το νοικιάζεις. Αυτό έχουμε πει εμείς. Θα ανακαινιστούν κάποια σπίτια, θα δοθούν κάποιες θέσεις. Βάλει όμως κάποιο περιορισμό, κάποιο ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, κάποιο πλαφόν τουλάχιστον σε αυτά τα σπίτια που θα ανακαινιστούν με χρήματα του δημοσίου. Δεν γίνεται δηλαδή το πρόβλημα έτσι.
0: Μάλιστα. Με την κατάργηση της Golden Visa που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, συμφωνείτε?
2: Ναι, εν μέρη συμφωνούμε, αλλά και πάλι δεν θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Ναι, σωστό.
2: Η κατάργηση της Golden Visa είναι γεγονός ότι η Golden Visa εκτείναξε τις τιμές των ενοικίων. Και, δηλαδή, κι αν κάποιοι ενοικιαστές είχαν το όνειρο να αποκτήσουν μια κατοικία, τώρα είναι τρομερά δύσκολο. Σίγουρα θα βοηθήσει στο να σταματήσει αυτή η τρελή άνοδος και της αγοραίας αξίας των ακινήτων. Δεν σημαίνει όμως ότι θα βοηθήσει τα ενοίκια. Πρέπει να πούμε όμως και το εξής, ότι από όλα τα κόμματα μέχρι στιγμής που έχουμε ακούσει, μόνο το ΠΑΣΟΚ, και ο σύλλογος δεν κομματικοποιείται, ούτε κομματικοποιήθηκε ποτέ, αλλά μόνο το ΠΑΣΟΚ τόλμησε να μιλήσει για πλαφόν. Ναι. Δεν ακούσαμε την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μέσα στο πρόγραμμά του είναι και το πλαφόν σε περιοχές οι οποίες είναι πιεσμένες. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών. Και είναι ο μόνος ο οποίος το είπε.
1: Η ερώτηση, οι περιοχές που είναι πιεσμένες. Ποια περιοχή δεν είναι πιεσμένη στην Αθήνα, να ξεκινήσουμε? Αν πάμε τώρα Παγκράτη, Ζωγράφου και όλα αυτά. Αν πάμε Γάλλιο για το άλλο πανεπιστήμιο. Δηλαδή πάμε Πειραιά για το. Μόνο για τα πανεπιστήμια, μόνο για τους φοιτητές μιλάω. Μην προχωρήσει τα υπόλοιπα.
2: Όλες οι περιοχές είναι πιεσμένες.
1: Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θεωρούνται ευκαιρίες ακόμα να νοικιάσει ένα σπίτι?
2: Όχι. Τουλάχιστον στην Αττική, αλλά και στις μεγάλες. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Όταν έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε περιοχές που θεωρούνται φθηνές, θέλει κάποιος 1000 ευρώ για 80 τετραγωνικά. Στο Περιστέρι και στην Νίκαια, ας πούμε.
1: Και δεν μου λέτε, κύριε Σκιαδά, πώς μπορεί εμένα που είναι δικό μου το σπίτι, όσο θέλω το νοικιάζω, ποιος θα μου βάλει πλαφόν? Αφού είναι δικό μου το μαγάζι, δικό μου το σπίτι. Άμα θες νοικιάσω το, δεν θες με το νοικιάζεις.
0: Θα βρεθεί άλλος που θα το πάρει.
1: Θα βρεθεί άλλος που θα το πάρει. Πώς μπορεί κάποιος να μου πει στο σπίτι μου πόσο θα το νοικιάσω? Το να μου πει ότι ξέρεις κάτι, το δίνει ο Γεωργιάδης τον κύριο Σκιαδά 300 ευρώ και όταν βγάλει τον κύριο Σκιαδά μπορεί να το δώσει μέχρι 330, στην τύχη το λέω, δηλαδή με 10%, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ άμα το νοικιάζω, το έχω κλειστό και το ανοίξω και το δίνω 1000. Όχι, μα θες πάρτο, δεν θες να το πάρεις.
2: Εάν ανοίξεις κάποιο σπίτι, δώσ' το όσο θέλεις. Αλλά όταν παίρνεις επιδότηση 30 και 40 χιλιάδες από το κράτος για να το φτιάξει, να το ανοίξει, δεν μπορεί να δίνει όσο θέλει. Από εκεί και πέρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και το σπίτι είναι κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή,
1: ρωτάω μπορεί... για να δω ποιες είναι οι λύσεις, να καταλάβουμε όλοι ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε εσείς.
2: Η λύση που προτείνουμε εμείς, η άμεση λύση, έτσι, γιατί οι μακροπρόθεσμες λύσεις είναι πολλές. Είναι η κοινωνική κατοικία.
1: Η άμεση μας ενδιαφέρει, γιατί τώρα πληρώνει το νίκιο, έχει ο Θεός μετά.
2: Η άμεση λύση είναι, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα. Πλαφών για ένα διάστημα, 2, 3, 4 χρόνια, όσο χρειαστεί για να επέλθει κάποια ισορροπία. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι η ιδιοκτησία και δεν μπορείς να επέμβεις. Όμως,
1: από την άλλη, υπομειδάλη, θα το κλείσω άμα δεν πάρω αυτά που θέλω. Δεν πειράζει, δεν νοικιάζω καθόλου.
2: Δεν θα το κλείσει κανείς. Ξέρω ότι τον ισχυρισμό της υπομοιδά δεν πρόκειται να το κλείσει. Και θα σας πω γιατί. Στην Ελλάδα είναι όλοι μικροϊδιοκτήτες. Έχουν ανάγκη το εισόδημα από το σπίτι. Λοιπόν, δεν θα βρεθεί κανένας ιδιοκτήτης να πει ότι εγώ, επειδή μπορούσα, ήθελα να πάρω 1.200 ευρώ για τα 80 τετραγωνικά και τώρα θα παίρνω 800, το κλείνω. Θα περιοριστεί στο λιγότερο. Εμείς δεν είπαμε. Να είναι κάποιο λογικό ενίκιο, να είναι κάποιο ενίκιο που θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε, ώστε και ο ιδιοκτήτης να είναι ικανοποιημένος, αλλά να μην είναι και αυτή η εσχροκέρδεια. Και το δεύτερο βασικό αίτημα του συλλόγου, του ΠΑΣΥΠΕ, είναι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων. Είναι πολύ λίγο η ελάχιστη διάρκεια που είναι σήμερα 3 χρόνια. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης να είναι 6 χρόνια. Και αυτό γιατί? Διότι σε 6 χρόνια υπάρχει χρόνος σε μια οικογένεια να κάνει τον προγραμματισμό της, να τελειώσει το παιδί το δημοτικό και να αλλάξει περιοχή, ή να τελειώσει το παιδί το γυμνάσιο και το λύκειο και να μπορεί να αλλάξει περιοχή. Και θα περιοριστεί ο εκβιασμός. Γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται με το που συμπληρώνει την τριετία, που λέει τώρα δώσ' μου 50% αύξηση, δώσ' μου 100% αύξηση και αλλιώς φεύγεις. Και όταν ο άλλος έχει τα παιδιά του, πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήριο στην περιοχή, έχουν δραστηριότητες στην περιοχή, δεν είναι εύκολο να αλλάξει περιοχή. Εκεί αρχίζει ο εκβιασμός.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Σκιαδά, δεν ξέρω αν πάνω σε έχει μεταγμένα, είναι τελευταία μου ερώτηση. Όταν μας διαβάζω τώρα εγώ ότι προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για διορθώσεις στα ενίκια για να πάρετε το ένα νίκη. Δηλαδή μας το λένε ευθέως ότι ξέρετε κάτι, επειδή υπάρχει και μαύρο, διορθώσεις αλλιώς θα το πάρετε.
2: Ναι, και πώς θα
1: δηλαδή, εγώ αυτό εκλαμβάνω.
2: Αυτό εκλαμβάνει. Ναι, το λέει ευθέως. Το λέει ευθέως. Ότι διορθώστε για να πάρετε το ενίκιο.
1: Διορθώστε για να πάρετε το ενίκιο.
2: Ναι, και εγώ σας ρωτάω. Εγώ είμαι ενοικιαστής. Με ανάγκασε ο ιδιοκτήτης, καλός ή κακός, να πληρώνω 300 ευρώ, να δηλώνω 300 ευρώ και να πληρώνω 800. Πώς θα υποχρέωσω τον ιδιοκτήτη να το. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει ανάρτηση στην άδεια με το μίσθωμα. Ο ενοικιαστής δεν μπορεί να κάνει. Ο ενοικιαστής δεν μπορεί να το διορθώσει, ό,τι και να κάνει. Εάν δεν συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης, δεν μπορεί ο ενοικιαστής να κάνει τίποτα. Λοιπόν, πώς θα το διορθώσει? Και ο ιδιοκτήτης γιατί να το κάνει? Ή θα μου πει, ξέρεις κάτι, άμα θέλεις να δηλώσουμε τα 800, τότε τα 800 θα μου τα κάνεις 1.200 να μου καλύψεις και το φόρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Και θα δείτε ότι δεν πρόκειται να διορθωθεί. Εδώ θα είμαστε να δούμε. Από 1η Οκτωβρίου θα δούμε τίποτα αυξήσει, τίποτα να δηλώνται υψηλότερα ενίκια. Δεν πρόκειται να γίνει.
0: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, κύριε Σκιαδά, πώς μπορεί να προστατευτεί ένας ενοικιαστής από υπερβολικές αυξήσεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προστατευτεί.
0: Καθόλου.
2: Δηλαδή, απλώς το μόνο που πρέπει να ξέρει είναι ότι όσο έχει συμβατικό χρόνο, όσο έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να του ζητήσει αύξηση. Από τη στιγμή που λύγει ο συμβατικός χρόνος, μπορεί να του ζητήσει αύξηση με την έννοια ή μου δίνεις αυτά που ζητάω ή σε πετάω έξω, κάνω έξω. Και αυτός είναι ένας λόγος που σας είπα και πριν ότι ζητάμε η ελάχιστη διάρκεια των μίσθωσης να είναι 6 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη προστασία. Όχι.
1: Γεια σας, μπήκατε τώρα μαζί μας. Ο κύριος Σκιαδάς είναι πρόεδρος των ενοικιαστών. Κύριε Σκιαδά, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην επόμενη δεν μπορεί να υπάρχετε.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή, να είμαστε αισιόδοξοι και με χαμόγελο. Του χρόνου μπορεί να υπάρχετε.
2: Να υπάρχουμε. Να μας θυμηθούνε.
1: Να υπάρχετε. Γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπήρχαν πέρσι. Φέτος κάτι υπήρχαν. Δεν πήραν κάτι, αλλά υπήρχαν. Πέρσι δεν υπήρχαν. Είδατε, του χρόνου μπορεί να υπάρχετε κι εσείς.
2: Μπορεί και να υπάρχουμε, αλλά δεν θα είναι χρονιά εκλογών, οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχουμε.
1: Καλά, εντάξει. Ας ελπίζουμε αισιοδοξία.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. Ο Σπύρος, όπως λέει, όλοι είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Απλά δεν υπάρχουν πολιτικοί. Όλοι είναι λίγοι, πολύ λίγοι.
1: Τώρα αυτό το ότι η πολιτική μας είναι λίγη δεν είναι μόνο η δική μας. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: αυτό.
1: Του παλιού Βεληνικού.
0: Όχι, και έχει πάει πιο πολύ στο τεχνοκρατικό κομμάτι. Έχουν γίνει τεχνοκράτες οι πολιτικοί.
1: Αυτό το ξέρουν νομίζω οι υπουργοί του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τη Νέα Δημοκρατία ήταν να πω.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Πώς μπερδεύομαι.
0: Δεν έπεισε πολύ μακριά μου, εντάξει.
1: Ναι, πώς μπερδεύομαι και λέω θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, λέω ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω.
0: Ναι.
1: Μετά λέω με τους υπουργούς του υπουργού, όχι του Πασόκ. Γιατί οι συγκεκριμένοι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία των εξυγχρονισμών νομίζω το γνωρίζουν.
0: Πολύ καλά. Εκ των έσω.
1: Εσύ εκ των έσω. Λοιπόν.
0: Να ολοκληρώσουμε, λέει, ένα λεπτάκι έχουμε. Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Άντε να ολοκληρώσουμε.
0: Ο λόγος, λέει, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Βουνό τα αρατήματα για το θάνατο του τραγουδιστή. Η εφημερίδα Εστία. Ομή παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο. Πάμε στην εφημερίδα Πολιτικά.
1: Όχι, να σταματήσουμε και να το πούμε μετά, γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έπιπλα Γαλάνη μαζί μας. Γαλάνη συγχάος, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και να αλλάξετε τη διάθεσή σας.
0: Break.
1: Που έχει. Break.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 11.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σά, θα παρουσιαστεί αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καγκελόνια. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάννεμτσουκ. Διαψεύδουν οι ερυθρόλευκοι τα δημοσιεύματα για απόκτηση σεντερφόρ. Η ΑΕΚ έθεσε από χθες σε κυκλοφορία τα ειστήρια του αγώνα κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Το ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω των αναμετρήσεων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι εξετάζουν στην Ένωση. Ο Κέρβιν Αριάγκα κλήθηκε στην Εθνική Ονδούρας για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο Ανάς Αλάχ Εντίν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Επέστρεψε στο πλήρες πρόγραμμα ο Τσιριβέ για ανεβάει στροφές ο Κρίστιανσεν. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή τον 19χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό Γιασίν Αζούζ από την Λεουβέν με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, την πρώτη του προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά πραγματοποίησε ο αποκτηθής Σιμών Μπανζά. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη με το στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους. Σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα, την απόκτηση του Extreme Broom ανακοίνωσαν χθες οι κίτρινοι. Ο Χρήστος Ιέλης συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση του Όφη ενώ της αναμέτρησης με την Hoffenheim. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκα. Το μικρό έκανε ο Μαρινάκης. Πάνω από 12.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για το μάτς με τους Γερμανούς. Πρόβλημα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕΚ, καθώς 7 παίκτες, 3 προπονητές και ένα μέλος του αγωνιστικού επιτελείου έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Αμφίβολη πλέον η συμμετοχή της Ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ του NBA. Αναμένεται να αποφασίσει εντός της ημέρας αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της EuroLeague. Σε περίπτωση που η Λίγκα της Αμερικής πραγματοποιήσει προσφορά, οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης θα αποφασίσουν γι' αυτό στη δική του συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 της ΑΕΚ στο Καματερό, κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του Handball Ανδρών και έφτασε τους 349 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Φόρο έχει 8 γκολ και 6 συμμετοχές με την Μπενφίκα και έχει αφήσει πίσω του τον Όσιμεν της Γαλατασαράι και αστέρες όπως η Γιαμάλ, Ραφίνια και Εμπαπέ. Η Λίντς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Νιούκαστρ επικρατώντας 4-0 και παραμείνει αίτη μετά από 4 αγωνιστικές στην Premier League. Η Μπέτις νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Βιγιαρεάλ στο Θεράμικα, στο τελευταίο μάτς της 5ης αγωνιστικής της Λα Λίγκα και βρέθηκε στο μείον 2 από την κορυφή της βαθμολογίας. Η Ίντερ επικράτησε 5-3 με ανατροπή της Ουντινέζη για την τέταρτη στροφή της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Toronto Raptors καθώς Clippers και Raptors έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Δεύτερο ημιχρόνιο. Κύριε Πουρναρά.
1: Παρακαλώ.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο, λέω.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο, ναι.
0: Βγήκα τώρα έξω.
1: Όσο να έχουμε και παράταση.
0: Ως συνήθως. Και έβλεπα
1: αυτό το συνήθως πρέπει να το επισημάνουμε. Γιατί εγώ δεν σηκώθηκα πάλι από την καρέκλα μου. Αλλά εσύ από τότε που έγινες ανταυτού.
0: Έγινε κανένα γίνει ανταυτού.
1: Σου λατσάρι πέρα. Όχι, καφεδάκια, πόσο που θες, ναι.
0: Άμα γίνω και ανεψιό, τελείωσε το πρόβλημα τη ζωή μου.
1: Ελήθη.
0: Λοιπόν, μια συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη. Που και 10% μειώθηκε, λέει, η ανεργία. Τόσο τη εκατό εκείνο, τόσο τη. Δηλαδή, η κυβέρνηση που μας μιλάει με αριθμούς. Η αριθμή αυτή είναι καταπληκτική.
1: Αλήθεια αυτό. Πολύ καλά με στους αριθμούς. Αλλά βέβαια υπάρχει το γνωστό ρητό που λέει. Δεν είναι ρητό, εντάξει. Τα γνωστά λόγια που λένε όπου ευημερούν οι αριθμοί.
0: Λοιπόν,
1: δυστυχεί ο λαός.
0: Πολύ ωραία με αριθμούς.
1: Ναι.
0: Οι επιχειρήσεις λέει δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Φυσικά οι επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη της εστίασης και την εποχιακή δεν υπάρχουν πια.
1: Στο 7% η ανεργία.
0: Ναι, από 17 λέει, το μειώσαμε 10.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα καλά στους αριθμούς. Άρα λοιπόν δεν έχουμε άνεργους. Άρα λοιπόν έχουμε επιχειρήσεις που ψάχνουν για εργάτες και δεν βρίσκουν. Και ειδικά οι εποχιακοί δεν βρίσκουν. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα νησιά δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Να ρωτήσουμε αν τελικά η λύση, κύριε Κυρανάκη, είναι η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Βορύδη. Αν κόψουμε τα επιδόματα μας, θα δουλέψουμε.
1: Άι δούλεψε που λέμε, ρε. Άι δούλεψε, ρε.
0: Μήπως τελικά αυτή η προσωπική άποψη, που ειλικρινά ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να κατέβει στο στίβο και να διεκδικήσει το να ψηφιστεί, σωστά.
1: Σωστά. Στο βόρειο τομέα. Μαζί με την κυρία Κεραμέου.
0: Που εκεί είναι το Υπουργείο που δίνει τα επιδόματα.
1: Που ο κύριος Μαρινάκης, βέβαια, με το βόρειο τομέα δεν έχει καμία σχέση.
0: Και δεν έχει. Και έκανε το πάρτι του.
1: Το πάρτι εκεί το έκανε.
0: Οπότε δεν έχει καμία
1: αλλά
0: σχέση.
1: Για να πολιτευτεί δεν έχει κάποια σχέση ο άνθρωπος.
0: Γιατί το βόρειο τομέα. Γιατί έχει η κυρία Χτιόγλου στη δυτική μεριά της Αθήνας.
1: Όχι, αλλά.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω που. Πού μένει η κυρία Χτιόγλου.
0: Άσε που μένει. Που έχει καμία σχέση βόρεια.
1: Ναι, δεν ξέρω τη διαδρομή της κυρίας Κεραμέου. Ναι. Της κυρίας Αχτσιόγλου.
0: Ναι, δεν πάντως με τη Δυτική Αθήνα ως όνομα κατεβαίνει. Για να βοηθήσει την παράταξη.
1: Αν κατέβει εδώ.
0: Εδώ θα κατέβει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κ. Μαρινάκης που έκανε το πάρτι.
1: Ναι.
0: Πάμε. Άρα εκεί είναι η έδρα.
1: Όχι.
0: Ο κ. Σαμαράς που πουλάει βιβλία. Θα πουλάει βιβλία. Που το έλεγα εγώ και με το ιδέα.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Άρα λοιπόν γιατί πάει και τρώει το Παγκράτη και δεν διαμαρτύρεσαι.
1: Διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν έχει
0: πάρκινγκ. Εγώ διαμαρτυρήθηκα.
1: Διαμαρτυρήθηκα γιατί στο Παγκράτη δεν έχει πάρκινγκ, ενώ στο Κολωνάκι είναι.
0: Έχει, αλλά δεν μας ξέρουν.
1: Έχω κανένα δυο τους κολλητούς εκεί που έχουν τα γκαράζ και μπαίνω μέσα για.
0: Αν είμαι στο Κολωνάκι,
1: ναι.
0: Παρκάρω στο πάρκινγκ της κλινικής.
1: Φρενέρε, βέβαια, εγώ που να είναι.
0: Κύριε Χατζηδάκη.
1: Έχουμε γνωστούς εκεί στο Κολωνάκι.
0: Κύριε Χατζηδάκη, στο πάρκινγκ της κλινικής. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα.
1: Ο Διαμαντής την καλημέρα, Διαμαντή. Καλημέρα, λέει παιδιά. Η λύση είναι μία. 5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια που είναι πάνω από 25 χρόνια.
0: Το 80% της Αθήνας.
1: Όλα τα άλλα μας κοροϊδεύουν.
0: Που δεν γίνεται αυτό γιατί δεν θα τα ανακοινήσουν ποτέ. Δηλαδή, και αυτοί που τα ανακοινήσουν, γιατί δεν είναι όλοι που τα νοικιάζουν όπως είναι και λένε τόσα και όπως είναι και άμα σ' αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν λεφτά, συντηρούν τα σπίτια, τα ανακοινήσουν. Δεν μπορούν με 5 ευρώ, είναι εντάξει, δεν.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, έχουμε δύο εφημερίδες που δεν τις διαβάσαμε πριν το διάλειμμα και για να τα ολοκληρώνουμε. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει μέτρα χωρίς μέτρο, κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση, γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Η εφημερίδα Δημοκρατία Μακεδονική Γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. Που λέει ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο. Εικόνες Οδύνης και Σπαραγμούς. Ο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα στον Σπύρο. Όσο σας άκουσε ο Χαρδαλιάς.
0: Άκουσε, μη στεναχωριέσαι καθόλου.
1: Για τον Ήλο, τόσο θα σας ακούσει ο Γεωργιάδης και ο Χατζηδάκης.
0: Η περιφέρεια άκουσε και το κατάλαβε και έλαβε και μέτρα και περίπου απάντησε κιόλας. Να σε πληροφορήσω.
1: Και ο Δημήτρης αναφέρεται στο ρητό που είπα εγώ για τους αριθμούς και το λαό που ευμερούν οι αριθμοί. Που λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Υπάρχει κι άλλο ένα ρητό που λέει: περνάμε καλά στις πρόβες και αυτό βγαίνει στην παράσταση. Κάπου θα κολλάει, δεν μπορεί. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Αλλάζουμε εκπομπή, πάμε στην εκπομπή του Πορτανά. Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Κύριε Σαουλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πουρταρά, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Έχει γίνει ένας κακός χαμός τελευταία. Αν πάμε τώρα την Κυψέλη, από φωτιές, από βόμβες, από χειροβομβίδες, από παιδιά διαμελισμένα, από κοστά. Τι γίνεται με την εγκληματικότητα στην Αθήνα, μαζεύεται τελικά ή προχωράει ακάθεκτη?
1: Κοιτάξτε, έχουμε απευθύνει ως ελληνική αριστερή συμπαράσταση και ως τομέας προστασίας του πολίτη έγγραφο ερώτημα προς τον Υπουργό σχετικά με τον αριθμό των συλλήψεων για εγκληματικές οργανώσεις, όπως επίσης και το πιο κρίσιμο στοιχείο και πόσες από αυτές τις υποθέσεις έχουν εξηχνιαστεί. Ωστόσο όμως απάντηση δεν έχουμε λάβει, γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης διαχωρίζει την υπουργική του θητεία στην προ-δημιουργία σε FBI και στην μετά-δημιουργία σε FBI. Όπως γίνεται αντιληπτό όμως και από τα νούμερα τα οποία παρουσιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία είναι αυξανόμενα, ακόμα δηλαδή και να υπάρχουν εξηχνιάσεις υποθέσεων, τα νούμερα είναι αυξανόμενα, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει και αύξηση της εγκληματικότητας.
2: Και θεωρείτε το ότι δεν μπορεί πια η ελληνική αστυνομία να φτάσει σε τέτοια επίπεδα που να προχωρήσει και στα υπόλοιπα? Δηλαδή πιστεύετε ότι εδώ είμαστε, μέχρι εκεί μπορούμε, μέχρι εκεί φτάνουμε? Γιατί έχουν γίνει. Η ελληνική αστυνομία δεν νομίζω ότι έχουν παράπονο, βρίσκει λύσεις σε πολλά προβλήματα, λύνει τα θέματα, να το πω έτσι απλά. Πιστεύετε ότι δεν φτάνουνε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να τους αφήσει τους ανθρώπους, τους αστυνομικούς να πάνε πιο εκεί και να τα ξεχνιάσουν όλα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς το ποια είναι η πολιτική βούληση. Όπως και αν έχει όμως, εάν λάβουμε τα αιτήματα των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας, στην ελληνική αστυνομία υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει σπατάλη ανθρωπίνων πόρων μέσα από αχρίαστες αποσπάσεις, υπάρχουν λήψεις σε εξοπλισμό, σε περιπολικά, όπως αντιλαμβάνεστε τις κρίσιμες βραδινές ώρες, όπου εκεί παρουσιάζεται κυρίως η εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει αστυνόμευση με ένα περιπολικό το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τεράστιους γεωγραφικούς χώρους. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εδώ θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για να μπορέσουν να λυθούν τέτοιου είδους ζητήματα. Ο κόσμος θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής.
0: Μάλιστα. Αυτή η λεγόμενη υποστελέχωση στα αστυνομικά τμήματα, κύριε Σαουλίδη, είναι υπαρκτή?
1: Είναι υπαρκτή. Γιατί μου το κάνετε αυτό το ερώτημα?
0: Όχι,
1: ότι είναι πλήρη, ξέρετε ότι...
0: Όχι, άλλο είναι το ερώτημα.
1: Απασχολούνται, κοιτάξτε, απασχολείται πάρα πολύ, μίλησα για σπατάλη ανθρωπίνων πόρων.
0: Ναι.
1: Απασχολούνται πάρα πολύ σε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν άμεση επαφή με το αίσθημα της ασφάλειας ενός τόπου, μιας κοινωνίας. Είναι στα γραφεία, είναι αποσπασμένοι αριστερά-δεξιά σε φρουρές. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κύριος στόχος της ελληνικής αστυνομίας θα έπρεπε να είναι κυρίαρχα η πρόληψη του εγκλήματος και όχι τόσο... Είναι βεβαίως σημαντικό, αλλά όχι να ασχολείται κυρίως με την καταστροφή.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά αυτό ισχύει τα τελευταία από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχει αλλάξει ποτέ. Από καμία κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό.
1: Κοιτάξτε,
2: όλοι διαμαρτύρονται όταν είναι στην αντιπολίτευση γι' αυτό και όλοι όταν γίνονται κυβέρνηση συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο.
1: Το μόνο το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο, κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω.
2: Ναι, ο Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Το μόνο το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι στην υπάρχουσα χρονική συγκυρία υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας και κυρίαρχα της οργανωμένης εγκληματικότητας των οργανωμένων συμμοριών. Σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι σήμερα στην μεταπολίτευση. Τόσες εγκληματικές οργανώσεις δεν υπήρξαν ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης. Ούτε τόσα πληρωμένα συμβόλαια. Αυτό είναι ευθύνη της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Γιατί αν θα δείτε τους αριθμούς, οι αριθμοί αυξάνονται στη συγκεκριμένη επταετία.
2: Ναι, εγώ θα
1: δεν
2: απαντήσω για
1: να... Τώρα να τα βάζουμε όλα, να τα τσουβαλιάζουμε μέσα στη διαδικασία των όλων κυβερνήσεων, ότι κυβέρνησαν κι άλλοι και ότι στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης και τα λοιπά.
2: Ναι, ότι αυτό, ότι αυτό δεν έλειψαν...
1: Αξιολογείται για αυτό το οποίο έχει κάνει.
2: Συμφωνούμε σε αυτό, εννοείται. Ή αυτό που δεν έχει κάνει ή αυτό που κάνει και δεν είναι σωστό. Εδώ θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Αλλά αυτό που είπα εγώ είναι το ότι κανένα κόμμα, κανένα από τότε που 35 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, δεν πήρε τους αστυνομικούς να τους βάλει στα τμήματα. Τους πήρε και τους κρατούσε για να φιλούν όποιον αυτό το κόμμα ήθελε. Αυτό είπε ότι δεν άλλαξε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνείτε μαζί μου. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό το ξέρετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως γνωρίζετε, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιήσει κυβερνητικό πρόγραμμα. Περιμένετε μερικούς μήνες για να δούμε το εάν θα ακολουθεί πεπατημένη ή αν πράγματι θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Το κυρίαρχο όμως είναι, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν, ξέρετε, αρχές πάνω στον οποίο οργανώνεις τον κάθε τομέα του κράτους, το κυρίαρχο είναι ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη.
2: Και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, κύριε Σαουλίδη, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Πάμε τώρα, έτσι ακριβώς το είπατε, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και στη συνέντευξή του και στην ομιλία του. Ακούσαμε τι είπε. Η κυβέρνηση λέει ότι όσα λέτε εσείς λοιπόν είναι απλά λαϊκίστικα, δεν γίνονται, λεφτόδεντρα, δεν μπορούν να συμβούν γιατί είναι 13 δισεκατομμύρια. Άρα δεν υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προφανώς βρίσκεται σε θέση αμηχανίας, διότι τον λάκκο που έσκαβε βρίσκεται τελικώς η ίδια μέσα σε αυτόν. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι στις 2 του Σεπτέμβρη ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θα παρουσίαζε ένα οργανωμένο, ένα κοστολογημένο, ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης του τόπου. Ότι δεν θα έμπαινε δηλαδή απλά και μόνο σε μια διαδικασία υποσχέσεων και παροχών, αλλά θα παρουσίαζε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του τόπου, το οποίο κυρίαρχα θα περιλαμβάνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί το να διαχειρίζεσαι μόνο τον υπάρχοντα πλούτο, όπως αντιλαμβάνεστε, σου δίνει συγκεκριμένα περιθώρια. Εμείς από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι σεβόμαστε τα υπάρχοντα περιθώρια, ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε αυτά τα περιθώρια, και εξού και το τρίπτυχό μας παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε

0: δημιουργήσει μια οικειότητα, μια εξοικείωση και σταδιακά να το φέρουν και ως δίθεν μεταρρύθμιση. Ο στόχος όμως είναι ξεκάθαρος, η απορρίθμιση της αγοράς, η απορρίθμιση της εργασίας, η τοποθέτηση του εργαζομένου σε μια αδύναμη θέση, ούτως ώστε όταν ολοκληρώνεται η σύμβασή του ή όταν απολύεται να αναζητεί μια νέα εργασία χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί σας υπενθυμίζω, το επιχείρημα του κυρίου Μαρινάκη και των κυβερνητικών εκπροσώπων είναι ότι οι δουλειές υπάρχουν πλέον. Ότι έχει μειωθεί η ανεργία.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, η συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη έλεγε ότι εμείς μειώσαμε κατά 10% την ανεργία. Επίσης έλεγε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και στο κομμάτι των εποχιακών, αυτό είναι αλήθεια, υπάρχουν που ψάχνουν εργάτες, εργασία και δεν βρίσκουν ανθρώπους να εργαστούν. Στο κομμάτι του εποχιακού είναι πραγματικότητα ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τα εστιατόρια, ούτε τα μπαρ και στα νησιά και στη Χερσαία Ελλάδα, όπου δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Αυτό το γνωρίζετε, φαντάζομαι.
0: Εγώ γνωρίζω, το γνωρίζω αυτό το οποίο λέτε. Γνωρίζω όμως εξίσου καλά το ότι το ζητούμενο της εργασίας είναι η αξιοπρεπής διαβίωση και μέσα από την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας επί της ουσίας οθούν τους εργαζομένους και κυρίαρχα τους εποχιακούς που είναι στην εστίαση, στον τουριστικό κλάδο, τους αναπληρωτές οι οποίοι δουλεύουν για 9-10 μήνες και στη συνέχεια πρέπει να βγουν στο επίδομα ανεργίας, τους εποχιακούς πυροσβέστες, τους οθούν στο να βρουν και να αποδεχτούν μία δουλειά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το κρίσιμο είναι μέσα από την εργασία να προκύπτει και ένας μισθός ο οποίος σου διασφαλίζει την αξιοπρεπή σου διαβίωση αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχεις στην κοινωνική κινητικότητα και από την άλλη συνθήκες εργασίας οι οποίες θα αποτρέπουν την εκμετάλλευση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις στατιστικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας οι οποίες καταγράφουν τους Έλληνες εργαζόμενους ως τους πιο επιβαρημένους από άποψη ορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δουλεύουμε δηλαδή περισσότερο και δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε εις πέρας περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο. Άρα λοιπόν για ποιο επιχείρημα μιλάμε. Πράγματι υπάρχουν κενά στον τουριστικό κλάδο. Αυτός όμως δεν οφείλεται στους κάποιους οι οποίοι λαμβάνουν την καλοκαιρινή περίοδο επίδομα ανεργίας. Γιατί ο κάθε ένας ο οποίος αναζητεί μία δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει και ένα γνωστικό αντικείμενο. Έχει κάνει κάποιες σπουδές. Έχει μία προϋπηρεσία. Υπάρχει δηλαδή αντιστοίχηση αυτών που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στους καλοκαιρινούς μήνες και δεν τρέχουν στα νησιά για να δουλέψουν σε μία επιχείρηση του τουριστικού κλάδου, ότι συνδέονται με αυτά τα επαγγέλματα. Εκτός αν το όραμα, που δεν με θα με εκπλήξει βέβαια, εκτός αν το όραμα και η κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει και αυτό. Το να γίνουν όλοι οι εργάτες ανειδίκευτοι, ξεπερνώντας τις όποιες σπουδές μπορεί να έχουν κάνει ή την όποια εξειδίκευση έχουν αποκτήσει μέσα από την εργασιακή τους εμπειρία και προϋπηρεσία.
1: Μάλιστα, κύριε Σαολίδη, αν υποθέσουμε...
0: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βορύδης. Όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές βγήκαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να στηρίξουν εμέσως αυτήν την λογική.
2: Εντάξει, όχι όλοι.
1: Καλά, βγήκαν και κάποιοι ακριβώς πολύ αντίθετοι σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Όπως σαφέστατα το λέτε εσείς. Να υποθέσουμε ότι ναι, θέλει να αλλάξει το ότι υπάρχει τώρα σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Το επίδομα ανεργίας για κάποιον που δουλεύει αυτό το καλοκαίρι, σας λέω εγώ, και το επόμενο δεν θέλει να δουλέψει. Να το παίρνει δηλαδή ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δηλαδή, ποια είναι η δική σας πρόταση στο επίδομα ανεργίας? Μέχρι να βρει δουλειά, πενταετία.
0: Αυτός είναι ένας λαϊκισμός ο οποίος δεν έχει ακουστεί από κανέναν.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ ποια είναι η δική σας.
0: Η αριστερή συμπαράταξη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος την περίοδο που δουλεύει αφήνει ως απόθεμα ένα ποσό για τις δύσκολες μέρες.
1: Το πληρώνει, ναι, σαφέστατα, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το επίδομα ανεργίας προκύπτει μέσα από τις κρατήσεις των εργαζομένων.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ούτως ώστε να μπορέσει να αναζητήσει δουλειά η οποία του προσφέρει αξιοπρεπή μισθό και αξιοπρεπές συνθήκες.
1: Αυτό ρωτάω ακριβώς. Αν ισχύει αυτό η κυβέρνηση δύο μήνες του κυρίου Μαρινάκη, τι λέει, ποιος είναι ο απαραίτητος χρόνος?
0: Καταρχάς η Ελλάς δεν έρχεται αποσπασματικά να πιάσει μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς

0: στο σύνολο ότι προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο της εργασίας, προβλέποντας δηλαδή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις κλαδικές διαπραγματεύσεις, την ενίσχυση του σώματος επιθεωρητών εργασίας, ένα σώμα το οποίο επί της ουσίας υπολειτουργεί σήμερα γιατί είναι υποστελεχωμένο, και σχετικά με το επίδομα ανεργίας, που γνωρίζετε ότι και σήμερα έτσι όπως δίνεται υπάρχουν προβλέψεις. Δεν μπορεί να πάει κάποιος και να πάρει, δηλαδή από τη στιγμή που απολύεται, ανεξαρτήτως από το πόσο χρόνο έχει δουλέψει, να λάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα επίδομα ανεργίας. Εντάξει. Δεν ερχόμαστε δηλαδή να ανακαλύψουμε κάτι. Ερχόμαστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε ένα καθεστώς προστασίας του εργαζομένου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει δουλειά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό δεν μπορεί, προφανώς. Προφανώς δεν μπορεί να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά.
0: Αλλά δεν μπορεί όμως να εξαφανίσουμε, να ξεφτίσουμε, να τρυπήσουμε και το τελευταίο κοινωνικό δίχτυ προστασίας που έχει ένας εργαζόμενος.
2: Και δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά που δίνουν. Τα λεφτά που δίνουν οι εργαζόμενοι για αυτό το Ταμείο Ανεργίας δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δηλαδή, όπως στους συνταξιούχους. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ούτε στους συνταξιούχους δεν πρέπει να τα πάρουμε, ούτε στους εργαζόμενους που πληρώνουν για αυτό το Ταμείο Ανεργίας.
1: Εντάξει, για τον χρόνο να τα πάρουμε. Ωραία, κύριε Σαουλίδη, για να ολοκληρώσουμε, πώς αποτιμάτε εκεί στην Ελλάς την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη ΔΕΘ?
0: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είμαστε χαρούμενοι από την απόκριση που λαμβάνουμε από το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος μας στην Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται πρώτον ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι με εγγύηση μπορούν και ασφάλεια να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί το πρόγραμμα έχει σαφείς προτεραιοποιήσεις και σαφές οδικό χάρτη για την μείωση των ανισοτήτων. Και βεβαίως υπάρχουν και προβλέψεις για την αποκατάσταση των θεσμών στον τόπο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η άνοδος των ναζιστών και των ακροδεξιών εξτρεμιστών στηρίζεται σε δύο κυρίαρχους παράγοντες. Από μία είναι στην αύξηση των ανισοτήτων και στην έλλειψη πρόσβασης σε ισότιμες ευκαιρίες από τα λαϊκά στρώματα, και το δεύτερο είναι η καταπάτηση των θεσμικών λειτουργιών του τόπου. Είναι λοιπόν δύο κυρίαρχα σημεία τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το συνεκτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, και αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μπορεί να ακουμπήσει σε αυτό και να δώσει μέσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σάρκα και οστά στο αίτημα το οποίο είναι καταγεγραμμένο τους τελευταίους πολλούς μήνες για πολιτική αλλαγή στον τόπο και βέβαια για αλλαγή πολιτικών.
1: Ωραία. Κύριε Σαουλίδη, να σας καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Κύριε Μπορναρά, τελευταίο ημίωρο.
1: Τελευταίο ημίωρο εσίως, ναι. Είδες να με έχεις καλή παρέα.
0: Πώς περνάει.
1: Τον κύριο Σαουλίδαν, όχι εμένα.
0: Εγώ έχω καλή παρέα τον Σπύρο που λέει μετά από δύο μήνες θα σε ακούσουν. Άμα είναι μετά από δύο μήνες, Σπύρο, είμαστε μέσα στο όριο που χρειαζόμαστε για να έχει ολοκληρωθεί και να βγουν κάποια πράγματα. Ο Διαμαντής λέει, παιδιά, γιατί φίλε Γιώργο, καταρχάς να πληρώνεις 1200 ευρώ σε 80 τετραγωνικά σπίτι που είναι 40 ετών. Εννοείται πως όχι. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να του πεις θα το ανακαινήσεις, να το νοικιάσεις και θα παίρνεις 5 ευρώ. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και συμφωνώ ότι αν δεν έμπαινε και λίγο αυτό το ότι θα πάρετε ένα ενίκιο πίσω και κάπου να τα βρούνε αυτός που το νοικιάζει με αυτόν που το ένας με τον άλλον δηλαδή, για να πάρει και κανένα φράγκο, θα ήταν περισσότερο το ποσοστό από τα μαύρα χρήματα που θα παίρνανε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούσαμε τον κύριο Σαλίδη και ο οποίος είχε πάρα πολύ δίκιο ότι ο εργαζόμενος πληρώνει αυτό το ποσό για να παίρνει το επίδομα ανεργίας.
1: Ναι,
0: και
1: φυσικά, αυτό είναι σαφές είναι.
0: Φυσικά, ναι, αλλά και οι συνταξιούχοι τα είχαν πληρώσει και τους τα πήρανε.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν ήταν σαφέστατο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τους τα πήρε μια κυβέρνηση, μόνο αυτή, ούτε μόνο οι προηγούμενοι. Και οι πιο προηγούμενοι. Εκεί όμως δεν είπαμε, μα αυτοί τα πλήρωσαν οι άνθρωποι. Είπανε μνημόνια. Είπανε δύσκολες στιγμές.
1: Ναι.
0: Επίσης, πρέπει να καταλάβω, αν η Ελλάς που έχει κάνει, δεν έχει δώσει ένα πρόγραμμα, θα το κρίνει ο κόσμος αν είναι καλό ή κακό, ή αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Και
1: μακάρι να γίνει. Ή αν είναι 7 δις ή είναι 13 δις.
0: Ναι, εντάξει, θα το κοστολογήσουμε και αυτό. Το πόσο κάνει μας έχει φάει, το πόσο κάνει. Δηλαδή, πόσο κάνει όλο, το πόσο κάνει το σούπερ μάρκετ τελικά. Μόνο που δεν πάμε να αγγίξουμε ή η βενζίνη που δεν πάμε να την πλησιάσουμε. Το ζητούμενο όμως είναι, όταν λέμε ότι έχουμε εγκληματικότητα, που είναι και τομέας του κ. Σαουλίδη, ναι, έχουμε εγκληματικότητα. Ναι, έχουμε αστυνομικούς που φυλάνε τον καθένα. Να μην αρχίσω να λέω γνωστά ονόματα που κάνεις το σταυρό σου γιατί τους φιλάνε. Επιχειρηματίες. Μα επιχειρηματίες, είσαι βάλει ασφάλεια προσωπική να σε φυλάξει. Αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει ποτέ.
1: Σωστό είναι αυτό. Και η ερώτηση για αν θεωρεί ότι υπάρχει υποστελέχωση, αυτή ήτανε. Το κατάλαβε μετά ο κ. Σαουλίδης και απάντησε μόνος του. Γιατί στην αρχή με ρώτησε γιατί το ρωτάτε. Μετά όμως η απάντηση που έδωσε κατάλαβε ότι το ερώτημα ήταν αυτό. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει υποστελέχωση όντως ή αν υπάρχει και μία λάθος έτσι.
0: Η οποία όμως είναι η ίδια.
1: Ναι.
0: Και σε αυτήν την κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην πιο προηγούμενη είναι ακριβώς η ίδια τακτική. Η ερώτηση γιατί ένας επιχειρηματίας να φυλάσσεται από την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Γιατί είναι λέει πιθανός στόχος. Γιατί ένας συνάδελφος να φυλάσσεται, γιατί είναι και αυτός πιθανός στόχος. Αλλά δεν άλλαξε, δεν άλλαξε καθόλου αυτό από καμία κυβέρνηση και από κανέναν πρωθυπουργό. Γιατί μια κυβέρνηση έχει έναν αρχηγό θεωρητικά. Για τα καλά, έτσι. Ο αρχηγός της
1: κυβέρνησης.
0: Κάθε κυβέρνηση
1: είναι για τα καλά. Ναι.
0: Δηλαδή, ο καπετάνιος δηλαδή, μόνο στο πλοίο αυτή αν γίνει λάθος.
1: Στα άσχημα δεν τον βλέπεις ποτέ.
0: Πουθενά.
1: Μόνο στα καλά εμφανίζεται με βιντεάκια.
0: Δεν οφείλει να γνωρίζει.
1: Δεν οφείλει να γνωρίζει.
0: Επίσης ο Σπύρος συνεχίζει, όσον αφορά για τους εργαζόμενους, οι νέοι μας δεν ακολουθούν εμάς τους εργαζόμενους πια στις δουλειές. Ψάχνουν την καλοπέραση τους να περνάνε καλά. Και σε αυτό φταίμε εμείς. Και πιθανότατα και για μας να φταίνουν οι πατεράδες μας. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Λέω για μένα που είμαι 57, στο λέω. Ότι προσπάθησαν να μας προσέξουν γιατί πέρασαν άσχημα. Πέρασαν δύσκολα. Και προσπάθησαν να μας τα δώσουν όλα. Και εμείς το ίδιο για τα παιδιά μας. Να τους τα δώσουμε όλα. Και φυσικά έχεις δίκιο. Ότι κάποια από τα παιδιά, ναι, έχουν βρει. Θα μου δώσει ο μπαμπάς, θα μου δώσει ο παππούς, θα μου δώσει η γιαγιά. Εντάξει, τώρα γιατί να δουλέψω, να δουλέψω και λίγο λιγότερο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εδώ η ευθύνη δεν είναι μόνο κάθε κράτος, η ευθύνη είναι όλων μας.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν καταλάβει. Έχουμε για 16η συνεχόμενη ημέρα ενεργή φωτιά. Είναι η φωτιά στην Κόνιτσα.
0: Ναι.
1: Είναι 16η συνεχόμενη μέρα, στις 31 Αυγούστου.
0: Νατούρα. Νατούρα. Ναι. Καίγεται. Ναι. Έβρεξε. Δεν έσβησε. Και δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος.
1: Ναι, δεν ασχολείται.
0: Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Πανέμορφο τοπίο. Νατούρα, πανέμορφο τοπίο. Το οποίο καίγεται 2 εβδομάδες. Αλλά είδες τι κάνει η ΔΕΘ.
1: Και όχι μόνο μετά.
0: Η ΔΕΘ βασικά. Η ΔΕΘ,
1: ωραία. Πάντως η πυροσβεστική παρουσία είναι ισχυρή. 150 πυροσβέστες, θελοντές και ρήψεις από ελικόπτερα. Πάμε στον Γιώργο. Λέει: καλημέρα. Πιο εύκολο είναι να κερδίσεις τον Τζόκερ παρά να δεις 20χρονο στην οικοδομή.
0: Ή Έλληνα στα χωράφια. Να δεις Έλληνα στα χωράφια. Πήγαινε στον κάμπο και αν βρεις έναν, είναι σαν να έχει κερδίσει τον Τζόκερ.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είναι και το ψαρονέφι, έτσι. Είναι, γιατί να το 69-39-943-943, στείλτε να γίνει καμιά κλήρωση, να πάρει το χαρτάκι που να ράζει, να το δώσει ψηφία, να το περάσει ψηφιακά.
1: Τα γνωστά, σε τα γνωστά.
0: Ναι. Τα γνωστά, γιατί αν δεν στείλετε.
1: Θα πάω εγώ.
0: Θα πάει αυτό, δηλαδή. Πώς τα κανονίζει έτσι αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Καλά, εγώ θα πάω στο ψαρονέφι όμως, εντάξει, ψαρονέφι.
0: Ο κερδισμένος.
1: Το τιμάμε το ψαρονέφι, το μου αρούσει.
0: Εννοείται, ναι. Γιατί και το ψαρονέφι και το σηκωτάκι είναι super duper.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση Ριζάη, ο οποίος νωρίτερα παρεχώρησε συνέντευξη, όχι ο Ριζάη, ο Χρυσοχοΐδης, και είπε ότι θα γυρίσει. Και αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσουμε.
0: Όπως επίσης είπε και για τον Κασιδιάρη. Που από...
1: ναι.
0: Θα κρίνουν οι δικαστές.
1: Ναι. Στις 12 είναι η αποφυλάκηση του Ηλία.
0: Όλα γίνονται μετά από αυτή την εκπομπή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μόλις τελειώνει η εκπομπή, γίνονται όλα.
1: Η δικηγόρος του έχει προαναγγείλει πριν λίγες μέρες ότι θα προχωρήσει σε μια συνέντευξη τύπου μόλις αποφυλακιστεί και έχει αφήσει ανοιχτό, όχι το ενδεχόμενο, τη βεβαιότητα ότι θα είναι ενεργός στα πολιτικά. Και εμείς αναμένουμε να δούμε μετά τον νομικό τρόπο που,
0: θεωρητικά,
1: και που θα επιλέξει ο ίδιος και το αν, γιατί ακούω και τους συνταγματολόγους που δεν υπάρχει μία γραμμή συγκεκριμένη ότι είναι αυτό. Εγώ ακούσει και δύο απόψεις, ότι και ναι μεν και όχι κάποιος άλλος.
0: Η απιθανότητα να μπορεί να πολιτευτεί μόνος του καταρχάς σε μία περιφέρεια.
1: Μόνος
0: σε μία περιφέρεια, ναι. Νομίζω ότι μπορεί.
1: Αυτό ναι.
0: Του εκλέγειν και του εκλέγεστε, ναι. Δεν απαγορεύεται.
1: Ως επικεφαλής σε συνδυασμό, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
0: Και τα 13 χρόνια είναι ένα,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι. Όχι, το είπε ο κύριος Αλιβιζάτος αυτό. Έχει...
0: ναι, το άκουσα και εγώ. Το άκουσα και εγώ. Υπάρχει, αλλά το να... βεβαίως, αν πάει σε μια περιφέρεια για να βγει μόνος του, δύσκολα θα μπει στη Βουλή. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ναι.

0: Και η κίνηση πάνω καλά κρατεί.
1: Ναι.
0: Μην μας ρωτήσετε πού, παντού. Παντού. Και στο Κηφισό και στην Κηφισία και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Και εδώ στη Φιλή και στην Αλεξάνδρας. Παντού. Παντού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δείχνουν τα πράγματα ότι πέρσι ήταν χειρότερη από πρόπερση η δουλειά με τους δρόμους μας και φέτος θα είναι χειρότερα από πέρσι. Γι' αυτό λοιπόν η λύση του να πάει 5 ευρώ η βενζίνη, οπότε δεν θα έχεις, είναι η λύση του κυκλοφοριακού. Απλά εσύ κύριε που να το έχει καταλάβει. 5 ευρώ πόσα, 5 ευρώ πόσα 5 ευρώ θα βάλεις το λίτρο. Πόσα λίτρα θα βάλεις 5 ευρώ το κομμάτι. Άρα δεν θα κυκλοφορείς. Άρα θα πέσει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Άρα οι δρόμοι θα είναι άδειοι.
1: Αυτή είναι η λύση δηλαδή.
0: Η μοναδική τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το να φτιάξουμε νέους δρόμους αργεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα προκάνουμε και φέτος.
1: Να γίνουν πιο σύγχρονα και πιο γρήγορα τα δρομολόγια στα μέσα. Αυτό. Πώς το βλέπεις.
0: Δεν φτάνει που έχουμε μέσα. Τα θες σύγχρονα. Έχουμε μετρό.
1: Ναι.
0: Έχουμε μετρό. Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε
0: το πάρεις και πας βόλτα.
1: Πολύ καλό είναι το μετρό.
0: Έχουμε λεωφορείοδρομους. Δεν έχουμε λεωφορείοδρομους. Πάρεις το λεωφορείο και πας βόλτα. Πας στη δουλειά σου. Γιατί να πάρεις το αυτοκινητάκι σου, ρε φίλε. Γιατί,
1: για πας. Δεν αντιλέγω.
0: Δεν αντιλέγεις, θέλω να μου το αυτοκίνητο πας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Και ποιος μιλάει τώρα, ε? Εγώ που καβάλα πάρει στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Δηλαδή, από το σπίτι μέχρι λέει, και με το αυτοκίνητο πηγαίνω.
1: Έρχεται ο Γιώργος και λέει: εγώ χαίρομαι που υπάρχει κίνηση και που ανεβαίνει η βενζίνη. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, κύριε. Έχει ένα δίκιο τώρα ο Γιώργος. Είναι ανάπτυξη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή: είναι ανάπτυξη.
1: Την καλημέρα μας και στον Χρήστο, ο οποίος θέλει να πάει στο Ψαρονέφρι. Και πού πάμε τώρα, κύριε Γεωργιάδη?
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που έχω πει από την αρχή της εκπομπής και θα το συνεχίσουμε, αλλά τώρα πάμε με διαφορετικό τρόπο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τελικά τι είναι ιατρική. Δηλαδή, ολιστική ιατρική. Ξέρω εγώ, βιωματική, ναι, ιατρική.
1: Άκουσα τον κύριο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη,
0: ναι,
1: τον Άδων Γεωργιάδη, να λέει ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν.
0: Ποια δεν υπάρχουν?
1: Χθες έδωσε μια συνέντευξη, χθες νομίζω ήταν. Ναι. Λέει δεν υπάρχουν αυτά. Σας κοροϊδεύουν.
0: Τι δεν υπάρχουν?
1: Ότι όταν ακούς λέει κάτι εναλλακτικό,
0: ναι,
1: ότι καλό είναι να προσέχεις.
0: Δεν είναι ιατρική. Όταν λες δεν, ναι, υπάρχουν, δεν είναι ιατρική.
1: Δεν είναι ιατρική, λέει. Α, δεν είναι ιατρική.
0: Μάλιστα. Ο γνωστός χειρουργός, αγγελόγος, ο κύριος Ελευθερίου και μέλος του Συμβουλίου των Ιατρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ελευθερίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελευθερίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά τι είναι ιατρική.
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, διαβάζουμε ταμπέλες, μπαίνουμε στα social, ελάτε στο δικό μου μαγαζί, ελάτε το δικό μου καλύτερο, εγώ είμαι πιο φθηνός, εγώ κάνω κάτι άλλο. Πόσων ειδών ιατρικές έχετε?
2: Η ιατρική είναι μία, και τουλάχιστον η δυτική ιατρική, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, βασίζεται σε αποδείξεις για τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιεί, και όλα τα άλλα είναι παραϊατρικές μέθοδοι, οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες από τον δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Τώρα στην Ινδία δεν ξέρω τι γίνεται, και στις Άντις, όπου εκεί εφαρμόζεται η σαμανική ιατρική, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλες τις χώρες τις προοδευμένες, η ιατρική είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι πολύ συγκεκριμένες οι μέθοδοι, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένες από τους επίσημους φορείς. Όλα τα άλλα δεν έχουν αποδείξεις μέσα από μελέτες και στατιστικό έλεγχο των μεθόδων αυτών.
0: Κύριε Ελευθερίου, συγγνώμη. Το Υπουργείο λέει όμως ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι υπεύθυνος να κάνει ελέγχους και εμείς βλέπουμε ταμπέλες, βλέπουμε διαφημίσεις πληρωμένες και όχι. Βλέπουμε συνέδρια με καλεσμένους τέτοιους γιατρούς. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Εμένα που το βλέπω τον Υπουργό να είναι σε ένα συνέδριο και να έχει καλέσει τον κύριο Ελευθερία, τον εμπιστεύομαι τον κύριο Ελευθερία, αν τον έχει ο Υπουργός Κικίλιας Υγείας τότε.
2: Βεβαίως, έχετε
0: δίκιο. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να τον σεβαστώ όταν ο Υπουργός με τον γιατρό είναι δίπλα.
2: προφανώς αναφέρεστε στο συνέδριο που έχει βγει στα μέσα μαζικής.
0: Το 23, ναι.
2: Το 23. Λοιπόν, αυτό το συνέδριο ήταν ένα συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Δυστυχώς εκεί υπήρχαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και οι κατηγορούμενοι για το θάνατο του κυρίου, του Μακαρίτη Μαζονάκη, έτσι, η οποία μπροστά λοιπόν σε όλους αυτούς ανέφερε ότι έφερε ένα καινούριο μηχάνημα και είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, το οποίο θα δώσει λύση σε πολλά προβλήματα υγείας. Ακούστε, όταν δίνω την αιγίδα μου, προσέξτε, ως επίσημος φορέας, είμαι Υπουργείο Υγείας, είμαι Περιφέρεια, είμαι Υπουργείο Τουρισμού, είμαι Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θα πρέπει, έχω υποχρέωση, ειδικά αν είμαι Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να ελέγξω αυτοί που μιλάνε αν έχουν τις πιστοποιήσεις και αν οι μέθοδοι που διαφημίζουν είναι αποδεκτοί από την επιστημονική κοινότητα. Εν προκειμένου αυτό δεν έγινε, διότι το πρόγραμμα αυτό η κυρία αυτή εμφανιζόταν ως ειδική στην κβαντική ιατρική και στη σαμανική ιατρική. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά τώρα όταν μου λέτε ότι ο κύριος Κικίλιας που ήταν υπουργός λέει ότι υπάρχουν, γιατί τις έχω δίπλα μου, άρα και τον υπουργό υπάρχουν. Όταν ο ιατρικός σύλλογος, και θέλω να ρωτήσω, είστε χρόνια, πόσους ελέγχους κάνει το χρόνο και σε πόσα μαγαζιά, να το πω έτσι, ο ιατρικός σύλλογος?
2: Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να κάνει το 10% των ιατρείων. Βέβαια έχουμε γύρω στους 20.000 ιατρία στην Αθήνα, έτσι. Αλλά με βάση τον νόμο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ετησίως τουλάχιστον στο 10% των ιατρείων αυτών. Και σε μία πενταετία να έχουν ελεγχθεί όλα. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι, ο νόμος λέει ότι ο έλεγχος γίνεται κατόπιν ραντεβού, κύριε Ελευθερίου. Γιατί άμα είναι κατόπιν ραντεβού, το έχω βγάλει το μηχάνημα, το έχω πάει στο μπάνιο. Δεν το βλέπετε.
2: Αυτό που θέτεται είναι το μεγάλο θέμα στην υπόθεση αυτή. Αν οι έλεγχοι που γίναν ήταν πραγματικά ευνηδιαστικοί, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του ελέγχου. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να το απαντήσουν οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίοι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κινητοποιηθούν και αυτές. Έτσι, εγώ άκουσα την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να λέει ότι εμείς πήγαμε στο χώρο, αλλά είναι μεγάλος ο χώρος.
0: Ναι, είναι 200 τετραγωνικά, λέει, θα τα δούμε κιόλα.
2: Ναι, και δεν μπόρεσε, δεν διαβεβαίωσε ότι είδε όλο το χώρο, και απ' την άλλη είπε ότι εμείς δεν είδαμε τα παλκόνια και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και τις πόρτες, τις κλειστές. Εν προκειμένου λοιπόν, προφανώς ο έλεγχος δεν ήταν αυτός που έπρεπε, πράγμα που το αναγνώρισε, δεν ξέρω αν το εντοπίσατε, χθες και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε
0: και συγγνώμη, ναι.
2: Γιατί το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει εν προκειμένου το Μακαρίτη Μαζονάκη. Άρα λοιπόν τι αναγνωρίζει ο Υπουργός Υγείας δημόσια, ότι οι έλεγχοι δεν εκ του αποτελέσματος πετύχανε το στόχο τους και άρα δεν προστατεύσανε τη δημόσια υγεία και το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και γίνεται βέβαια θόρυβος για το συγκεκριμένο, γιατί ήταν ένας λαοφιλής καλλιτέχνης. Αλλά για τους απλούς κοινούς θνητούς, όπως είστε εσείς, εγώ και οι περισσότεροι ακροατές σας, αν είχε συμβεί κάτι, πιστεύετε ότι θα γίνει αυτός ο τόρος?
0: Δηλαδή, σωστό είναι αυτό. Περιμένουμε, κύριε Ελευθερίου, να έχουμε δυστυχώς έναν άνθρωπο που τον γνωρίζουμε όλοι, για να κινητοποιηθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι υπουργοί και οι γιατροί, για να μπούμε και στη διαδικασία να πάρουμε έναν γιατρό και να τον ρωτήσουμε ποια είναι η ιατρική και ποια όχι, έτσι. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα χαζή. Ποια είναι η ιατρική και ποια όχι.
2: Στις προοδευμένες χώρες, όταν πάει ο πολίτης σε ένα ιατρείο, ξέρει ότι πίσω υπάρχει η σφραγίδα και η εγγύηση του κράτους. Μετά από όλα αυτά που γίνανε εδώ, ο πολίτης που μας ακούει τώρα μπορεί να αισθάνεται ήσυχος ότι όταν θα έρθει στον Ελευθερίο, εν προκειμένου, λέω τον εαυτό μου για να μην πω άλλον, είναι πιστοποιημένος και έχει τις επιστημονικές ικανότητες για να τον κάνει καλά. Αισθάνεται κάποιος από εμάς που μας ακούει αυτή τη στιγμή ασφαλής?
0: Καθόλου.
3: Προφανώς τώρα μπορούν να κάνουν και δεύτερες σκέψεις.
0: Τι δεύτερες σκέψεις? Και επίσης, όταν βλέπω ότι το Ελευθερίου, για να μην πω κι εγώ άλλον, ο κύριος Ελευθερίου λοιπόν έχει επίσημη διαφήμιση παντού.
2: Ναι, όχι μόνο αυτό.
0: Δηλαδή δεν το κρύβει αυτό που κάνει. Δεν λέει να στο κάνω κρυφό σχολείο, να σου μάθω γράμματα.
3: Αυτό για τη διαφήμιση, ήθελα να σας πάω και εγώ στη διαφήμιση, κύριε Ελευθερίου. Δεν απαγορεύεται ρητά η διαφήμιση?
2: Υπάρχει.
0: Όχι στα social.
2: Βέβαια. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα, ξέρετε. Τι είναι διαφήμιση και τι είναι ενημέρωση.
3: Ναι.
2: Έτσι. μπορεί να βγει Ελευθερίου να ενημερώσει για παθήσεις, που αυτό είναι θεμητό να ενημερώνει τους ανθρώπους, έτσι, για το τι πρέπει να κάνουν, πώς να προσέχουν, και, αλλά πρέπει να έχει Ελευθερίου την πιστοποίηση. Πρέπει να είναι γιατρός, να είναι αυτό που δηλώνει και να έχει αναγνωρισμένη από το κράτος, όχι μόνο το ελληνικό αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότητα. Δεν μπορεί να δηλώνει ότι είναι γιατρός αμανικής ιατρικής και να μην κινητοποιείται κανείς. Έτσι, και να λέει, ας πούμε, κάποιος ως δικαιολογία ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ όλες τις ιστοσελίδες, όταν μάλιστα υπήρχαν καταγγελίες. Εγώ σήμερα άκουσα τον κύριο ιατρό, πολύ γνωστό νεφρολόγο, έτσι, ο οποίος είπε ότι εγώ είχα κάνει καταγγελία για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Έτσι.
0: Και εκεί λοιπόν λέμε που είναι ο εισαγγελέας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, που είναι ο υπουργός, που είναι ο ιατρικός σύλλογος, κύριε Ελευθερίου, που είναι ο ιατρικός σύλλογος, αλλά και που είναι και ο εισαγγελέας.
2: Ναι, που είναι και ο εισαγγελέας, ο οποίος, δηλαδή, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να σοβαρευτούμε σαν κράτος και σαν κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί να λέμε ότι γινόταν χαμός στο διαδίκτυο, βγαίναν βίντεο, ερχόντουσαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αλλά εμείς πήγαμε και δεν βρήκαμε το μηχάνημα.
0: Τώρα αυτό είναι, εντάξει, μάλιστα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, για να κλείσουμε και για να είναι η απόλυτη ενημέρωση αυτής της συγκεκριμένης κουβέντας που κάναμε με τον κύριο Ελευθερίου. Γιατρό με ειδικότητα. Αναγνωρισμένο.
2: Ναι.
0: Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε τελευταία στιγμή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι,
0: όλες αυτές οι παραϊατρικές είναι παραϊατρικές.
2: Και δεν έχουν πιστοποιήσεις από κανέναν επίσημο φορέα της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Από κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να σας ακούει για να αφήσουμε και κάτι έτσι κρίσιμο για τον κόσμο. Όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο και αντί ιατρείο βρίσκει ένα παρεκκλήσι μέσα, έτσι, καταλαβαίνετε που αναφέρω.
0: Ναι, εννοείται.
2: Με στολές σαμουράι. Δηλαδή την κοινή λογική πρέπει να χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα κάτι δεν πάει σωστά. Έτσι. Πήγαν ποτέ σε κανένα νοσοκομείο και είδανε παρεκκλήσια μέσα στα εξωτερικά ιατρεία. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγχουν αυτός που λέει ότι είναι Ελευθερίου Αγιοχειρουργός, αν πράγματι είναι. Αυτό μπορεί εύκολα να το κάνει μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου, όπου υπάρχει το Εθνικό Μητρό Ιατρών.
0: Καλά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συνήθως πάμε στο γιατρό επειδή είναι ο οικογενειακός μας γιατρός. Συνήθως πάμε στο γιατρό επειδή κάποιος φίλος μας είπε ότι είναι ο καλός γιατρός, γιατί όλοι έχουμε καλό δικηγόρο και καλό γιατρό. Θέλω όμως να ρωτήσω για κάτι άλλο. Ναι. Όλοι αυτοί βρήκαν μια έτσι μεγάλη τρύπα την περίοδο του κορονοϊού, των εμβολίων κτλ. Και εξελίχθηκαν και τους άφησε η κυβέρνηση να εξελιχθούν. Γιατί εγώ το λέω, τους άφησε η κυβέρνηση να εξελιχθούν.
2: Ναι. Βεβαίως οι μηχανισμοί τους αφήσαν. Και θέλετε να σας πω από πότε.
0: Ήταν ο κορονοϊός μια εύκολη πρόσβαση μετά για αυτούς.
2: Ήταν και αυτό, αλλά θα σας πω εγώ την πληγή του κακού. Το κακό ξεκίνησε όταν καταργήθηκε το εξής επιμνημονιών το 12 με υπουργό υγείας τον κύριο Λοβέρδο. Μέχρι τότε για να ανοίξει ένα ιατρείο έπρεπε τουλάχιστον το 51% να είναι σε γιατρό, πιστοποιημένο με ειδικότητα. Αυτό μετά καταργήθηκε. Και μπορεί να ανοίξει ο Χασάπης της γειτονιάς σας ένα ιατρείο και να βάλει μέσα έναν εργαζόμενο γιατρό. Και πλέον, επειδή αυτά τα Ινστιτούτα είναι εμπορικές εταιρείες, δεν εμπίπτουν και στον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, αλλά είναι στο... Είναι εμπορικές εταιρείες, είναι στο Υπουργείο Εμπορίου, σε άλλο φορέα. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου να επανέλθει τάχιστα, μια και λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι θέλει αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο των δομών πρωτοβάθμιας σπουδίδας υγείας, η πλειοψηφία του, να γίνει όπως παλιά και όπως είναι σε πολλές χώρες του κόσμου, στις περισσότερες, σε γιατρούς πιστοποιημένους με ειδικότητα και τα κατάλληλα εχέγγυα. Δηλαδή φανταστείτε, οι δικηγόροι λόγω χάρη. Θα μπορούσατε εσείς κύριε Γεωργιάδη να ανοίξετε ένα δικηγορικό γραφείο και να βάλετε μέσα δικηγόρους? Αυτό απαγορεύεται για τους δικηγόρους. Για τους γιατρούς όμως επιτρέπεται.
0: Ναι, αυτό είναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά, ωραία, κύριε Ελευθερίου.
3: Ευχαριστούμε κύριε Ελευθερίου.
0: Καλημέρα, καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα. Κατατοπιστικό ο κύριο Αλεξάνδρου.
0: Απόλυτα, κάθετο,
3: ναι,
0: και νομίζω ότι πιο κάθετο δεν
3: σωστό,
0: υπάρχει.
3: Σωστό ήταν αυτό.
0: Η ιατρική
3: ήταν,
0: είναι μία.
3: Αυτό, δηλαδή.
0: Η άλλη είναι παραϊατρική.
3: Δηλαδή, παρα...
0: Ένα. Να θεωρούμε δηλαδή ότι είμαστε τυχεροί που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και τώρα θα θυμηθεί το Υπουργείο. Τώρα θα θυμηθεί το Υπουργείο να δει τα θέματα αυτά.
3: Και λέμε πράγματα αυτονόητα. Δηλαδή, για το 2026, έτσι.
0: Η Μαρία από τα Πετράλωνα, δηλαδή, αν έχει φύγει ή αν έχει προβλήματα, δεν θα ασχολούμαστε.
3: Ναι.
0: Και λέω τα Πετράλωνα γιατί δεν μπορούν να πουν τίποτα, γιατί από εκεί είμαι εγώ. Που εκεί, ναι, κατάγομαι. Ποτέ δεν μου πει κανένα γιατί δεν τα πετράλωνα.
3: Δήμο, και λέμε πράγματα αυτονόητα, και ο κύριος Ελευθερίου είπε πράγματα αυτονόητα, αν σκεφτείς ότι είμαστε και σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2026. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό που είπε ο κύριος.
0: Αρίστον.
3: Αρίστον, ναι.
0: Ψηφιακής.
3: Ναι.
0: Τι άλλο. Εξυγχρονισμού λόγω υπουργών.
3: Εξυγχρονισμού λόγω υπουργών.
0: Τι άλλο είμαστε.
3: Και πολλά άλλα θα μπορούσα να είμαστε.
0: Ναι. Με αυτή την κυβέρνηση, του ψηφιακή κυβέρνηση, του εξυγχρονισμού λόγω υπουργών, των αρίστων, το 2026 πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί? Για τον κύριο Κικίλια που είχε, ήταν υπουργός υγείας και είχε δίπλα του την κυρία, οπότε την πιστοποιούσε. Και όλα
3: να
0: τα άλλα που
3: είπαμε. Αυτό γιατί πιστοποιείται, γιατί αν είσαι δίπλα δηλαδή, από τον υπουργό, δηλαδή το βλέπεις και λες ότι ναι.
0: Πιο σαφέστατο. Είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Είναι με τον υπουργό υγείας. Ναι. Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για τον κύριο Κικίλια που πιστοποιούσε την κυρία. Και είναι μόνο αυτή η κυρία. Και εκεί στο Κολωνάκι μόνο αυτή η κυρία είναι.
3: Και ρώτησα πριν. Που είπα στον κύριο Ελευθερίου να σταθούμε στις διαφημίσεις, γιατί η διαφήμιση όντως απαγορεύεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα social.
0: Δεν μου λες τηλεοπτικά απαγορεύεται.
3: Αλλά
0: οι γιατροί που βγαίνουν στα τηλεμάρκετινγκ τα βράδια και μιλάνε και μιλάνε για αυτά που κάνουν και τα απαγορεύεται. Βλέπεις να απαγορεύεται κάτι?
3: Δεν βλέπω να απαγορεύεται.
0: Άρα τι είναι? Δεν είναι διαφήμιση, είναι ενημέρωση. Το είπε. Ενημερώνουμε.
3: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, οι γιατροί αυτοί που βγαίνουν στα τηλεμάρκετ και λένε, και όχι μόνο τα τηλεμάρκετ, στις εκπομπές και μιλάνε γιατί είναι αυτό, δεν κάνουν διαφήμιση.
3: Okay, άρα περνάει αλλιώς, περνάει ως ενημέρωση.
0: Ενημερώνει τον
3: γιατί
0: κόσμο.
3: Γιατί υπάρχει, επειδή το είδα λίγο, υπάρχει κώδικα ιατρικής διοντολογίας, υπάρχει νόμος.
0: Σωστά τα λες.
3: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υπουργός ο Νικήτας Κακαλαμάνης όταν θεσμοθετήθηκε.
0: Σωστά τα λες. Υπήρξε γιατρός υπουργός υγείας.
3: Υπήρξε, ναι.
0: Υπήρξε γιατρός υπουργός υγείας, ναι. Σε αυτή τη χώρα.
3: Αμέ. Άρθρο 17. Άρθρο 17 το 2005 ήταν. Νόμος 3418 του 2005.
0: Νικήτα
3: Κακλαμάνης απαγορεύεται διαφήμιση.
0: Που τυχαία το έκανε γιατρός.
3: Ναι.
0: Που ήταν γιατρός στο Υπουργείο Υγείας, ναι. Υπουργός. Μάλιστα. Παιδιά, άμα έχετε οποιαδήποτε ειδικότητα, το Υπουργείο Υγείας βοηθάει να προχωρήσετε μπροστά. Και μας βοηθά να πάμε να φύγουμε.
3: Ναι, και εμείς και από εδώ ολοκληρώνουμε. Αυτό και για σήμερα.
0: Ο Πάνος ο Πρωταράς.
3: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Έπεσε πολύ Γεωργιάδης σήμερα, οπότε το Γιώργος πρέπει να το πω 2-3 φορές. Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι μαζί σας και αύριο στις 10 ώρα το πρωί.
3: Θεού θέλοντος.
0: 112,
3: Μπίμπι. Ναι. Ο οποίος είδες ένας από την Ρωσία, ένας μεγιστάνας λέει, χρηματοδότησε το γαμήλιο πάρτι, τι ήτανε, του γιου του Τραμπ Τζούνιορ.
0: Αυτά, είναι, ο Μπίμπι δεν κάνει τέτοια.
3: Εσύ έχεις κανένα να χρηματοδοτήσει?
0: Ο Μπίμπι δεν κάνει τέτοια. Παιδιά, υπομονή στους δρόμους, να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και δεν φτάνει. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δικηγόρος του, Βάσο Πανταζή, έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι. Ο Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πεδίο επιχειρούν 150 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού ελικόπτερα. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, άνεμη μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί θα περιπλανηθούμε στην αθλητική επικαιρότητα, θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον αθλητισμό. Και έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε σίγουρα το πρόγραμμα της Greek Basket League που βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε τις εξελίξεις στον αθλητισμό γενικότερα, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν σε κάθε ομάδα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Λοιπόν, και με τι να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Πάνω τι λες? Να ξεκινήσουμε για σήμερα με μπάσκετ, γιατί είχαμε και πρόσφατα πριν λίγο το πρόγραμμα, φρέσκο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έγινε γνωστό λοιπόν το πρόγραμμα της Greek Basket League, φίλοι ακροατές. Φυσικά πριν ξεκινήσω να πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 69-39-943-943 είναι το νούμερο του Viber. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943. Πέραν αυτού υπάρχει και το Facebook μου, το οποίο στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα. George IW. Αν πάτησετε θα με βρείτε.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το, πρόγραμμα. Λοιπόν, πρόγραμμα στον... Πρόγραμμα λοιπόν στην Greek Basket League. Με τα ντέρμπι, θα μιλήσουμε κυρίως για τα ντέρμπι και για το πώς ξεκινάνε οι ομάδες στις υποχρεώσεις τους. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Μάλλον να ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη στις υποχρεώσεις του, παίζοντας με τον Ηρακλή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το πρώτο εντός του Ολυμπιακού θα είναι στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου 11 Οκτώβρη. Μετά προχωράμε. Λοιπόν, το πρώτο ντέρμπι που θα δώσει ο Ολυμπιακός θα είναι στη Θεσσαλονίκη 7η αγωνιστική απέναντι στον Άρη. Μετράμε και αυτά έως ντέρμπι, γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πλέον έχουν ανέβει. Πρώτο ντέρμπι λοιπόν θα είναι στην 7η αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Στη 10η αγωνιστική θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ, στη Σαν Λαρίνα για την ακριβία, συγγνώμη. 11η αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα και πάλι, αλλά ως φιλοξενούμενος παίζει με την ΑΕΚ. Μετά 13η αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό, Κυριακή 3 Ιανουαρίου. 28 Μαρτίου είναι το δεύτερο ντέρμπι Ιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 22η αγωνιστική θα είναι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. 19η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ, θα δούμε σε ποια έδρα. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Μετά με τον Άρη πότε θα παίξει? Θα παίξει τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, Ολυμπιακός Άρης, 18 Απρίλη. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία το πρώτο της ντέρμπι θα το παίξει, το πρώτο της δύσκολο μάτς θα το παίξει δεύτερη αγωνιστική με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Τέταρτη αγωνιστική ξανά Θεσσαλονίκη για την ΑΕΚ που παίζει με τον ΠΑΟΚ. Πρώτη αγωνιστική, να ενημερώσουμε για τους φίλους της ΑΕΚ ότι θα υποδεχτεί η ΑΕΚ το Μαρούσι στις 4 η ώρα 3 Οκτώβρη. 24 Οκτώβρη παίζει με τον ΠΑΟΚ, 10 Οκτώβρη με τον Άρη. Μετά θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό Άκτορ στις 8 Νοεμβρίου και τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, 20 Δεκέμβρη, λίγο πριν τις γιορτές. 14 Φλεβάρη θα παίξει εκτός έδρας εντός αγωγικών με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε που θα παίξει. Μπορεί να παίξει σαν Λαρίνα, μπορεί να παίξει και στο νέο ΣΕΦ. Θα δούμε. 24 Γενάρη παίζει στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, με τον Παναθηναϊκό. Μία αγωνιστική πριν, 16 Γενάρη, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη Σαν Λαρίνα. Το ΑΕΚ Άρης 3 Απρίλη θα γίνει.

Πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι, το πρώτο του ντέρμπι, πέμπτη αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Μία αγωνιστική μετά παίζει με την ΑΕΚ. 1η Νοεμβρίου με Άρη, 8 Νοεμβρίου με ΑΕΚ. Μετά πρέπει να δούμε πότε παίζει με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Εντάξει, με Ολυμπιακό 3 Γενάρη το είπαμε. Μία αγωνιστική πριν θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Η 23η αγωνιστική θα παίξει πιθανότατα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 7 Μαρτίου θα παίξει με τον Άρη στην 20η αγωνιστική. Την ΑΕΚ θα την υποδεχτεί στο Τισέντερ 24 Γενάρη, 16η αγωνιστική, όπως είπαμε. Μετά με τον ΠΑΟΚ, προτελευταία αγωνιστική, παίζει με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center, 11 Απρίλιο. Πάμε και Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, 4η αγωνιστική, είναι το πρώτο του ντέρμπι. Δεύτερο ντέρμπι, και αυτό θα μονοπολίσει πολύ ενδιαφέρον, 21η Νοεμβρίου, 5.30 ώρα, 8η αγωνιστική της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Άρης. Ματσάρα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Το δεύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα είναι 17η αγωνιστική με τον Άρη. Πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει στην Μύκονο, με την Μύκονο, με την ομώνυμη ομάδα στο νησί. Τελευταία αγωνιστική παίζει ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σαν Λαρίνα 16 Γενάρη. Δεν σταματάει αυτό, έτσι. Παίζει, υποδέχεται την ΑΕΚ 4η αγωνιστική, όπως είπαμε. Μετά Ηρακλής ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πάλι. Μένει η Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα αργότερα. Θα υποδέχεται τον Άρη. Παίζει στο ΣΕΦ μετά. Στο ΣΕΦ, συγγνώμη, στη Σαν Λαρίνα. Θα μπερδευόμαστε, δεν είναι και εύκολο να το συνηθίσουμε. 10η αγωνιστική. Μετά θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, 12η αγωνιστική, 27 Δεκέμβρη στην Πηλαία, όπως είπαμε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ το είπαμε. Άρης ΠΑΟΚ 30 Γενάρη, Σάββατο, 17η αγωνιστική.

Γκιάρ, τα έχουμε πει ούτως ή άλλως μέσα των υπόλοιπων ομάδων. Λοιπόν, μετά έχουμε και λέμε η Βαλένθια στο μεταξύ πριν λίγη ώρα έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

Στο μεταξύ, πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Άρης προχωρά σε μια κίνηση διαμαρτυρίας. Δεν θα παρευρεθεί, θα απέχει μάλλον από τις σημερινές προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ΕΠΟ και της UEFA που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη. Για λόγους διαμαρτυρίας για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Θα πάμε βέβαια και στον Παναθηναϊκό που χθες ανακοινώθηκε ο Σαλάχ Εντίν από τους Πράσινους. Είναι πιθανό να πραγματοποιήσει και ντεμπούτο με την Κηφισιά. Θα το δούμε όμως αυτό. Βρίσκεται στην αποστολή. Πρέπει να το αναφέρουμε φυσικά. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν έχει μπει στην αποστολή, στην 23άδα του Παναθηναϊκού, την οποία θα την αναφέρουμε. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Τετέι, Ντέζερς, Ραστόντερ και Νεμπής. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το κύπελο Ελλάδος, για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

όλα τα γούστα και την ξαγουστή γουρνοπούλα με αγάπη Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μας ο Διαμαντής γράφει δύσκολο να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε, Διαμαντή. Σήμερα νομίζω τελειώνει η διορία, οπότε νομίζω ότι είναι να γίνει, θα γίνει σήμερα. Αλλιώς θα πρέπει να πάει σε ελεύθερο. Θυμίζω φυσικά ότι σε όποιον παίχτη και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει. Ναι, ο φίλος μας ο Διαμαντής το γράφει στις 12 η ώρα, τελειώνει η διορία, ναι. Δεν γίνεται να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι όποιον παίχτη και να... όποιον ποδοσφαιριστή και να υπογράψει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, έτσι, μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, μέχρι τη λήξη της League Phase για την ακρίβεια.

Στο μεταξύ, ο Βόλος ανακοίνωσε και ο ίδιος από χθες την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά, με τρομερή εμπειρία πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής, 36 ετών,

Στο μεταξύ, ο ποδοσφαιριστής Σάικο Κέρβιν Αριάγκα έχει κληθεί στην Εθνική Ονδούρας, ενώ για το παιχνίδι του Κυπέλου θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Είναι λογικό κιόλας, πρέπει να υπάρξει rotation, ενώ παράλληλα, εντάξει, τα πράγματα στην ΑΕΚ δεν έχουν πάει καλά, κυρίως στην μπασκετική ΑΕΚ, και αυτό γιατί τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν φτάσει στα 11, με τα 7 από αυτά να έχουν να κάνουν με παίχτες. Και μάλιστα, έτσι, θυμίζω ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως 4 παίκτες έξτρα οι οποίοι είναι τραυματίες. Μιλάμε για 11 παίκτες off. 5 είναι, συγγνώμη, 11 παίκτες εκτός. Και τώρα αυτό καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή της ΑΕΚ τόσο στο τουρνουά του Περιστερίου, στα φιλικά, στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας, όσο και για, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο Super Cup της Ρόδου το επόμενο Σάββατο, Κυριακό, το επόμενο Σάββατο.

Στο μεταξύ, στο Ατουόφι γίνεται ο χαμός με τα εισιτήρια των κριτικών. Ήδη 12.000 έχουν φύγει και οι κριτικοί ανοίξαν και νέα θύρα, μάλιστα, για προσέλευση κόσμου. Ενώ έχει γίνει γνωστός και ο ρέφερι, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ισπανός Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας. Αυτός θα διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη με τη Χόφενχάιμ την Πέμπτη. 8 παρατέταρτο παρεπιπτόντως είναι το παιχνίδι.

Μάλιστα, ο 35χρονος Ισπανός ρέφερι δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Ήταν ο πρώτος του στο Παγκρίτιο. Όλο το υπόλοιπο team θα είναι Ισπανοί. Ναι, Αλφρέντο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρες Φερνάντεθ είναι οι βοηθοί του. Τέταρτος ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Και στο ΒΑΡ ο Βαλεντίνο.

Στο μεταξύ ο Βαγγέλης Λιόλιος θα πάμε εκεί, γιατί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Και θα πάμε σε break και θα αναφέρουμε μετά τις λεπτομέρειες για τη συνέντευξη τύπου ενώπιον 6 δημοσιογράφων. Πάμε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου, γιατί έχει με την αφορμή της συμπλήρωσης 5 χρόνων από την πρώτη από τις δύο εκλογικές νίκες της νυν διοίκησης ΕΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος, θα δώσει αύριο στη Μία μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη. Ενώπιον 6 έμπειρων και έγκυρων δημοσιογράφων με εξειδίκευση στο μπάσκετ, ο πρόεδρος ΕΟΚ θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, αλλά και σε όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, πριν τεθεί στη διάθεσή τους για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Οι βασικοί πυλώνες τώρα της τοποθέτησής του ποιοι θα είναι? Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας, η ανάπτυξη του αγωνιστικού αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι εθνικές ομάδες, οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα, οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς. Και τώρα ο λόγος συνέχεια, και μετά ο λόγος θα περάσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιοι θα είναι

Στο μεταξύ θα πάμε λίγο στα της Ισπανίας, κυρίως στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε το άκυρο ενός προπονητή που έχει περάσει από την Ελλάδα. Πέρασε και μάλιστα πολύ πρόσφατα από την Ελλάδα, αναφέρομαι στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού απέρριψε την προοπτική της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Βαλένθια. Προφανώς θέλει να ξεκουραστεί μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προτιμάει, η φημολογία τώρα στην Ισπανία αναφέρει ότι προτιμά να κάτσει μέχρι τον Ιανουάριο εκτός πάγκων, να είναι ελεύθερος, να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί. Τώρα, δεν δείχνει πρόθυμος, είπαμε, να αναλάβει τη Βαλένθια, και όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης του άλλοτε επίσης προπονητή του Ολυμπιακού, του Κάρλος Κορμπεράν, ο αντικαταστάτης του θα είναι πιθανότατα ο Χαβιέρ Αγκίρε, 68 ετών. Ο Μεξικανός έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και πλέον περνά σε πιο προχωρημένες συζητήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Βαλένθια, με τις νυχτερίδες.

Συνεχίζουμε με τέννη, με τένις, με τέννη. Συνεχίζουμε με τένις. Με τους με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη, οι οποίοι κέρδισαν άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη. Ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος με την καλή του πορεία στο US Open κέρδισε άνοδο 9 θέσεων. Ο νικητής του αμερικανικού Grand Slam, ο Σβέρεφ, εκμεταλλεύτηκε το ότι απουσίαζε μάλλον ο Γιάννη Ξίνερ και πλησίασε την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Σημαντική άνοδο έχει παρουσιάσει και ο έτερος Έλληνας τενίστας, ο Στέφανος Ακελαρίδης, ο οποίος παρότι δεν μπήκε στο κύριο σταμπλό του US Open, πήρε δύο θέσεις πάνω και πήγε στη θέση νούμερο 134. Άνοδο δύο θέσεων πήρε και η Μαρία Σάκαρη, η οποία παρουσιάστηκε βελτιωμένη στη Νέα Υόρκη. Από την 35η πήγε στην 33η θέση. Πρώτη πέρασε η μεγάλη νικήτρια του US Open, η Έλενα Ριμπάκινα. Επικράτησε τις έτερες φιναλίστ της Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία εκτοπίστηκε κιόλας από την κορυφή.

Στο μεταξύ, στον Ολυμπιακό είναι όλη η αναμονή της αποστολής που θα ανακοινώσει, πιθανότητα σήμερα θα ανακοινώσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν διαψεύσει όλα τα δημοσιεύματα για φόρ. Αναμένουμε λεπτομέρειες. Βέβαια, τα νέα του Ολυμπιακού, καθώς και των υπόλοιπων ομάδων, θα τα αφήσουμε γιατί θα τα μάθετε όλα στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 1 με 2, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Θα πάμε λίγο τώρα στον Νικ Καλάθη, τον γκάρτ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κάποιες δηλώσεις. Στην, από ό,τι βλέπω, στη Media Day της Greek Basket League, αναφέρει τα εξής: θεωρώ πως όλη η ομάδα περιμένει τα επόμενα αγωνιστικά βήματά μας. Προφανώς τώρα έχουμε περάσει αρκετά στην προετοιμασία. Νομίζω μετά από κάθε προπόνηση, μετά από κάθε φιλικό, να είμαστε καλύτεροι, θα γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Είμαστε πολλοί νέοι παίχτες στην ομάδα, οπότε θα πρέπει να ανακαλύψουμε τι δουλεύει, πώς δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει η σεζόν. Ο στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα και να διεκδικήσουμε τον τίτλο στο EuroCup. Νομίζω πως έχουμε το χαρακτήρα και τους παίχτες για να το πετύχουμε. Είναι μεγάλη η κούρσα από τώρα μέχρι τα τέλη σεζόν. Το μόνο που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Τώρα για την επιστροφή αγωνιστικά στην Ελλάδα, έχει πει πως είναι, νομίζω, διαφορετική σε σχέση με πριν από 8 χρόνια. Είναι όμορφο που υπάρχουν πλέον στο πρωτάθλημα ομάδες οι οποίες γίνονται καλύτερες. Έλεγα σε κάποιον πως αυτά πιστεύω πως είναι τα καλύτερα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, με ομάδες που αρχίζουν να επενδύουν περισσότερα χρήματα και να αποκτούν ποιοτικότερους παίκτες. Θεωρώ ενθουσιάζει και αυτό τους φιλάθλους. Τώρα συμπλήρωσε πως στον ΠΑΟΚ διαθέτουμε εξαιρετική βάση φιλάθλων, θέλουν να κερδίζει η ομάδα. Νομίζω έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο ΠΑΟΚ κέρδισε ουσιαστικά κάτι σε επίπεδο τίτλου, οπότε για μας υφίστανται μεγάλοι στόχοι. Υπάρχει ομολογουμένως πίεση, αλλά είναι καλό να έχεις πίεση, είναι καλό να είσαι σε αυτή την κατάσταση. Θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε ανυπόμονοι, όπως προανέφερα, να αρχίσει επίσημα η σεζόν. Δεν θα συνεχίσουμε τώρα με τις δηλώσεις, εντάξει, είπαμε αρκετά. Θα πάμε στα χθεσινά παιχνίδια τώρα στα διεθνή, στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε μάλλον αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε και σημερινά παιχνίδια, αλλά θα τα αφήσουμε. Για πάμε πρώτα στα χθεσινά και μετά πάμε και στα σημερινά. Θα ξεκινήσουμε με Premier League, με την Leeds, η οποία νίκησε 4-1 τη Newcastle. Ο Μάιλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 των γηπεδούχων. Ο Μπόγκλ, μετάβαση του Calvert Lewin στο 34, 2 λεπτά μετά το αυτογκόλ, έκανε το 2-0. Στο 45-1 ο Calvert Lewin από assist έγινε score, από assist έβαλε και γκολ. Στο 45-1 το 4-0 ο Καφόρ για την Leeds. Το 4-1 στο 90 ο Τουρέ. Πάμε στην Ισπανία. Villarreal Betis 1-2. Η Betis νίκησε 2-1 με τον με τη Villarreal να ξεκινάει με γκολ. Στο 29 ο Μορένο άνοιξε το σκορ. Στο 39 το 1-1 από τον Ερνάντες και ο Νατάν, στο 43 το 2-1 για την Betis, η οποία πέρασε από το Θεράμικα. Και πάμε στην Ιταλία, στην Serie A. Η Como του Τάσου Δουβίκα 2-1 νίκησε την Πάρμα. Ο Δουβίκας μπήκε στο 64 στη θέση του Μόζεκεν. Ο Ραμόν άνοιξε το σκορ για την Como. Το 1-0 στο 23. Το 2-0 ο Κάικη στο 83. Το 2-1 ο Ρομέρο για την Πάρμα στο 90-2. Πάμε στο Τωρίνο-Ρώμα. Τωρίνο-Ρώμα 0-2. Ο Μάλεν το 1-0 για τη Ρώμα στο 40. Το 2-0 στο 90-3. Ο Πίσιλι. Για τους Τζιαλορώσι. Πάμε τώρα στο τρίτο μάτς. Ίντερ-Ουντινέζε. Του γκολ έγινε. Να το πούμε σεμνά. Όσα βάλουμε και όσα φάμε ήτανε. Έτσι πάνω. 5-3 το σκορ. Οι άμυνες κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το πούμε πάνω ότι πήγαν περίπατο. 5-3 τώρα. Η Ουντινέζε μπήκε και φορτσάτη. Δεν άπησε ότι τον πήγε χαλαρά. 1-0 στο 9 η Ουντινέζε με τον Αμπάνκουα. Στο 16 το 2-0 από τον Έκελενκαμπ.
Και μετά η Ίντερ ξεσπάει. Στο 26 ο Κάρλος Αουγκούστο κάνει το 2-1, μειώνει για τους Νερατζούρι. Ο Μπαρέλα κάνει το 2-2 στο 35. Στο 57 ο Τουράμ κάνει το 3-2. Ο Εσπόζιτο στο 67 το 4-2. Και ο Μπονί το 5-2 στο 79. Στο 90 η Ουντινέζα έβαλε ένα τρίτο γκολ με τον Γκέι, με τον Γκέγε. Έκανε το 5-3 και μείωσε. Είπαμε, οι άμυνες πήγαν περίπατο. Πάμε τώρα και στην Λα Λίγκα, στα σημερινά παιχνίδια. Γιατί έχουμε μεσοβδόμαδη δράση στην Ισπανία. Στις 8, καταρχάς βασικά, μάλλον θα ξεκινήσουμε από το μάτς που ξεχωρίζει. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Βατές ήταν οι αποστολές και για τους δύο, και για όλους τους διεκδικητές του τίτλου. Στις 10.30 η Έλτσε υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 8 η Ράγιο Βαγιεκάνο υποδέχεται την Εσπανιόλ. Και στις 9 η Αλαβές φιλοξενεί τη Βαλένθια. Η Μπαρτσελώνα με ποιον παίζει? Παίζει με την Σανταντέρ στο Καμπ Νου αύριο 10.30. Στις 8 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχτεί την Οσασούνα. Αύριο όμως αυτά. Σήμερα έχουμε τα τρία μάτς που ανέφερα: Ράγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ, Αλαβές Βαλένθια και Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε και στη Β' Εθνική, πάμε στη Super League 2. Γιατί είχαμε χθες δύο αναμετρήσεις. Ο Πανιώνιος στα 136 γενέθλιά του νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς 1926 με τον γκολ του Μιγγέλ Ταβάρες στο δεύτερο λεπτό. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, πέρασε όλο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και σκόραρε. Ναι, δεν είναι ψέμα, το είδαμε και αυτό. Και ο Πανθρακικός νίκησε 2-0 τον ΠΑΟΚ Β' στην Κομωτινή. Τα γκολ για τους γηπεδούχους, τα γκολ για την ομάδα της Τράκης πέτυχαν οι Πατρώνοι στο 42 και ο Σαραντίδης, οι Πατρώνοι στο 42 και ο Σαραντίδης στο 86.

Έχουμε και Κόπα Ιταλία σήμερα. Έχουμε κύπελο Ιταλίας. Λοιπόν, η Τζένοα υποδέχεται τη Σουντιρόλ στις 7 και στις 10 η Φιωρεντίνα αντιμετωπίζει την Πίζα.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, θα πάμε πάλι στο μπάσκετ, γιατί έχει ανακοινώσει αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σχετικά με τις αλλαγές της όρης διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής. Στις 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ, στις 5.30 στο Telecom Center, και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργ. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος τουρνουά, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, παραμένουν ως έχουν.

Στο μεταξύ έχουμε και ανακοινώσεις από την UEFA, οι οποίες θα κάνουν, έκαναν γνωστές μάλλον τις έδρες των τελικών Champions League, Europa League και Conference League για το 2028 και το 2029. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Champions League ο τελικός για το 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz Arena, στην έδρα της Bayern στο Μόναχο, και το 2029 θα γίνει στο Camp Nou στην Βαρκελόνη. Τώρα στο Europa League, στο Βουκουρέστι, η National Arena του Βουκουρεστίου θα φιλοξενήσει τον τελικό του 2028, και το 2029 η διοργάνωση θα κορυφωθεί στο National Stadium του Βελιγραδίου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Conference League, η UEFA στέλνει τον τελικό του 2028 στο Τωρίνο και το γήπεδο της Juventus, στο Allianz Stadium, και στην Puskas Arena της Βουδαπέστης για το 2029. Το 28, όπως είπαμε, στην Ιταλία. Στη Βουδαπέστη το 29. Στη συνεδρία τώρα της Θεσσαλονίκης έχουν αποφασιστεί και οι έδρες των τελικών των υπόλοιπων διοργανώσεων της UEFA. Δηλαδή, ο τελικός του Women's Champions League θα γίνει στο Parc Olympique Lyonnais στη Γαλλία, ενώ το 2029 στο National Stadium of Wales, στην Ουαλία, και στο Cardiff. Πάμε και στο Super Cup. Το 2027 επιλέχθηκε η Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ, το 2028 η Astana Arena. Ο τελικός του Futsal Champions League του 2027 θα διεξαχθεί στην BLBN Arena στην Ελβετία.

Και σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Τώρα η ώρα είναι 12:55, μία παρά 5. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάνα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι όμως. Γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να ενημερωθείτε για τα πάντα. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-57 και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια

0: πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι τώρα μία ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλαιο στις 2, όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Στο γνωστό 69-39-943-943, 69-39-943-943, στο Viber του σταθμού στέλνετε ό,τι θέλετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και στέλνετε τα σχόλιά σας. Και σήμερα αυτή την δροσερή ομολογουμένως Τρίτη μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Πάμε να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριελήφθη για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και Ιμραν Λουζά. Για λόγους ξεκούρασης και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό. Στον τιμωρημένο Φορτούνι και στον τραυματία Γκουστάβο Σα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιμπανόλ Αλγκουαθίλ για την αυριανή αναμέτρηση με την Γιάν Γκελόνια. Στις 5 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού και του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι τα δημοσιεύματα για απόκτηση Center 4. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγκα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή τον 19χρονο Μαροκινό μέσο επιθετικό Γιασίνα Ζούζ από την Λεουβέν με συμβόλαιο μέχρι το 2028, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Την πρώτη του προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά πραγματοποίησε ο νεοαποκτηθής Σιμών Μπατζά. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουζέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Την απόκτηση του Extreme Μπρούμα ανακοίνωσαν χθες οι κίτρινοι. Ο Χρήστος Σχέλης συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης.

0: Μέτρησες Μπέτρι Χόφενχάιμ, μέρος του προγράμματος, έβγαλε ο ΙΣΕΚ, ατομικό έκανε ο Μαρινάκης. Πανικό στους κριτικούς με τα εισιτήρια του αγώνα με τους Γερμανούς, με την ΠΑΕ να ανοίγει και νέα θύρα στο Πακρίδιο στάδιο. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Πρόβλημα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕ, καθώς 7 παίκτες, 3 προπονητές και ένα μέλος του αγωνιστικού επιτελείου έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Αμφίβολη πλέον η συμμετοχή της Ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι. Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το NBA αναμένεται να αποφασίσει εντός της ημέρας εάν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της EuroLeague. Σε περίπτωση που η Λίγκα της Αμερικής πραγματοποιήσει προσφορά, οι μέτοχοι της ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αποφασίσουν γι' αυτό στη δική τους συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Βασίλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα το σκόρε στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Φόρ έχει 8 γκολ σε 6 συμμετοχές με την Μπενφίκα και έχει αφήσει πίσω του τον Όσιμεν της Γαλατά Σαράι και αστέρες όπως η Γιαμάλ, Ραφίνια και Εμπαπέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας την Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Ο Καγκουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Toronto Raptors καθώς Clippers και Raptors έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Άνοδος για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται στην 44η θέση μετά την καλή του πορεία στο US Open που εξαργυρώθηκε με άνοδο 9 θέσεων. Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στην 33η θέση ανεβαίνοντας κατά 2 θέσεις.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε υπό μία έννοια με τα διεθνή, γιατί από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε, αναφορικά με την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδριάζει στην Θεσσαλονίκη και τις εκδηλώσεις, γιατί κλείνουμε 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Εκεί βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος, τον οποίο και θα ακούσουμε. Λοιπόν, μάλλον καλό μεσημέρι. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχετε μεταφερθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι γίνεται τώρα?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροδεξιό του 943 Τερβέτε Sports. Όντως, έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στην πλατεία Αριστοτέλους που έχει φτιαχτεί ένα μικρό γηπεδάκι. Όπου σε λίγη ώρα θα έρθει και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρου Τσεφερίν, με τον ομολογό του της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτσι. Πιθανότατα θα κάνουν την έναρξη του αγώνα, όπου θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Καραγκούνης, ο Τσιάρτας, ο Δανίλο Παπαδόπουλος, ο Άγγελος ο Μπασινάς, ο Καρεμπέ, ο Μπίρκοφ, ο Ζαγοράκης, μεγάλα αστέρια του παρελθόντος έτσι που έλαψαν, όπως επίσης και η Δήμητρα Παντελιάδου, γιατί θα συμμετάσχουν και γυναίκες. Και βεβαίως θα έχουμε και 60 παιδιά, αγόρια, κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης που θα παίξουν και αυτά από την πλευρά τους. Θα γίνει ένα θαυμάσιο event όπως όλα προμηνύονται. Και μετά το βράδυ έχει το μεγάλο γεύμα, το δείπνο καλύτερα, που θα παραθέσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σήμερα γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και έχει μαζευτεί εδώ το αφάν κατέ του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Πριν λίγο ήταν εδώ δηλαδή, αλλά είδαμε πριν λίγο και τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, που είναι και πρόεδρος της ΙΚΑ, όπως λέγει, της πρώην ΙΚΑ, γιατί τώρα λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο και Λαϊφή, ο οποίος για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι δεν θέλει να μιλήσει για τα θέματα, τη διαμάχη της UEFA με τη FIFA, όπως επίσης δεν θέλει να θέσει και υποψηφιότητα για την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθότι ήταν πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στα επίσημα τώρα ανακοίνωσε όπως ο τελικός του Champions League του 28 θα γίνει στο Μόναχο, του 29 στο νέο κτιστέν γήπεδο, στο ανακαινισμένο της Μπαρσελόνα, το Camp Nou. Το Europa League θα γίνει το 28 στο Βουκουρέστι, το 29 στο Βελιγράδι. Το Conference League 28 στο Τωρίνο, το γήπεδο της Juventus, 29 στο Ferenc Puskas στην Βουδαπέστη, που φέτος είχε φιλοξενήσει το τελικό του Champions League. Ενώ το Super Cup του 28 θα γίνει στο γήπεδο του Άγιαξ, το Johan Cruyff, και του 29 στην Αστάνα του Καζακστάν, η οποία σημειωτών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος τον Απρίλιο θα φιλοξενήσει και τις προεδρικές εκλογές για την UEFA με μεγάλο φαβορή, αδιαφιλονίκητο φαβορή θα λέγαμε πάλι, τον Σλοβαίνο Αλεξάνδρ Τσεφερίν.
0: Τώρα, μάλιστα,
1: πάμε στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, όπου ο Γιούργεν Κλοπ προετοιμάζει από τώρα κιόλας τα σχέδιά του για το παιχνίδι του Augsburg, όπου η Γερμανία θα φιλοξενήσει την Εθνική Ελλάδος. Το Augsburg, ο οποίο γίνεται εκεί ο αγώνας, γιατί ο Κλοπ, όπως είπε, αν το ήξερε νωρίτερα, θα προτιμούσε να γίνει ο αγώνας στο γήπεδο της Bayern Μονάχου, το Allianz Arena, που έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αλλά επειδή το Augsburg εκείνες τις μέρες έχει κάποιες δικές του εορτές, θέλοντας να βοηθήσει και το γήπεδο αυτό που δεν χωράει πάνω από 30.000, θα γίνει εκεί ο αγώνας.
0: Απλά να προσθέσω κάτι, Μάνο μου, σε διέκοψα, ότι όπως διάβασα θα είναι παρόν και ο Ιβάν Σαββίδης στο event της ΕΠΟ.
1: Ο οποίος Ιβάν Σαββίδης ακριβώς ήρθε χθες και στο Μακεδονία Παλάς, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εννοείται, βεβαίως, και πάρα πολλοί πρόεδροι εθνικών ομοσπονδιών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πρέπει και της Ιουρικής Ομοσπονδίας, πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ προσανατολίζεται να καλέσει τερματοφύλακες, γιατί θέλει πάνω από 30, επειδή δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι 4 στην ουσία που θα δώσει κάθε εθνική ομάδα, έτσι. 2 εντός, 2 εκτός έδρας, γιατί και η Ελλάδα μετά τη Σερβία και τη Γερμανία θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει η Γερμανία και η Ολλανδία μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται περισσότεροι παίκτες για παρενδεχόμενο, έτσι. Λοιπόν, αναμένεται να κάνει τροφύλακες τον Μπάουμαν, τον Ούρμπικ, τον Νίμπελ, τον Γκάριους και τον Μπακχάους. Αριστερό μπακ τον Μπράουν, τον Ναθάνιελ Μπράουν της Μπάγερ Μονάχου, που σκόραρε και την προηγούμενη αγωνιστική και είναι σε πολύ καλή φόρμα. Το Μίτεστα, το Ράουμ, τον Γκούσενς, τον Μπέρενς. Δεξιούς μπακ τον Μπακού, τον Φανγκόρεν, τον Τρέου, τον Μπάνκς και τον Μπάουμ. Στο κεντρικούς αμυντικούς τον Τα, τον Σλότεμπερκ, τον Άντον, τον Μπίσεκ, τον Τιάου, τα Μπόρτα και τον Γέλιτς. Και Χαφ, τον Κίμιχ, τον Μέτσα, τον Παύλοβιτς, που πιθανότατα θα ξεκινήσουν κιόλας, τον Στίλερ, τον Μπίσοφ, τον Γκρος και μεσοεπιθετικούς στον Μουσιάλα, τον Βίρ στον Αμίρη, επιθετικούς στον Χάβερτς, τον Ούνταφ, τον Μπεϊτσίνοβε, τον Δρεσόλντι και τον Βολτεμάντε που μετακινήθηκε από την Νιουκάστλ στην Γιουβέντους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι επίσης η Ρέκορ σήμερα, η πορτογαλική εφημερίδα, αποθεώνει τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει πετύχει 14 γκολ, έτσι. Είναι σε πολύ φόρμα και όπως λέει χαρακτηριστικά η Ρέκορ, είναι ο πιο φορμαρισμένος σέντερ φορ αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
0: Και άφησε πίσω αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Ραφίνι, ο Εμπαπέ, έτσι.
1: Όλα τα μεγάλα αστέρια. Και επίσης στην Εθνική Γαλλίας, όπως αποκαλύπτει ο παλιός διεθνής μέσος ο Ζερόμ Ροτέν για την ακρίβεια, υπάρχει έντονη διαμάχη αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας ανάμεσα στον Ντεμπελέ και τον Εμπαπέ, γιατί ο Εμπαπέ είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στον Ντεμπελέ και έτσι οι δυο τους σχεδόν δεν μιλούνται. Και επίσης ο Ρόντρι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας ότι ο οργανισμός Μπαρτσελώνα δείχνει ότι στηρίζει τον Γιαμάλ για τη χρυσή μπάλα, ενώ υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που και αυτοί είχαν διακριθεί φέτος στο Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Στερέωμα, ενώντας τον εαυτό του βέβαια, που ήταν ο πρωτεργάτης της Εθνικής Ισπανίας στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, αρχηγός της και αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου.
0: Ωραία. Δε είδα και κάποιες δηλώσεις του Ρόντι Νέι, ο οποίος από τη Σάντος τώρα βρίσκεται μετά από την.
1: Συμπαίκτης του Νεϊμάρ.
0: Του Νεϊμάρ, ακριβώς. Έκαναν κάτι αστεία κτλ. Και είπε ότι. Είπε δεν ήταν εύκολη η απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά είναι βέβαια τώρα, έχει τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο πάνω μου.
1: Και είδαμε χθες τον νέο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, έτσι, με τον οποίο φωτογραφηθήκαμε κιόλας, τον νέο αστέρι που πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Αλτζαζίρα, τον Σιμών Μπενζά, που στα 30 του χρόνια φιλοδοξεί να παρουσιάσει το κάτι διαφορετικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι προσδοκίες που υπάρχουν και οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή που θα εντυπωσιάσει το ελληνικό κοινό. Είδομε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, που μπροστά του έχει την μεγάλη αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια, όπου όπως δεν το έχει επιβεβαιώσει χθες ο Κώστας Αμποθράκης, αλλά πάμε τελικά για sold out. Λοιπόν, Κώστα, έλεγες δεν ξέρω, δεν αυτό και τα λοιπά, πάει όμως για sold out το παιχνίδι.
4: Δεν ξέρω τίποτα, ζήτα μου τελικά, από ό,τι μου φαίνεται.
0: Ναι.
4: Χθες επιστραφήκαν από τους χορηγούς 1200 εισιτήρια περίπου, τα οποία θα διατίθονται στο Καραϊσκάκι μέχρι την έναρξη του αγώνα.
0: Ναι.
4: Η λογική λέει ότι ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκι. Τώρα, να έρθει και το απόψινό βράδυ, να έρθει 12 η ώρα να τελειώνουμε, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Μεταγραφές, τέλος.
4: Ναι, τελειώνουν μεταγραφές απόψε.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ διέψευσε τα σενάρια για την απόψη
0: σε τερπός. Μάλιστα, επιθετικό.
4: Έτσι, για τα ονόματα που ακουγόντουσαν αυτές τις μέρες, δηλαδή του Ιγκλέσιας της Θέλτα, του Μαγιοράλ της Χετάφε, και η αλήθεια είναι και από δια δική μου, είναι, είναι δύο καλοί παίκτες. Okay, ειδικά ο Ιγκλέσιας ήταν και στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, ένα καλό σεντερφόρ ακριβώς, 33 χρονών βέβαια, ενώ ο Μαγιοράλ είναι 29, αλλά να έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν, να αφήσουν την Ισπανικό Πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν με το Λεβαδιακό, συγγνώμη κιόλας,
0: Ναι, όχι, με όλη την το σεβασμό, γιατί ήταν μια ομάδα που χθες και πέρυσι έκανε τη διαφορά.
4: Με το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ξέρουν
0: ότι δεν έχουν όλοι, πώς το λες. Έτσι,
4: δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, φαντάζει λίγο, το ακούω λίγο δύσκολο. Να σου πω την αλήθεια, βέβαια δεν είμαι στο μυαλό τους. Απλά με το σκεπτικό αυτό λέω, γιατί να αφήσουν το Ισπανικό πρωτάθλημα τώρα, να είχαν την προοπτική να παίξουν Champions League ή Europa League, ξέρω εγώ, να έρθουν. Τώρα να έρθουν για να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το γεγονός να έχουμε κάποια έκπληξη μέχρι το βράδυ, έτσι. Και αυτό διέψευσε ο Ολυμπιακός, ότι ασχολείται η ομάδα με center for. Φαίνεται.
0: Μήπως είναι και πολιτική και μέχρι το βράδυ έχουμε ανατροπή αυτό που λες.
4: Δεν αποκλείται, έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Να διαψεύδει μια ομάδα, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και άλλες ομάδες. Να διαψεύδουν ενδιαφέρον για παίκτες και τελικά να γίνεται η μεταγραφή. Απλά χτες υπήρχε μια συνάντηση του Κορδόν με τον Ιμανόλο Αλγουαθίλ. Και φαίνεται, οι πληροφορίες δεν είναι ασυμφώνησες, ας πούμε, ότι δεν είναι απαραίτητο να αποκτηθεί ο Ολυμπιακός από τον Ολυμπιακό center forward. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός, για να σου πω, με την Γιαγκελόνια. Υπάρχει ο Γκοντζάλες, ο οποίος είναι νεαρός, προσπαθεί να προσαρμοστεί από τη μεγάλη αλλαγή του περιβάλλοντος, γιατί πρώτη φορά έφυγε από την Νότια Αμερική. Υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, τον οποίο ο προπονητής τον υπολογίζει για σεντερφόρ. Το έχει δηλώσει άλλωστε αρκετές φορές. Και υπάρχει και ο Κλέιτον. Δεν ξέρω αν ο Κλέιτον θα μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και δεν ξέρεις τι γίνεται. Είδαμε τι έγινε με τον Γιάρη Μτσουκ, ας πούμε, που ήταν εφευγάτος και ήταν έτοιμος να ψάξει να βρει ομάδα, ηλιών, το ένα το άλλο. Και τελικά έμεινε στον Ολυμπιακό και όχι μόνο έμεινε, αλλά του βγήκε και σε καλό και του ίδιου και του Ολυμπιακού.
0: Ο Αλγουαθίλ μιλάει στις 5. Συνέντευξη τύπου. Ο Αλγουαθίλ μιλάει στις 5. Συνέντευξη τύπου τώρα, δεν είναι?
4: Ναι. 5 ώρα. 4.30 ώρα θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Θα μιλήσει με τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει.

0: από το Βόλο. Είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα του πληρώσει το μισό συμβόλαιο και το άλλο μισό ο Βόλος. Ή το αγόρασε τα δικαιώματα όλο ο Βόλος. Έτσι και ως πάντως, ο Καπελά του χρόνου το καλοκαίρι τελείωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια είχε κάνει συμβόλαιο. Μια την περσινή χρονιά που είχε έφυγε και πήγε δανεικό πλάντ. Και αυτή τη χρονιά που φαίνονταν ότι ούτε ο Μαντιλίμπαρ τον υπολόγισε, ούτε και ο Ιμανόλ. Οπότε θα πάει εκεί να παίξει για να κλείσει την καριέρα του. Δεν ξέρω γιατί πάει στα 35, του πρώτανε 36.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, κανείς δεν ξέρει με αυτούς τους Γάλλους. Είδαμε τον Βαλμπουενά, πήγε 41 και ακόμα θέλει να
1: παίξει. Ακόμη, ναι. Που στη Μάλτα νομίζω.
0: Ναι.
1: Β' κατηγορία. Εντάξει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την ενδεκάδα που θα παρουσιάσει αύριο ο προπονητής. Έχει προπόνηση στις 7 η ώρα σε καταστάσεις του Ρέντι. Μια ώρα αργότερα στο Καραϊσκάκη έχει προπόνηση που θα μιλήσει και ο προπονητής της πολωνικής ομάδας της Γιαγγελόνια που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Γερμανός θα είναι ο διαιτητής. Και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο παιχνίδι με τον Ιμανόλ στον πάγκο, τι μπορούμε να δούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτά τα παιχνίδια τώρα, όπως και αυτό με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουν ενδιαφέρον μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
0: Να σε καλά,
1: καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ανεβαίνουμε προς τα βόρεια, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε πάω και ακούμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Όπως έλεγα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο δείπνο της UEFA στην Θεσσαλονίκη, έδωσε παρόν στο επίσημο δείπνο. Είναι η εκτελεστική επιτροπή που πραγματοποιείται τώρα. Πόσες μέρες έχει μείνει Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν και η ομιλία στους παίκτες?
1: Καλησπέρα Σέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχειακή μονάδα όπου διατηρεί στην Χαλκιδική. Εκεί πέρα διαμένει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όταν όποιες δημόσιες εμφανίσεις έχει κάνει, τόσο στις προπονήσεις που έχει δώσει το παρόν του ΠΑΟΚ για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, η τελευταία πριν τον αγώνα με τον Άρη, αλλά και μια παρουσία που είχε κάνει στα παιχνίδια με την Μπραντ, είναι εδώ για να έρχεται στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, προκειμένου να κάνει αυτές τις δημόσιες εμφανίσεις. Χθες έδωσε το παρόν στο δείπνο της UEFA και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ήταν προσκεκλημένος από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ουσιαστικά συμμετείχε στις εκδηλώσεις των 100 χρόνων της ΕΠΟ, όπου συνεχίζεται και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, όπου θα υπάρχει δραστηριότητα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μάθαμε τίποτα από λεγόμενά του μέσω πληροφοριών?
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το τι μπορεί να έχει πει ή το τι μπορεί να έχει πει σε κάποιο τέτα τέτ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον Μάκη Γκαγκάτση. Δεν έχει κάτι που να έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Πρώτη προπόνηση για τον Μπανζά, έτσι?
1: Ναι, πρώτη προπόνηση για τον νεοαποκτηθή επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά στο γκρουπ του Δικεφάλου και ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε και την ετοιμότητά του για να δούμε αν θα μπορεί ο Αλέσιο Λύση να τον χρησιμοποιήσει στα δύο επόμενα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων. Το ΠΑΟΚ να θυμίσουμε πως έχει ένα παιχνίδι αύριο με τον Ατρόμητο στο κύπελο Ελλάδος, εκτός έδρας στο Περιστέρι, και το Σαββατοκύριακο πηγαίνει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό.
0: Ποιοι ακολουθούν τώρα ατομικό πρόγραμμα, θύμισέ μας?
1: Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ. Αυτοί οι δύο ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ο Λουσέ

0: το Χατζηδιάκος έχουν φλάσει. Οπότε ο Γιαννούλης δεν ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ακολουθεί θεραπεία. Και ουσιαστικά έχει αρκετά προβλήματα πάλι ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο Τσάλοφ είναι εκτός, έτσι.
0: Ο Τσάλοφ, ο οποίος και αυτός είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τις κλασικές απουσίες, τις οποίες είχε εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά σίγουρα στο Περιστέρι θα παρουσιαστεί μια ομάδα με αρκετές αλλαγές. Με τον Αλέσιο Λύση να θέλει να φρεσκάρει την ενδεκάδα του εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο.
1: Το όνομα του Αζούς τι λέει?
0: Νομίζω ότι όλα τα ονόματα τα οποία ακούγονται μέχρι στιγμής είναι ονόματα τα οποία μπορεί να είναι στην λίστα του ΠΑΟΚ και να τα έχει κοιτάξει ο δικέφαλος. Αλλά όσο περνάνε οι ώρες, νομίζω ότι η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Πού είναι σήμερα? Οπότε πού είναι σήμερα, νομίζω.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Για τους μη ελεύθερους. Ναι, καλά λέω. Ναι, μέχρι το βράδυ. Οπότε, εντάξει, δύσκολο να γίνει κάτι τώρα. Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, Στέλιο, αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά προετοιμάζεται για αυτό. Έχουμε την επιστροφή του Ελιστόντο, ο οποίος δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τον Άρη, καθώς είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πλέον επιστρέφει, είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Και θα δούμε τώρα το αν θα κρυθεί για να παίξει βασικός στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Τέλειο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
1: Μία και 27, κάνουμε τώρα το break μας για τα διαφημιστικά. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάντα στο πλευρό μας στοιχηματική εταιρεία Interveter. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος.
2: Interveter Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
9: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε στις και 32, 1 και 32 είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Αυτό τώρα που είναι στις επόμενες αναμετρήσεις της ΑΕΚ αφορά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, ένα παιχνίδι κυπέλου. Λοιπόν, προφανώς, όπως έχουμε πει κιόλας, εκτεταμένο rotation, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της Πέμπτης, 6 παρατέταρτο κόντρα στον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ενδέχεται ακόμα και ο Γεωργίευ να ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Λυκογιάννης στο αριστερό. Να δούμε Αλεξίου Βίντα στα στόπερ. Υπάρχει και ο Καλοσκάμης, δηλαδή Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που κερδίζουν αυτή τη στιγμή τους υπόλοιπους νεαρούς. Γιατί θυμίζω ότι πρέπει να παίξουν δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004 ακριβώς. Άρα λοιπόν Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι αυτοί οι δύο. Και φυσικά θα δούμε και ποιοι άλλοι θα χρησιμοποιηθούν. Περιμένουμε να δούμε Κάιρινεν, Ζούπκοφ, τους οποίους δεν τους είδαμε στην Τρίπολη. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα ανακατέψει την τράπουλα, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, αυτό της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.
0: Είπες χθες, κλείνοντας, σχετικά με τον Τζόκι Ράιτ που αναμένεται ή τελικά ζήτησε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο?
1: Ακόμα δεν έχει ζητήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σκέψεις για την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με προπονητικά κέντρα που βρίσκονται στην Αγγλία. Ένα εξ αυτών είναι της Λέστερ, να δούμε αν θα προτιμηθεί. Σίγουρα κοιτάζουν και άλλα. Κατά μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον το ζητήσει ΑΕΚ, γιατί έχει το δικαίωμα αναβολής, θα αναβληθεί, γιατί είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ 14 Οκτωβρίου και με Manchester City 20 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι στις 17. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ θα προτιμήσει να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία παρά να πηγαίνει έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία, νομίζω.
1: Από χθες. Το μεσημέρι προς το απόγευμα τέθηκαν σε κυκλοφορία. Από 15 ευρώ μέχρι 85, από 15 ευρώ, συγγνώμη, μέχρι 185 ευρώ είναι τα εισιτήρια στις πιο ακριβές θύρες. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει, γιατί μιλάμε για καθημερινή εργάσιμη ημέρα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι και πάλι κοντά στην ομάδα, γιατί χρειάζεται πέραν της νίκης και διαφορά τερμάτων, γιατί μετράνε σε αυτή τη φάση της League Phase.
0: Ακριβώς. Ωραία. Και να πούμε λίγο για το θέμα του. Κλήθηκε στην Εθνική Ονδούρας, νομίζω, Αριάγκα, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε, για τα επόμενα 4 παιχνίδια του Nations League. Ο μέσος της ΑΕΚ θα κάνει υπερατλαντικό ταξίδι μετά το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Η επιστροφή του υπολογίζεται λίγα 24 ώρα πριν το ματς της ΑΕΚ με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Οκτωβρίου. Η Ονδούρα θα αντιμετωπίσει Σουρινάμ, Τζαμάικα εκτός έδρας, Μαρτινίκα και ξανά Τζαμάικα εντός έδρας. Θυμίζω ότι ο Αριάγκο, 28χρονος χαφ, μετρά με την Εθνική Ονδούρα 42 συμμετοχές και 4 γκολ μέχρι στιγμής. Και κλείνοντας, να αναφέρω ότι πέραν του αθλητικού υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι για τον Μάριο Ηλιόπουλο, πέραν δηλαδή της ΑΕΚ, βρίσκεται στην τελική ευθεία μεταβίβαση των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας. Έχει πάρει μετά το πράσινο φως της περιφέρειας για τη μεταβίβαση του 6% των μετοχών της. Το προεδρείο της εταιρείας διεξάγει μπαράζ επαφών με τους υπόλοιπους θεσμικούς μετόχους, μεταξύ των οποίων είναι η Δήμη Ερημάνθου, Πατρέων, η Εκκλησία και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο 85% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει θέσει ως όρο επενδυτής. Έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση ο Μάριος Ηλιόπουλος, ανέρχεται στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ και το 85%. Από το συνολικό ποσό, τα 600.000 ευρώ θα τη διατεθούν στην εταιρεία για την εξόφληση της μελέτης. Η εταιρεία είναι η Noises. Και θα διευθετηθούν και δανειακές και οικονομικές εκκρεμότητες, ό,τι δηλαδή υπάρχει. Όλα πηγαίνουν κατευχήν, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο.
0: Έχεις γνώση που ακριβώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν είναι παραλιακό. Είναι την περιοχή τώρα Έχει κολλήσει στο μυαλό μου στην περιοχή, στο κινητοδρόμιο της Πάτρας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από την Πάτρα. Είναι στην περιοχή της Καλανδρίτσας, για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέση Ρέντες λέγεται. Mm-hmm. Είναι στο Δήμο Καλανδρίτσας, του Δήμου Φαρών. Mm-hmm. Είναι ένα καλό σημείο, φιλέτο που λέμε. Mm-hmm. Και χρόνια ακούγαμε ότι εκεί θα γίνει μια πίστα. Τελικά ο Μάριος Ηλιόπουλος μπαίνει μπροστά για να τη φτιάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: Μάριε. Είναι και λιμάνι Πάτρα, μην το ξεχνάμε.
0: Καλά, προφανώς. Και άλλα συν και άλλα πλάς για την πόλη. Σωστό. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έχω δίπλα μου το φοβερό και τρομερό Γιώργο Ιωάννου. Θα μας δώσει τα φώτα του, τα μπασκετικά φώτα του. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε από κλήρωση πρωταθλήματος ή να ξεκινήσουμε από τις ελληνικές ομάδες που ρίχνονται στην προσπάθεια για το BCL?
1: Έχουμε αρκετά να πούμε σε τα σήμερα.
0: Καλά, ένα
1: είναι.
0: Από τα δύο ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με την GBL.
0: Okay,
1: είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Θα αναφέρουμε μόνο τα ντέρμπι Ιωνίων και τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, για να μην το πλατιάσουμε υπερβολικά όπως πριν. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 3 Γενάρη.
0: Πάμε 27,
1: Ναι, πάμε στο 27, στο Telecom Center Athens.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στο ΣΕΦ πιθανότατα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα γιατί κρατάμε επιφύλαξη.
0: Ναι,
1: τέλος Μαρτίου θα είναι.
0: Ναι.
1: Υποθέτω στο νέο ΣΕΦ θα παίξουν.
0: Ναι.
1: 23η αγωνιστική. Τώρα, για τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, πηγαίνουμε 1 Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Πάω Κάρης, 8η αγωνιστική. Νομίζω όλα τα βλέμματα θα συγκεντρωθούν προφανώς εκεί.
0: Και με αυτές οι παλιές καλές εποχές. Δούλευα τότε στην ΕΡΤ με Φίλιππο Συρίγο, τον αείμνηστο. Και γινόταν τότε στην ΕΡΤ. Θυμάμαι, ήμασταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τι ακούγαμε όποτε έπαιζε Πάω Κάρης.
1: Επιστρέφουμε. Δεν τις πρόλαβα ποτέ αυτές τις εποχές, δυστυχώς. Αλλά νομίζω.
0: Γιορτήσει.
1: Θα το χαρούμε όλοι.
0: Αναμετρήσεις σώμα με σώμα. Ωραία.
1: Αναμετρησάρες. Πάω Κάρης λοιπόν στην Πηλαία, στην Πάω Sports Arena, 8η αγωνιστική, 21 Νοέμβρη. Και 30 Ιανουαρίου, Άρης Πάοκ στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Γκάλης Χολ, 17η αγωνιστική. Απλά τα πράγματα.
0: Απλά να σου πω σχετικά με τον Ολυμπιακό, για αυτό που είπε για το νέο στάδιο, το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι άρχισε σήμερα το δικαίωμα για να εξασφαλιστεί θέση εισιτηρίων διαρκείας για το νέο ΣΕΦ. Έτσι, δηλαδή από
1: για
0: σήμερα.
1: Για την ακρίβεια, από χθες έχει γίνει. Από χθες ξεκινάει η κυκλοφορία των εισιτηρίων. Για τους, από ό,τι κατάλαβα, το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης, νομίζω για τους... αν δεν κάνω, για τους κατόχους της περσινής περίοδου. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Για τώρα, οι μόνοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν έχουν δικαίωμα είναι στις θύρες 5 και 6, δηλαδή οι οργανωμένοι. Για αυτούς, όπως λέει η ΚΑΕ, θα υπάρξει μεταγενέστερο στάδιο νέα ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να μπούμε. Έχει πει, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι η τοποθεσία στο νέο γήπεδο είναι διαφορετική. Η ταξιθεσία.
0: Οπότε,
1: όπως καταλαβαίνετε, έχουν φύγει όλα τα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά όποιος μπει στο ίντερνετ και δει φωτογραφίες, το κάτω διάζωμα έχουν φύγει όλα τα καθίσματα και κάτω στο σημείο που βρισκόταν το παρκέ είναι χαλίκια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε γίνονται σκάματα τα πάντα.
0: Ναι. Είναι ολική ανακαίνιση. Οπότε ολική ανακαίνιση. Και όλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να δούμε. Πάμε λίγο στο Super Cup της EuroLeague. Πες το πρόγραμμα του Ολυμπιακού με Φενέρ. Πότε είναι?
1: Με Φενέρ την Παρασκευή στις 5 η ώρα στο Abu Dhabi. Και λίγη ώρα μετά, νομίζω 8 η ώρα, είναι η Real με την Dubai. Τώρα την επόμενη μέρα, Σάββατο, είναι μικρός μεγάλος τελικός.
0: Και μετά μεγάλος τελικός. Ωραία.
1: Πιο ήρεμα τα πράγματα, ευτυχώς.
0: Ωραία. Πάμε BCL,
1: τώρα,
0: εξόρεξη.
1: Να σε πάω στο BCL ή να σε πάω προς ΑΕΚ μεριά?
0: Α, πηγαίνουμε, γιατί γίνεται χαμός.
1: Εκεί γίνεται ο χαμός ο ίδιος.
0: Αποδεκατίζονται οι άνθρωποι.
1: Γιατί το λέμε αυτό? Έχουμε 11 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ΑΕΚ.
0: Τι ωραία, ναι.
1: 7 παίχτες, δυστυχώς, 7 παίχτες έχουν γαστρεντερίτιδα, 3 προπονητές και ένας από το αγωνιστικό staff.
0: Στον Παναθηναϊκό, νομίζω, γιατί το αναφέραμε χθες, είναι μόνο staff, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θέμα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται λοιπόν στην ΑΕΚ?
1: Τώρα, ξέχωρα με τα 7 κρούσματα που αφορούν παίχτες, υπάρχουν και 4 τραυματίες που έχουν δικά τους προβλήματα, τραυματισμό, όχι αρρώστια. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα τώρα, εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ, είναι αμφίβολο, και ούτως ή άλλως είναι αμφίβολο, το αν θα κατέβει η ΑΕΚ στα φιλικά παιχνίδια, στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας, που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή πόσοι είναι για προπόνηση?
0: Ακριβώς.
1: Να σου πω 7. Με αυτούς τους 7 θα κατέβει.
0: Ναι, και είμαστε Τρίτη και αυτά κρατάνε κάποιες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Τα ξέρεις καλά.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς τα ξέρω καλά.
0: Τα ξέρεις, ναι.
1: Να πάμε στη EuroLeague.
0: Πάμε
1: να
0: στην
1: σε EuroLeague. Γιατί έχουμε περίεργη ημέρα σήμερα.
0: Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί το NBA αποφασίζει αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς στη EuroLeague σήμερα. Έχει συνεδρίαση η Αμερικάνικη Λίγκα. Θα αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Αναμένεται σήμερα να πάρει αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Εντάξει. Ο κομισάριος του NBA, ο Άνταμ Σίλβερ, θα τοποθετηθεί δημοσίως εντός της ημέρας επί του θέματος σε συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Εφόσον κατατεθεί πρόταση εξαγοράς, οι μέτοχοι της EuroLeague θα συνεδριάσουν 5 Οκτωβρίου. Είναι ούτως ή άλλως δεδομένο ότι θα συνεδριάσουν για διάφορα θέματα που αφορούν την αύξηση της Λίγκα, που αφορούν τη Λίγκα. Mm-hmm. Στην Κόμο. Στο Κόμο.
0: Στο Κόμο.
1: Mm-hmm. Στις όχθες της λίμνης Κόμο, λοιπόν, θα συνεδριάσουν όλοι οι μέτοχοι της EuroLeague. Θα εξεταστεί και η πρόταση. Αν θα υπάρξει συνεργασία με τους Αμερικάνους ή αν θα διατηρήσουν το δικό τους project.
0: Εντάξει.
1: Που μάλιστα προβλέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο που λογικά το γνωρίζει, αλλά ας το πούμε και όλους να το ξέρουμε, ότι mm-hmm. του χρόνου οι ομάδες δεν θα είναι 20. Mm. Θα αυξηθούν, θα πάνε 24. Έτσι, βάσει τουλάχιστον του project της EuroLeague. Αναμένουμε.
0: Ξεχύλωμα.
1: Να πάμε στο BCL, μία στα γρήγορα. Αν και να μείνουμε EuroLeague που έχουμε αλλαγή στους κανονισμούς.
0: Κατά τη γνώμη μου.
1: Έχουμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς. Θα κάνουμε μια γρήγορη συνοπτική αναφορά.
0: Συνοπτική.
1: Κυρίως αφορά από ό,τι βλέπω το act of shooting. Mm-hmm. Καταργείται το αντιαθλητικό φάουλ και αντικαθιστάται από δύο νέες κατηγορίες παραβάσεων. Mm-hmm. Το φάουλ για να διακόψει την ροή του παιχνιδιού και το foul flagrant, το οποίο είναι γνωστό στο NBA, είναι η VAA επαφή. Okay. Και επικίνδυνη επαφή.
0: Okay.
1: Τεχνικές ποινές χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά περιπτώσεις όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου, mm-hmm. και προσμετράται για αποβολή, mm-hmm. για αυτόματο τζικαλιφιέ που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η δεύτερη αφορά σε καθυστέρηση του παιχνιδιού και δεν προσμετράται για αποβολή. Τώρα, εντάξει,
0: καλά, αυτά τα
1: γενικά
0: βασικά, γιατί
1: υπάρχουν άπειρες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, θα το πλατιάσουμε πολύ το θέμα.
0: Τώρα σε παρακαλώ, γιατί δεν ήταν ο Kendrick Nunn στην κεντρική φωτογράφηση του
1: παιχνιδιού. Αυτό θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να το δούμε, δεν το έχω προλάβει να ενημερωθώ και για αυτό, δυστυχώς. Α, μάλιστα, λοιπόν. Ο Ναν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως με ενημερώνεις, και σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του μετά την επέμβαση στο γόνατο. Είχε μηνίσκο. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιήσει τέτοιο ταξίδι τώρα που από είπα να βρεθεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φόβος να προκύψουν επιπλοκές και να επηρεαστεί η πορεία της αποκατάστασής του. Οπότε mm-hmm. θεωρήθηκε σωστό να μείνει στην Αμερική. Mm-hmm. Χθες, γιατί το λέμε αυτό, γιατί χθες έγινε η Media Day του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς.
1: Το Ολυμπιακό έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ωραία. Έτσι. Οπότε έχουμε κάτι για να κλείσουμε.
1: Να πάμε στο BCL, μια στα γρήγορα, γιατί έχουμε αναμετρήσει ελληνικές.
0: Ελληνικές,
1: Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου μπαίνουν στη μάχη των προκριματικών του BCL, του Basketball Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Πρώτο στη δράση ρίχνεται ο Προμηθέας, 2 και 4. Θα παίξει με την Βιέννη από την Αυστρία. Mm-hmm. Και λίγο αργότερα, 4:30 δηλαδή, ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται με την Κορφέζ, την τουρκική, η οποία είναι η νέα ονομασία της Μανίσα. Mm. Οπότε είναι φυσιολογικό να μην την ξέρει πολλοί κόσμος. Η Κορφέζ είναι η παλιά Μανίσα.
0: Ωραία. Και Προμηθέας Κολοσσός, εφόσον περάσουν τους αντιπάλους, τίθενται αντιμέτωπε σε αναμέτρηση. Εμφύλια, να το πω, δεν μου
1: ελληνικός εμφύλιος τώρα, εμφύλιος, να το πούμε, ναι, έτσι. Δυστυχώς το λέμε και για άλλες ελληνικές αναμετρήσεις ευρωπαϊκού επίπεδου.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Ζάτα μου, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο τι ακριβώς γίνεται στον Άρη. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, τι γίνεται με τον Σούταρ? Πάει, έρχεται, κουράστηκα.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Σούταρ συνεχίζει και απασχολεί το κιτρινό-μαύρο ρεπορτάζ. Έχει ανοίξει ένα σύριαλ το οποίο δεν το περιμέναμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εκεί που λοιπόν μέχρι χθες το μεσημέρι θεωρούνταν ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έχει κλείσει αυτό το ζήτημα και ο παίκτης θα μείνει εν τέλει στη Σκωτία, για τον λόγο που είχαμε αναφέρει ότι δεν τακτοποιήθηκε τελικά η εκκρεμότητα οικονομική που υπήρχε από τη Ρέντζερ προς το πρόσωπό του για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του. Φαίνεται πως με νέα δημοσιεύματα από την Σκωτία, από την χώρα που αγωνίζεται ο παίκτης, εν τέλει βρίσκεται σιγά σιγά η χρυσή τομή. Το σιγά σιγά βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί τελειώνει σε εμάς η διορία για το μεταγραφικό παράθυρο, και ο παίκτης ενδέχεται να μείνει και ελεύθερος άμεσα, να τακτοποιηθεί το όλο ζήτημα για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του και να βρεθεί στη σύντομη να έρθει είτε στον Άρη είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Από την πλευρά του, οι κιτρινόμαυροι δεν έχουν κλείσει οριστικά την πόρτα, όπως είχε προκύψει και έρχεται προς τα έξω εξ αρχής, και παρακολουθούν την περίπτωση. Αν και εφόσον γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες και ο παίκτης λύσει τη συνεργασία του με τους Σκοτσέζους, τότε έχει προτεραιότητα τον Άρη και ο Άρης έχει προτεραιότητα του τον Σούταρ. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, πραγματικά στο 90 στις καθυστερήσεις της μεταγραφικής περίοδου.
0: Με τον Μπρούμα τι έγινε, οριστικός?
1: Ο Μπρούμα ανακοινώθηκε χθες, είχε έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα από τους Κιτρινόμαυρους για 1+1 χρόνια παίκτης του Άρη. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τα αριστερά στις θέσεις των εξτρέμ. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να βοηθήσει και από τον άξονα και γενικότερα μπορεί να δώσει και εμπειρία στο παιχνίδι του. Σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή μαζί με εκείνες που υπάρχουν ήδη στην ομάδα του Γιαννιώτα και του Παλάσιος. Δίνει μια παραπάνω ποιότητα στο ρόστερ και φάνηκε αυτό και ακόμη και στο γήπεδο της Τούμπας, ότι ο Άρης στερούνταν λύσεων επιθυμές επιθετικά σε εκείνη την αναμέτρηση και σε άλλα δύσκολα παιχνίδια. Ο Μπρούμα έχει εμπειρία από πολύ ψηλό επίπεδο και έρχεται για να βοηθήσει.
0: Για πες μου τώρα, τι γίνεται με την ΚΕΔ? Έρχεται τώρα και ο Άρης και ζητάει απομαγνητοφωνημένο, ή δεν ξέρω αν θα έρθουν εδώ άνθρωποι του, ζητάει να μάθει τι έγινε με την τα ηχητικά του διαιτητή, με τον Αντρέα Κολόμπο, τον διαιτητή της αναμέτρησης.
1: Είναι η αλήθεια ότι όλο το story ξεκινάει από την άμεση αντίδραση του Άρη στο ημίχρονο της Τούμπας και συνέχεια στην κλιμάκωσή της με βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν στα social media της ΠΑΕ Άρης, στα οποία διαμαρτύρεται το Άρης για επίμαχες φάσεις. Συνεχίστηκε το όλο story με το αίτημα του Άρη προς την ΚΕΦ και την ΕΠΟ για τα ηχητικά μεταξύ των συνεννοήσεων που υπήρχαν μεταξύ ΒΑΡ και διαιτητή του κ. Κολόμπο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει σε αυτό το μέτωπο. Συνεχίζεται όμως σε νέο story, καθώς όπως τονίζει η πλευρά της ΠΑΕ Άρης, κανένας εκπρόσωπός της, ούτε ο ίδιος ο Θοδωρής Καρυπίδης, δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις που υπάρχουν για την ΕΠΟ και παρουσία της UEFA. Μάλιστα, ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ο Άρης, ότι είμαι δυσαρεστημένος για την όλη κατάσταση που επικρατεί και στην ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση του από τις ομάδες των διαιτητών, οι οποίες είτε Έλληνες είτε ξένοι που έρχονται εδώ δεν σφυρίζουν όπως θα ήθελε η κυβερνόμαυρη πλευρά.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνει ο κόσμος, το καταλαβαίνετε και εσύ, το καταλαβαίνεις και εσύ η Ζέτα, ότι δεν έχουν συνεχές αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Άρα γίνονται επικοινωνιακά. Πιο πολύ για τους τύπους, νομίζω.
0: Ωραία. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Θωμά. Κλείνουν τα μεταγραφικά απόψε. Έχουμε κάτι της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Γυραιού?
1: Ναι, έχουμε. Mm-hmm. Λογικά θα έχουμε σύντομα μία συμφωνία, μία ανακοίνωση ουσιαστικά. Ο Ηρακλής έχει έρθει πολύ κοντά με τον Σάντε Σίλβα, 29 χρονών, Πορτογάλος. Mm-hmm. Το 2021 αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη West Ham, 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ σε εκείνο το διάστημα. Mm-hmm. Έχει περάσει από Βιτόρια Κιμαράες, West Ham, Nottingham Forest, Dijon, Atlanta United, Hapoel Tel Aviv. Γενικώς έχει παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Αγωνίζεται στη θέση του Extreme, μια θέση την οποία λέγαμε και χθες ότι αναζητεί ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής για να μπορέσει να πλαισιώσει τη διάταξή του. Mm-hmm. Και την επιλογή του 3-4-3 που επιλέγει συνήθως ο Βάλτερ Ματσάρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, με εμπειρία. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και την ανακοίνωση της απόκτησής του. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο λογικά θα κλείσει και το μεταγραφικό κομμάτι του Ηρακλή. Mm-hmm. Η προετοιμασία του οποίου για το μάτς με τον Άρη το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για τον Ιταλό τεχνικό πέλα του Χρωμάτα, ο οποίος αντιμετώπισε ένα τραυματισμό τις προηγούμενες ημέρες. Έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Σαββάτου. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και οπαδοί των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Mm-hmm. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Mm-hmm. Σε επίπεδο διοικήσεων και οπαδών. Mm-hmm. Μένει μόνο να ανάψει το πράσινο φως η αστυνομία, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ μάλιστα. Δεν ξέρεις, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, ναι. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Επειδή είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο διάστημα στο θέμα των ακαδημιών, mm-hmm. Να ενημερώσουμε ότι τα πράγματα κύλησαν κανονικά. Δεν έκανε πίσω ο κύριος Ευγενίου, παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών.
0: Τι λες, ναι, ναι. Μεγάλη είδηση,
1: ναι.
0: Αυτή.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχει παραδώσει τα δελτία και οι ποδοσφαιριστές της ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή, mm-hmm. θα μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη φανέλα του Γημίθεου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μια πολύ σημαντική αναμέτρα, ναι. Εξέλιξη, γιατί έχει να κάνει και με το σε βάθος χρόνου, είχε να κάνει με την βαθμολογική συγκομιδή, mm-hmm. της ανδρικής ομάδας. Έτσι προβλέπεται τουλάχιστον με βάση τη δημιουργία των ακαδημιών. Είναι θετική εξέλιξη, τη μεταφέρουμε για να
0: ωραία.
1: Αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα. Ναι.
0: Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Δεν θα είναι καλά για ένα αλφα χρονικό διάστημα, θλάση δευτέρου βαθμού. Πόσο?
4: Περίπου 20 μέρες. Θα είναι έξω, δηλαδή στην ουσία θα τον δούμε μετά τη διακοπή, αν θα προλάβει, θα κάνει αγώνα δρόμου, δηλαδή να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό στις 11 το Οκτώβριο. Θλάση δεύτερο βαθμό, όπως πολύ σωστά είπε στον προσαγωγό. Πέφτει βέβαια πάνω στην διακοπή. Θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ να τον έχει στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρια, δεν κάνω λάθος.
3: Πες μου τώρα, από τα αρνητικά νέα, τώρα σε ό,τι αφορά το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά, ναι, και ο Σαλάχ Εντίν μέσα.
4: Ναι, με το που ήρθε, τώρα δεν ξέρω αν θα το δούμε καθόλου. Μπορεί να πάρει και χρόνο συμμετοχή, θα το δούμε ανάλογα σε τι κατάσταση είναι. Έχει προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε μετά την προπόνηση σημερινή που ήταν πρωινή, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Μέσα είναι για πρώτη φορά ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Όπως είπα, υπάρχει το ενδεχόμενο να τον δούμε. Εκτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ρικ Φαντρόκελεν και ο Λουζά, λογικά για ξεκούραση. Και εννοείται και ο Ταμπόρδα που θα μείνει έξω, όπως είπαμε, για 20 μέρες. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ, Χερντίν, Τσάπας, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμε Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνου, Τετέι, Ντέσες, Ραστόντερ και Νεμπής είναι αυτοί που πήρε μαζί του για το μάτς αυτό που είναι στις 6 παρατέταρτο αύριο το απόγευμα στο ιστορικό γήπεδο, στη φυσική έδρα στην ουσία του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι και έδρα της Κηφισιάς φέτος. Όπου εκεί θα έχει και αρκετό κόσμο ο Παναθηναϊκός. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει από τα εισιτήρια από χθες, αν δεν κάνω λάθος. Και σίγουρα θα έχει την συμπαράσταση του κόσμου η ομάδα του Παναθηναϊκού, που λογικά θα πάει με κάποιες αλλαγές πέρα από τους δύο πιτσιρικάδες που έχει επιλογές εκεί. Έχει και τον Κάτρι, έχει επιλογές σε αυτό τον κανονισμό, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Κάτρης, να πάρει και ανάσες ο Ντεφράι, και μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που είναι στην αποστολή. Γιατί non-stop κι αυτός είναι στην ομάδα, έχει πάρει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Και θα δούμε, γι' αυτό είπα, θα πάρει και χρόνο συμμετοχής το νέο αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, ο Σαλάχ Εντίν. Γιατί και ο Κυριακόπουλος δεν έχει, σε όλα τα παιχνίδια είναι μέχρι τώρα, και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν τον βλέπω για βασικό, αλλά τουλάχιστον ίσως ίσως τον δούμε μάλλον προς το τέλος του μάτσου.
3: Έτσι, κάποια αλλαγή.
4: Και κάποιος άλλος λογικά θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες σε αυτό το μάτσο, ο Παναθηναϊκός, ο προπονητής μάλλον. Θα το δούμε.
3: Να σε ρωτήσω, ο κύριος Αλαφούσος θα είναι παρόν στην εκτελεστική επιτροπή στη Θεσσαλονίκη που γίνεται της UEFA και για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
4: Ναι, επίσημα πληροφόρηση δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Και θα το κοιτάξω στην πορεία της ημέρας να το, αν μπορούμε να το μάθουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν το γνωρίζω. Να μην σου πω κάτι που δεν ξέρω σίγουρα.
3: Ναι, ας πούμε, ο Άρης δεν θα παραστεί, όπως μας είπε ο συνάδελφος.
4: Είναι κάτι επίσημο. Για αυτό Τσίψιος, το λέω,
3: γιατί
4: κάτι
3: είναι ενοχλημένος μετά της διαιτησίας.
4: Ναι, το ξέρω. Ναι, αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο, οπότε που μπορώ να το μεταφέρω.
3: Μάλιστα.
4: Θα το δούμε.
3: Μάλιστα. Ωραία, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Έγινε.
4: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Για χαρά.
3: Ήρθε το τέλος, 2:02 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, παρέα από τη μία, είναι 2 πλέον, στο μικρόφωνο Ιζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί μας φυσικά, όπως πάντα, στοιχηματική εταιρεία Interveten. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, να είμαστε καλά, αύριο την ίδια ώρα, στη μία. Έπεται Λίμπερο, αυτή η ωραία εκπομπή από την Θεσσαλονίκη, και μετά ο Θέμης Παλιούρας 3 με 5 Μίλα μου για μπάλα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μη είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Στον Κεραμικό σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. «Είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη», είπε στους συγκεντρωμένους έξω από τις φυλακές. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Ελκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πεδίο επιχειρούν 150 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού ελικόπτερα. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι μέτριας ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Λίγο, δηλαδή 5 λεπτά πριν μου στείλεις τη φωτογραφία και φτάνοντας στο σπίτι, άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουνε. Δηλαδή άρχισαν μολοχτά κάποιοι να παίρνουν τα περιπολικά. Ήταν δυο στεναχωρημένα περιπολικά εκεί. Λοιπόν, να παίρνουν τα βανάκια. Οι ασφαλίτες να λένε τι κάνουμε. Να βαράνε τα CB. Όχι CD, CB. Να υπάρχει μια κινητικότητα την ώρα που έφευγα. Το ασθενοφόρο εκεί όμως. Και μετά το λέω, ποιος είναι κάποιος, λέω πολιτικός εκεί, κάποιος, για να δω τέτοια κινητοποίηση και τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
4: Κάτι δυνατό.
3: Και να κλείουν το δρόμο για να ανεβεί ένα αυτοκίνητο και τα λοιπά. Λέω, κάτι γίνεται και στο μαγαζί του Βιολίδη στην παραλία. Και όταν γύρισα και τελείωσε αυτό το έργο, και τώρα, και αφού πληροφορήθηκα τι έγινε, ας πούμε, ήταν εκεί της UEFA και ο κύριος Σαββίδης ήταν. Λοιπόν, αυτό που μου έμεινε ήταν το παρκαρισμένο ασθενοφόρο όλη την ώρα εκεί.
4: Γιατί σε έκανε εντύπωση αυτό? Πυροσβεστική είχε?
3: Όχι.
4: Όχι. Αυτό δεν σε έκανε εντύπωση? Μπορεί να άναβει η συζήτηση. Ποιος θα την έσβηνε, η πυροσβεστική?
3: Όχι. Επειδή είναι αυθαίρετο αυτό που σκέφτομαι και λέω, το μοιράζομαι μαζί σου. Μας ακούει κανένας άλλος?
4: Όχι, όχι. Από
3: λοιπόν, θέλω. Είπα να ρωτήσω, λέω, αυτό το ασθενοφόρο τόση ώρα εδώ πέρα σταματημένο, παρκαρισμένο. Είναι κάποιο, δηλαδή μπορεί κάποιος να τελείωσε 9 η ώρα το βράδυ την υπηρεσία του,
4: ναι,
3: και να έπιανε 4 η ώρα το πρωί. Τα ξημερώματα, 5.
4: Να το πάρω μετά να φύγω.
3: Στη Σοφούλη έμενε αυτός. Δηλαδή Σοφούλη με, πού να πω, με τραπεζούντες περίπου, ρε παιδί. Μόλις τελειώνει το ΣΑΡΚ, τελειώνει το πάρκο εκεί που έχει και μετά είναι η ακτή το Βίλ, εκεί. Εκεί μάλλον είναι. Αυτό, λέω, το είχε κανένας υπάλληλος εκεί του ΕΚΑΒ.
4: Έμεινε ίσως, μπορεί να χάλασε εκεί.
3: Να χάλασε εκεί.
4: Ναι.
3: Αυτό και λοιπόν. Και η άλλη σκέψη που έκανα ήταν ότι ήταν παρκαρισμένο 2 ώρες εκεί το ασθενοφόρο. Μη τυχόν και κάτσε κανένα, αγκάθισε κανέναν από αυτούς που ήταν εκεί.
4: Ερώτηση κρίσιμη. Το ασθενοφόρο ήταν ΕΚΑΒ ή ήταν ιδιωτικού?
3: Όχι, ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ. Ναι, ναι, αυτό το φωσφοριζέ το κίτρινο.
4: Εντάξει, okay.
3: Ναι, ναι, ναι. Και γωνία. Λέω τώρα εγώ. όλα αυτά που είδα και αναρωτιέμαι μήπως μπορεί μάλλον εσύ να με βοηθήσεις τι μπορεί να έγινε.
4: Ναι,
3: αφού μου ενημέρωσε ότι ήταν εκεί η UEFA και οι υπόλοιποι.
4: Το ασθενοφόρο προφανώς ήταν για τους, πώς λέγονται αυτοί, προκλητικοί λόγοι. Όχι, προλήπτικοί λόγοι.
3: Προληπτικοί λόγοι.
4: Προκλητικοί δεν ήταν.
3: Ναι.
4: Προληπτικοί λόγοι, όπου ναι. υπάρχουν τόσο επίσημοι, να το πούμε έτσι, υπάρχει ναι. ένα ασθενοφόρο για πάνε ενδεχόμενο. Κάποιος μπορεί να νιώσει μια αδιαθεσία, κάποιος μπορεί να στραβοκαταστεί.
3: Δηλαδή, εγώ, άμα βαφτίσω το παιδί μου, ας πούμε, ναι. και καλέσω δύο-τρεις, ας πούμε, συγγενείς γνωστούς, καλέσω κάποιους. Έχω το δικαίωμα να είναι παρακαλισμένο
4: να αιτηθείς. Αν θα γίνει δεκτό, δεν ξέρω.
3: Αν δεν το ξέρω, το πρώτη φορά το ακούω.
4: Αν θα γίνει δεκτό, δεν ναι. ξέρω. Αλλά να αιτηθείς μπορείς.
3: Μάλιστα.
4: Ή να καλέσεις ένα ασθενοφόρο από ιδιωτικό.
3: Όχι, ιδιωτικό δεν ήταν, ήταν το ΕΚΑΒ.
4: Εντάξει.
3: Κανονικό
4: ήταν. Μια εκδήλωση της UEFA, της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια
3: τώρα της ΕΠΟ. Τώρα σου λέω ότι μπορεί να έτυχε ο άνθρωπος να το πάρκαρε εκεί. Μπορεί να χάλασε που είπες εσύ.
4: Ναι.
3: Μπορεί να.
4: Να από βενζίνη, ρε παιδί, ναι. εκεί πέρα.
3: Πάντως δεν ήταν εκεί μέσα. Δεν ήταν ανοιχτό με φώτα και τέτοια. Ήταν ναι. το 2ωρο, ήταν παρκαρισμένο εκεί στη γωνία ακριβώς.
4: Ο οδηγός ήταν μέσα.
3: Δεν το πρόσεξα αυτό. Δεν το πρόσεξα. Μπορώ να πω εσύ αυθαίρετα πάλι όχι.
4: Όχι.
3: Okay. Πώς τρώγανε και αυτοί εκεί.
4: Δεν θα τους κεράσαν για αυτούς κάτι.
3: Δεν θα ήταν σε μια γωνία, ας πούμε, να παρακολουθούν πώς έχουν έτσι τους φουσκωτούς
4: ναι.
3: και βλέπουν τι γίνεται. Πώς ήταν οι ασφαλίτες έξω.
4: Δεν θα τους άφησαν.
3: Σαν και εμένα ήταν με τζιν, πώς το λένε, με πόλο μπλουζάκι.
4: Κλασικό.
3: Και κάναν βόλτες εκεί με στο πάρκο.
4: Καμιά τα παλικάρια.
3: Άντε πότε θα φύγουμε, μας άρεσαν, άντε να φάνε, άντε που είναι τώρα στο γλυκό κτλ. Αλλά σου μιλάω για πολλή αστυνομία, πολλή ασφάλεια, πολύ περιπολικό, βανάκια. Εντάξει, τα βανάκια ήταν για αυτούς.
4: ΕΠΟ UEFA είναι. Δεν θα είχε.
3: Ναι,
4: ΕΠΟ και UEFA.
3: Ναι.
4: Είναι μια ευρωπαϊκή, ξέρω εγώ, η UEFA τι είναι.
3: Αλλά πώς έτυχε να είμαι εκεί, ρε φίλε.
4: Ποδοσφαιρική
3: δηλαδή, τόσα μέρα έχει η Θεσσαλονίκη. Εγώ πήγα εκεί, καρφωμένος χωρίς να ξέρω κιόλα.
4: Το παράξενο δεν είναι ότι πήγες εκεί. Το παράξενο είναι ότι πήγαν αυτοί εκεί.
3: Γιατί?
4: Γιατί με δικαιώνουν μετά από πάρα πολύ καιρό ότι η ακτή το Βίλ τα επόμενα χρόνια το Μονακό θα είναι το κορδελιό της Ευρώπης.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το επίκεντρο του κόσμου, του τουρισμού, των συνεδρίων, της γαλάζιας σημαίας θα είναι η ακτή το Βίλ. Ναι. Κάποιοι δηλαδή θα ψάχνουν σπίτι σε εκείνη την περιοχή, στην ακτή το Βίλ. Αυτοί που φύγαν από εκείνη την περιοχή ας προσέχανε.
3: Δηλαδή ήταν αυτή τη UEFA, ήταν και ο Τσέφεριν.
4: Πώς δεν
3: είναι. Α, γι' αυτό.
4: Τσέφεριν,
3: φίλε. Άρα δικαιολογεί το ασθενοφόρο.
4: Εγώ σου λέω, έκανε τίποτα.
3: Εκεί είναι απίκο. Δηλαδή τα ασθενοφόρα που τα πληρώνει ο κόσμος,
4: ναι.
3: τα πληρώνουμε εμείς, ας πούμε, προφανώς, έτσι δεν είναι.
4: Από το υστέρημά μας.
3: Από το υστέρημά μας, ναι. Είναι σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο για τους γνωστούς, τους δυνατούς και τους πλούσιους. Όταν βγαίνουν έξω.
4: Εντάξει, γιατί. Πολύ αρνητικά το βλέπεις.
3: Ναι, πολύ αρνητικά δεν μ' άρεσε.
4: Γιατί
3: δεν μ' άρεσε. Ούτε ήταν, φίλε. Να είναι δύο ώρες παρκαρισμένο εκεί.
4: Είναι μια εκδήλωση. Εντάξει, στην
3: γιατί
4: οποία
3: δεν είναι δύο ώρες έξω μια εκκλησία, ας πούμε, το ασθενοφόρο.
4: Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η ΕΠΟ και ναι. η UEFA.
3: Εκδήλωση. Πήγαν να φάνε, ρε.
4: Να φάνε.
3: Τι εκδήλωση.
4: Να συζητήσουν, ρε παιδί μου, κάτι να κάνουν.
3: Αγάπη μου, πήγαν να φάνε, ψάρια και τέτοια.
4: Πήγαν να φάνε.
3: Ένα πιάτο 30-12 ευρώ.
4: Δεν πρέπει να έχει ένα ασθενοφόρο, ρε παιδί μου.
3: Όχι, ρε φίλε, γιατί να έχει. Αν θέλουν, αν χρειαστούν ασθενοφόρο, όπως άμα στραβοπατήσεις εσύ στον δρόμο, να καλέσεις και να περιμένεις μια εβδομάδα για να έρθει, έτσι να γίνει και για αυτούς. Και δεν το παίζω τώρα να πούμε, γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο τώρα να κάνω τον ωραίο, να πάρω τον κόσμο μαζί μου, αλλά είναι κάτι που δεν μ' άρεσε. Αν γίνονταν γενικά, αν ναι. είχαμε δηλαδή καμιά 4.000 ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι θα πάθει χτύπα ξύλο ένα παιδάκι κάτι, ας πούμε, να τρέξει στο δίλεπτο να είναι κάτω από το σπίτι του, να το καταλάβω. Αλλά επειδή δεν έχουμε και επειδή τα ψάχνουμε, εκεί ήταν παρακαρισμένο για αυτούς, ρε φίλε. Εκτός αν ήταν κάτι άλλο και δεν το ξέρω. Όλα αυτά που λέω είναι αυθαίρετα. Είναι σκέψεις που τις λέω φωναχτά. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά λέω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό. Δεν μου έκαναν ούτε η αστυνομία. Εντάξει.
4: Γιατί και η αστυνομία. Γιατί δεν σου έκανε εντύπωση.
3: Γι' αυτό που είπες εσύ. Ότι ήταν ΕΠΟ και.
4: Άρα το ίδιο πράγμα και το ασθενοφόρο. Γιατί να έχει τόσο αστυνομία. Γιατί.
3: Προφανώς ήταν και η φρουρά του κυρίου Σαββίδη που ήταν εκεί. Άλλος δεν ήταν. Γιατί μόνο για τον κύριο Σαββίδη.
4: Κάτι δεν ήταν. Πρόεδρος της ΕΠΟ είναι.
3: Όχι από τις ομάδες.
4: Από τις ομάδες δεν ξέρω ποιους κάλεσε.
3: Δηλαδή μόνο για τον κύριο Αλαφούζο διάβασα. Αυτός είναι πρόεδρος της ΕΠΟ όμως. Της Super League.
4: Ήταν ο κύριος
3: Αλαφούζο. Όχι, ότι ήταν να πάει και δεν πήγε.
4: Από τον Άρη
3: το οποίο το μάθαμε στο 90 όλο αυτό, έτσι. Ναι, δηλαδή έγινε και το μάθαμε.
4: Δεν το ξέραμε.
3: Δεν είχε ανακοινωθεί κάτι.
4: Θυμάσαι χτες που περάσαμε από την Αριστοτέλους με αυτό το υπερσύγχρονο και πανέμορφο μηχανάκι.
3: Ναι, ναι.
4: Δαβανόπουλος. Και είδαμε στην Αριστοτέλους να στρώνουν χλωτάπιτα. Στην αρχή, στην αρχή εγώ νόμιζα για λίγα δευτερόλεπτα ότι εκεί θα γίνει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
3: Έφυγε. Είπαμε τουρνουά 5x5, δεν
4: είναι. Ναι, μετά αυτό από ό,τι κατάλαβα έχει να κάνει κάτι με τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Θα γίνει εκεί μια.
3: Ωραία είναι αυτά. Να γίνουν.
4: Να μπάλα, σχολικές ομάδες, παιδάκια κτλ.
3: Να γίνονται αυτά. Okay.
4: Εκεί δεν θα έχει ασθενοφόρο.
3: Εκεί να έχει.
4: Εκεί να έχει. Γιατί εκεί θα παίξουν παιδιά μπάλα. Μην
3: φυσικά είναι γεγονός αθλητικό, ξέρω εγώ.
4: Αστυνομία γιατί να έχει τόσο πολύ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πήγαν μετά 16, προφανώς θα
3: ήταν
4: πήγαν για το γλυκό θα πήγανε.
3: Για το γλυκό.
4: Ναι. Αλλά... Άλλοι ήταν στο κύριο.
3: Σου λέω, εγώ πρώτα είδα αυτό, λέω όχι ρε γαμό, το λέω μπλόκο τώρα πάλι, ποιος βγάζει άδειες ασφάλειες κτλ. Αλλά είτε είχα δει ήταν κάτω,
4: ναι,
3: είδες αποθηκευτικό χώρο το...
4: SH, κοίτα σε σβαλίτσι χρωστούσε.
3: Τα είχα μαρκάρει,

0: Δεν το καταλαβαίνω, αλλά πες ότι το καταλαβαίνω. Το προσπερνάω γρήγορα.
1: Ντάξει.
0: Με το μηχανάκι γρήγορα, τσακ, τσακ, μπήκα. Ανέβηκα λίγο πεζοδρόμιο και κατέβηκα. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν το ασθενοφόρο εκεί, απίκο δύο ώρες. Και άμα το ήθελε κάποιος, θα περίμενε. Χρειαζόταν, ας πούμε, να πάει στο νοσοκομείο, θα περίμενε.
1: Μέτρα τάξη και ασφάλεια.
0: Εκεί είναι, δηλαδή, όταν θα χρειαστείς χτύπα χίλια ξύλα που λέει και ο κύριος καθηγητής, το ασθενοφόρο θα πρέπει να περιμένεις. Αφού σε περάσουν, τι έχει, τι κάνει, τι ράνει, έρχεται, να θα αργήσει λίγο γιατί είναι εκεί, γιατί δεν έχουμε άλλα στη βάρδια. Το καταλαβαίνω. Όχι, μάλλον συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Εκεί είσαι εσύ απίκο και περιμένεις να έρθει. Τώρα όμως, χθες το βράδυ, ήσουν εσύ εκεί και ήταν απίκο το ασθενοφόρο για σένα. Μη καταπιείς καναγκάθι κατά λάθος. Τα λέω καλά.
1: Τα λες καλά.
0: Αν ήταν έτσι.
1: Εμένα η
0: επειδή δεν ξέρω, δεν πήρα στο ΕΚΑΒ να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Λέω απλά τώρα, επειδή πώς μόνο θες. Εγώ ήμουνα εκεί, έχω το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Mm. Και το λέω, το μοιράζομαι με σένα. Εσύ δεν μας ακούει κανένα.
1: Η απορία μου εμένα είναι ότι το ασθενοφόρο ήταν ΕΚΑΒ και θα το τραβήξω λίγο περισσότερο. Χτύπα ξύλο, πες κάποιος κατάπινε ένα αγκάθι που λες. Θα το πηγαίναν με το ΕΚΑΒ πού? Στο Ιπποκράτιο, ξέρω εγώ.
0: Όχι, θα το φτιάχνανε εκεί, αφού έχετε μπει στο ασθενοφόρο κάτι.
1: Όχι, γιατί άμα πάθαινε κάτι πιο χοντρό εκεί, θα το φτιάχνανε.
0: Θα το φτιάχνανε εκεί. Αλλά εγώ σου λέω τα κάτι. Μπορεί να ανέβαζε πίεση κανένα.
1: Το θέμα είναι σε ποιο νοσοκομείο θα το πηγαίναν. Σε εφημερεύον ή σε ιδιωτικό?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα περίμενε, λέει, στα εξωτερικά γιατρία, ότι ξέρω εγώ, το Χ, κατάπιε έναν κάτι.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν ξέρω. Εγώ λέω αυτά που είδα. Δεν λέω αυτά εδώ τα περίεργα που λες εσύ.
1: Τα περίεργα, αλλά. Εκεί να δω αν θα έπαιρνε προτεραιότητα ο Χ διάσημος αν πήγαινε στα εξωτερικά γιατρία. Και έπαιρνε τη θέση εμένα.
0: Όλα αυτά που λες εσύ τώρα που θες να προκαλέσεις τώρα για να γίνεις αρεστός στον κόσμο,
1: ναι,
0: μπορεί το ασθενοφόρο ή να χάλασε και να ήταν εκεί ακριβώς στη γωνία, εκεί λίγο στα 10 μέτρα τρώγανε, ναι, ή ο άνθρωπος που το πήρε σπίτι του γιατί σε 3 ώρες θα ξαναπιάνε δουλειά. Και σου λέει να μην πηγαίνω να το παίρνω από εκεί που τα αφήνουν.
1: Τα λάστιχα ήταν φουσκωμένα.
0: Όλα κανονικά ήταν.
1: Όχι, δεν έπαθε.
0: Κλειστό ήταν πάντως το ασθενοφόρο. Ήταν δηλαδή. Δεν είχε λαμπάκι και τέτοιο.
1: Όπως ή κοιμόταν σπίτι.
0: Ωραία. Έτυχε. Μπορεί να έτυχε.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να ήταν εκεί να είχαν ένα περιστατικό δύο ώρες και να μην. Απλά να έτυχε να είναι δίπλα σε αυτούς εκεί που τρώγανε. Απλά με το κατ' επέκταση πώς γίνεται τώρα. Δηλαδή με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε για την υπόθεση του Μαζονάκη. Μπορούμε να σκεφτόμαστε διάφορα, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί έχει να κάνει με περίθαλψη, έχει να κάνει με νοσοκομεία, έχει να κάνει με διάφορα άλλα, με ιατρικά κέντρα, έχει να κάνει με λεφτά, με επισκέψεις, με όλα αυτά. Δηλαδή πάνω στο κλίμα τώρα εγώ την έκανα την κουβέντα και έτυχε να είμαι εκεί. Τι σε προβληματίζει τώρα εκεί? Ότι, σε έστειλε κανένας κάμπινα λίγη?
1: Όχι, βλέπω ότι κάνει η UEFA εδώ, γιατί ήρθε.
0: Εδώ συνεδρία, που είμαστε,
1: ναι,
0: οσκοδούμαστε.
1: Ασθενοφόρο, δεν το άκουσες κάτω, ήρθε και το ασθενοφόρο.
0: Εδώ λογικό είναι, εδώ έχει γυροκομεία δίπλα μας. Είναι λογικό να έρθει κανένα ασθενοφόρο.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Το συγκεκριμένο όμως ήταν εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γινόταν παραδίπλα, δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Υπήρχε μόνο για αυτούς.
1: Θες να σου διαβάσω ποια ονόματα είναι στην. Δεν ξέρω αν ήταν χθες στο φαγητό.
0: Θα ήταν χλαπάκιασμα είχε, ρε
1: φίλε. Ήτανε... Θα σου πω, ήτανε.
0: Εκεί παραγγέλνεις ένα στρίδι και κάνει 86 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήτανε, όλοι.
1: Βέβαια. Εκατοστά γενέθλια λέει τη ΣΕΠΟ.
0: Το έχω δει σε ταινία αυτό ότι κάνει το στρίδι. Όχι, ότι εγώ δεν έχω πάει. Άμα πάω, θα σου πω.
1: Κάνα καρπάτσιο καλό.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνα μπουκάλι λιμοντσέλο μετά στο τέλος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Okay. Μάκης Γκαγκάτσης, Τσέφεριν.
0: Ναι.
1: Όλιβερ Μπίρχοφ.
0: Όντε ρε, Σεντερφοράρα, ρε φίλε. Σεντερφοράρα, Εθνική Γερμανία και πού έπαιζε, Αμβούργο, πού έπαιζε αυτό, όχι.
1: Κριστιαν Καρεμπέ.
0: Ολυμπιακός. Mm. Ήταν εκεί.
1: Ναι. Αλιώσα Ασάνοβιτς.
0: Ο Ασάνοβιτς μετά. Ωραίο σύνθημα είχαν βγάλει. Με την πλάτη ο Μπασινάς, τα εξάκια είχαν βγάλει αυτό το σύνθημα για τον Παναθηναϊκό. Περίμενε. Με την πλάτη ο Μπασινάς, ο Ασάνοβιτς μετά. Ο Αλεξόπουλος, πλασέ.
1: Ναι.
0: Είχαν γίνει τρία μαζεμένα τότε. Σαν του Μουκουντή, προχθές.
1: Ναντίν Κέσλερ.
0: Κέσλερ.
1: Δεν τον θυμάμαι.
0: Κέσλερ. Κάτι μου λέει το Κέσλερ.
1: Και μια λέγε. Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς.
0: Ο Θόδωρος γιατί ήταν, σαν τι?
1: Καλεσμένος στη UEFA. Εντάξει, Euro 20, ρε φίλε.
0: Α, οκ. Okay. Ναι.
1: Άγγελος Μπασινάς.
0: Ο Μπασινάς σαν τι?
1: Δεν ξέρω. Δημήτρης Παπαδόπουλος.
0: Ναι, μπορεί.
1: Και Δήμητρα Παντελιάδου.
0: Ή ο γιατρός, ναι, για πες.
1: Και Δήμητρα Παντελιάδου.

0: Δήμητρα Παντελεία.
1: Αυτή
0: δεν
1: που ξέρω, είναι από γυναικείο ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Μπορεί.
1: Γιατί είναι στην UEFA. Και συζητήθηκαν για το πού θα γίνουν τελική τα επόμενα χρόνια Europa League, Conference League, Champions League κτλ. Κτλ. Και για τους κανονισμούς, τις αλλαγές, ενημέρωση, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για το φούτσαλ, για όλα. Έγινε ένα γενικό έτσι, συνέδριο ενημέρωσης.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Και χωρίς προμοτάρισμα, δηλαδή ξαφνικά έγινε αυτό το πράγμα. Ξαφνικά. Υπήρξε δευτεριάτικα κιόλας που ήταν όλοι κακουμούτσουνοι. Η συντριπτική πλειοψηφία που έχει και παιδιά κιόλας ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο. Εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να βάλουν τα παιδιά τους για ύπνο 9,5 ώρα γιατί δεν θέλω να πάω σχολείο δεύτερη μέρα και τέτοια. Ήταν όλοι μέσα. Δηλαδή το μοναδικό σημείο της Θεσσαλονίκης που είχε φασαρία ήταν εκείνο.
1: Ναι.
0: Και στη Συνδίκα με Όλγας που γίνεται χαμός. Εδώ και γιατί οι τρεις φλωρίδες γίνονται. Ναι. Οι τρεις συν μία για το λεωφορείο.
1: Είδα και έργα σήμερα ξεκινήσαν στη Βούλγαρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γίνεται μία και γίνεται ο χαμός. Και χθες που περάσαμε και το βράδυ και σήμερα τώρα πριν από λίγη ώρα που κατέβαινα εγώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, Λίμπερο 107,4, 37 λεπτά μετά τις 2. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ, Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο goldenboysfa.gr.
1: Τι,
0: σε βλέπω γελαστό.
1: Γιατί να.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να αποθεώ στον Αρίστη.
0: Βέβαια, εντάξει. Είναι το μήνυμα
1: της Αρίστη Πέγκη Σίλη. Το μήνυμα της ημέρας, εβδομάδας, του μήνα, κάτσε να βγει ο Σεπτέμβρης, ναι. Μήπως σε φάει κανένας, αλλά δεν βλέπω.
0: Δύσκολα.
1: Και τον έχω ξανά αποθεώσει, νομίζω, τον Άριστη.
0: Ναι, ναι.
1: Για μήνυμα.
0: Το έχει.
1: Διαβάζετε. Έτσι και έτσι. Καλύτερα.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Έχει πολύ γέλιο, πολύ χιούμορ, ναι. Μέσα και έξυπνο, εμένα αυτά μου αρέσουν. Ναι. Μπορεί να το παρεξηγήσουν κάποιοι και επειδή μιλάμε στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε στη Γιάφκα, θα γελούσαμε. Ακόμα θα χτυπιόμασταν. Ναι. Απλά εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο για τους υπόλοιπους, αλλά Αρίστηπε.
0: Ναι.
1: Είσαι κοντά στον τρόπο που. Όχι που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που. Του χαβαλέ που μας αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Του χιούμορ. Εμένα προσωπικά δεν μιλώντας. Πώς το λες, σαν Γιώργος.
0: Εννοείται.
1: Σαν Γιώργος. Αυτό το ξετυλίγει που λένε πολλοί, δυστυχώς. Είναι το χιούμορ που μου αρέσει. Λοιπόν.
0: Μια που είπαμε για Παυλένκα, είπαμε για αποστολή, να πάμε στο.
2: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Τσουβέλλας, ο Ράπτης και ο Μαλιάτης είναι αυτό το διάστημα η ψυχοθεραπεία μου.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που είχα και αυτούς κάθε μέρα ένα δίωρο και ξεχνούσα τη ζατήλα μου όλες τις ημέρες που πέρασε, ας πούμε. Και κάθε μέρα βλέπω. Τώρα βλέπω τα περσινά, προπέρσινα που έχουν.
0: Είναι ψυχοθεραπεία.
1: Ναι, είναι. Λοιπόν.
0: Ο Στέλιος μπορεί να έχει ρεπορτάζ και για αυτά που συζητούσαμε πριν. Για το ασθενοφόρο, για τα.
1: Το ασθενοφόρο δεν έχει.
0: Για τα γεύματα, που τι πάγανε, τι ήπιαν, ποιοι ήταν.
1: Για τα υπόλοιπα, για το ποιοι ήταν, ναι, και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Προς το παρόν.
0: Ήσουνα στο τραπέζι. Ήσουνα στο ασθενοφόρο μέσα.
3: Όχι, δεν ήμουνα στο ασθενοφόρο, δεν ήμουνα στο τραπέζι. Σήμερα όμως που με έχει καλέσει η ΕΠΟ σε ένα ντεσού, θα μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα αύριο.
0: Τέλεια.
3: Δεν ξέρω αν θα έχει ασθενοφόρο. Θα το βγάλω φωτογραφία αν υπάρχει, ναι. Έξω το μαγαζί που μας έχει καλέσει η ΕΠΟ.
0: Ναι.
3: Θα βγάλω φωτογραφία και θα σας ενημερώσω.
0: Στην παραλία είναι το μαγαζί, δίπλα σε μεγάλο ξενοδοχείο.
3: Τώρα, όχι απλά το φωτογράφησες.
0: Ναι.
3: Ναι, εκεί είναι.
0: Okay.
1: Εκεί πάει το μήνυμα του Άριστη που τότε. Για σήμερα.
0: Ναι.
3: Εκεί, αφού μας κάλεσε ο Αλέξανδρος, ο Τσέφεριν δηλαδή.
0: Α, νομίζω ο Τσουβέλλας.
3: Ο Τσουβέλλας θα το γεμίσει και το παλατάκι τώρα σε ένα μήνα.
1: Το παλατάκι 8 χιλιάρικα χωρά. Εδώ γέμισε το άλλο, ρε.
3: Περίμενε. 8 είναι μόνο το γύρω-γύρω. Γιατί από ό,τι είδα. Μπήκα να πάρω κι εγώ εισιτήριο, να σα πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Και γίνεται. Μην πω ότι γίνεται στον αέρα, καταλαβαίνετε τώρα. Αλέξανδρε, να με ακούς, επειδή παίζουμε και στην Αθήνα, κάνει κανένα κονέ, ρε φιλέ. Δηλαδή για το Θεό.
1: Ο Τσουβέλλας είναι στον τρόπο εκτός από αυτό που κάνει. Δηλαδή τώρα που παρακολουθώ αυτό το δίμηνο, σου παρακολουθώ, βλέπω όλα τα επεισόδια. Είναι, τον ακούω και είναι σαν να μιλάω εγώ. Στην ιδιωτική του ζωή. Στην προσωπική του ζωή, μάλλον. Εκεί ιδιωτική.
3: Γιατί στα εισιτήρια στο παλατάκι δεν θα έχει κόσμο μόνο στις εξέδρες. Θα έχει και κάτω.
1: Ναι, θα έχει και κάτω. Στο Telecom Center νομίζω και εκεί. Έτσι,
3: οπότε μια δεκάρα θα είναι σίγουρα μέσα στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, τέλος πάντων.
1: Μπράβο του, μπράβο του.
3: Οπότε, αφού με κάλεσε ο Αλέξανδρος ο Τσέφεριν και ο Θόδωρος ο Θοδωρίδης, δεν μπορούσα να πω όχι. Πάνω δω αν έχει ασθενοφόρο.
0: Α, και Θόδωρος Θοδωρίδης.
3: Καλά, αφού.
0: Σωστά,
3: εδώ
0: είναι.
3: Είναι η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του UEFA. Ναι. Σήμερα ανακοινώθηκαν από εδώ.
0: Ναι.
3: Ανακοινώθηκαν που θα γίνουν οι επόμενοι τελικοί του Champions League και του Europa League. Και του Conference League. Ανακοινώθηκε επίσης η αλλαγή στο Nations League που θα γίνει League Phase. Έχει γίνει τώρα κοσμογονία.
0: Χαμός.
3: Ναι,
0: χαμός.
3: Χαμός. Αν θέλετε. Στα γρήγορα να πούμε 2-3 πράγματα για αυτά της ΕΠΟ,
0: ναι.
3: Και για τις ανακοινώσεις για τους τελικούς μπορεί να πάει μια ομάδα δική μας, ρε παιδί, δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστά.
3: Ποδόσφαιρο είναι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Γιατί όχι. Έχουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να ονειρευόμεθα.
0: Πώς δεν έχουμε, αφού πήρε ο Ολυμπιακός το conference, έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται όλοι.
3: Φυσικά. Φυσικά. Και μόλις ακούσετε και τις έδρες των τελικών που αποφασίστηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχω σταμπάρει εγώ ένα τελικό, να ξέρεις.
3: Κατάλαβα. Είμαι σίγουρος ποιον στάμπαρες.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, να πω ότι σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA εδώ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε ότι ο τελικός του 2028 στο Champions League θα γίνει στο Μόναχο, στο γήπεδο της Bayern.
0: Ναι.
3: Το 2029 θα γίνει στη Βαρκελόνη, στον Camp Nou.
0: Mm.
3: Στο Europa League. Το 2028 θα γίνει στο Βουκουρέστι, στη National Arena.
0: Ναι.
3: Το 2029 θα γίνει στο Βελιγράδι, στη Σερβία.
0: Πολύ Βαλκάνιο.
3: Εκεί έχεις συμμετέχει. Όχι,
0: όχι, το πρώτο εγώ είχα σταμπάρει.
3: Ναι, και στο Conference League το 2028 θα γίνει στο Τωρίνο, στο γήπεδο της Juventus, και το 2029 στη Γηπεδάρα, στο Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη.
0: Καλά, ρε Στέλιο, γίνονται εδώ, παίρνονται αυτές οι αποφάσεις και δεν δώσαν ένα τελικάκο εδώ σε ελληνικό γήπεδο.
3: Κάτσε ρε, τα τελευταία χρόνια πήρες τελικό τέτοιο. Α, Θεσσαλονίκη εννοείς.
0: Όχι, όχι, στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, φίλε.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη πού θα το κάνουν, ρε Στέλιο.
3: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Στο Τριάδι ή στη Ρεδεστό.
3: Στο γήπεδο που στήσανε στην Αριστοτέλους.
0: Ναι.
3: Και να πω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Super Cup του 27, δηλαδή του χρόνου, θα γίνει στην Johan Cruyff Arena, mm-hmm. στο Άμστερνταμ, και στο 28 θα γίνει στην Αστάνα Αρένα. Δηλαδή η επιτομή τερματίου αρχές αλλάζει.
0: Το Άμστερνταμ θα γίνει, είπες. Super Cup, Ευρωπαϊκό.
3: Το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Mm.
3: Και γυναικείο Champions League τελικό του 28 στο Λιόν, γηπεδάρα.
0: Ναι.
3: Στο Πάρκ Ολυμπίκ Λιόν, ναι. Και το 29 στο Κάρντιφ, στην Ουαλία.
0: Τέλεια.
3: Και επίσης κλείνοντας, ότι αλλάζει η μετάβαση του που λέγαμε, το Nations League δεν θα είναι με ομίλους, θα γίνει με League Phase. Οπότε θα έχουμε νέα δεδομένα και εκεί.
0: Τέλεια.
3: Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά.
0: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Ναι, γιατί από νωρίς βγήκε η αποστολή σήμερα. Η ομάδα έκανε προπόνηση στις 9.30 το πρωί, οπότε νωρίς θα έβγαινε και η αποστολή. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, ή και όχι τελευταίας στιγμής, γιατί όποιος είδε και βγαίνοντας τον Παυλέγκα από το κήπεδο την Κυριακή το βράδυ, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Δεν θα παίξει ο Παυλέγκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσει στο τετρακέφαλο μετά το χτύπημα από το Ράσιτς, που δεν το ήθελε κιόλας το παιδί, έτσι να τα λέμε όλα. Ναι. Ήταν πάνω στη φάση. Οπότε έμεινε εξ αποστολής κυρίως για προληπτικούς λόγους. Δεν υπήρχε λόγος να πάρθει οποιοδήποτε ρίσκο.
0: Εντάξει, ναι,
1: κύπηλο, πόδι του βρήκε ο Ράσιτς, δηλαδή, όχι ναι. πλευρό.
0: Όχι, όχι,
3: όχι, όχι πόδι, πόδι. Πόδι.
0: Στο replay,
3: πόδι.
0: Γόνατο
3: πόδι.
0: Και λίγο πιο πάνω.
3: Πόδι, πόδι. Οπότε δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Παυλέγκα μαζί με τον Μεϊτέ, τον Γιαννούλη, τον Σαρή, τον Τσάλοφ, τον Ντεσπόντοφ, τον Λουσέ και τον Χατζηδιάκο. Είναι τα παιδιά τα οποία είναι στο ιατρικό δελτίο. Τώρα, στην αποστολή για το παιχνίδι στην Αθήνα αύριο, 8 η ώρα με τον Ατρόμητο, βρίσκονται Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, οι θερματοφύλακες, Κένι, Κωσίδης, Κώστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, οι αμυντικοί,
0: mm-hmm.
3: Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Καμαρά, Ουγκρέσιτς, η Χαφ, Πέλκας, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζήφκοβιτς, Χατσίδης, η μεσοεπιθετική, και Μύθου και Ενδιαγέ, η επιθετική. Προφανώς και στους παίκτες που δεν ανέφερα. Και δεν είναι ούτε στους τραυματίες, δεν είναι ούτε αυτούς που είναι στην αποστολή. Είναι ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα μείνει στη Θεσσαλονίκη να κάνει ατομικές προπονήσεις μέχρι να γυρίσει η ομάδα, και την Κυριακή θα είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτς με τον Πανετολικό 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, στο Αγρίνιο.
0: Γεμάτο το πάλι το ιατρικό δελτίο.
3: Κοίτα τώρα.
0: Να δούμε πότε θα βιάσει αυτό.
3: Κοίτα, σίγουρα μέσα στο 20ήμερο της διακοπής ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος θα έχουν επιστρέψει.
0: Ναι.
3: Οκ, okay, σίγουρα. Τα καλά. Φλάση. Στο μάτσο με τον Ατρόμητο, πριν από 30 Αυγούστου, νομίζω ήταν το παιχνίδι. Ξαναγυρνάει ο Πάκου να παίξει το Περιστέρι μετά από 2,5 εβδομάδες. Ο Χατζηδιάκος ήδη έχει καλύψει το μισό της διαδρομής από τη Φλάση. Σίγουρα μέσα στη διακοπή Λουσέ και ο Χατζηδιάκος θα επιστρέψουν. Πιθανότατα και ο Ντεσπόντοφ. Άρα.
0: Άντε πάλι ουσιαστικά τον Ντεσπόντοφ.
3: Ο οποίος συνεχίζει ατομικό, έτσι. Ο Παυλέγκα, okay, θα λείψει μόνο από αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Και από εκεί και πέρα είναι οι τρεις μακροχρόνοι, ο Μεϊτέ, ο Σαρίς και ο Τσάλοφ. Ο Μεϊτέ θα επιστρέψει σύμφωνα με το ρεπορτάζ τον Νοέμβριο στις προπονήσεις. Ο Γιαννούλης το 20ήμερο αυτό κάθεται πάρα πολύ καλά, να μπορέσει να κάνει το πιο σημαντικό κομμάτι της αποθεραπείας του, ώστε κάπου εκεί στα μέσα του Οκτώβρη να είναι ξανά διαθέσιμος. Να χάσει, ρε παιδί μου, και να μάθει με την Καλαμάτα που έχει ο ΠΑΟΚ 12 του Οκτώβρη. Και ο Σαρίς με τον Τσάλοφ, ο Σαρίς θα χάσει όλη τη χρονιά ούτως ή άλλως. Και ο Τσάλοφ θα μπει με την ομάδα κάπου μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές. Ουσιαστικά τώρα θα αποσυμφορηθεί πολύ η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο μόλις γυρίσει ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Ντεσπόντοφ. Και ο Γιαννούλης βέβαια με κατ' επέκταση λίγο αργότερα, λίγες μέρες μετά.
0: Μάλιστα. Πρόβλεψη έχουμε για τους μικρούς, αυτό που συζητάμε πάντα πριν τα μάτς του κυπέλου.
3: Και τώρα.
0: Αν και έχει επιλογές πολλές ο Πάου.
1: Δύο πρέπει να πέσουν.
3: Εντάξει, σίγουρα ο Μύθου. Θα ξεκινήσει ο Μύθου. Ναι. Δηλαδή τώρα κλέβω εκκλησία, το ξέρω.
0: Okay, αυτό είναι το εύκολο νομίζω.
3: Ναι, είναι το εύκολο. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει επιλογή να παίξει ο Χατσίδης να ξεκουραστεί ο Ζιβκόβιτς για να παίξει στο Αγρίνιο 100% Σέρβος. Απ' την άλλη. Να παίξει ο Μπαταούλας, γιατί υπάρχει το σενάριο. Μάλλον, όχι το σενάριο, δεν μπορώ να δω πόσο Κένι θα κάνει το 12 στα 12. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί, όπως έχει πει και ο προπονητής και συζητήσει που έχουν εσωτερικά με τους υπόλοιπους μέσα στην ομάδα και με το Μάτσο και με το Βιερίνια, ότι από τη στιγμή που έχει πάρθει η απόφαση να μην αποκτηθεί δεξιός μπακ, ο παίκτης ο οποίος θα μπορεί να καλύψει το κενό του Κένι όταν χρειαστεί θα είναι και ο Ελουστόντο. Συν ότι μπορεί και ο Γιάκιτς, συν ότι μπορεί και ο Λουσέ, συν ότι υπάρχει ο Κωσίδης.
0: Ναι. Οπότε για τον Κωσίδη, Στέλιο, μου έκανε εντύπωση βλέποντας το Μάτσο το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ο Κωσίδης έπαιζε αριστερό στόπερ.
3: Ναι. Ναι, και στην προετοιμασία στα φιλικά όταν μπήκε, ήταν δεξί στον Περοπαταγούλα, αριστερό στον Περοκοσίδη.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πόσο συγγενική είναι η θέση αριστερό στόπερ με δεξί μπακ.
3: Δεν είναι, όχι. Δεν το λες. Δεν το λες πολύ συγγενικό. Ναι. Μπήκε στην αποστολή πάντως ο Κωσίδης. Παρά το γεγονός ότι έπαιξε με τον ΠΑΟΚ Β.
0: Ναι.
3: Χθες με τον Παθρακικό.
0: Okay.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει μια ανάσα ο Κένι.
0: Εκτός αν, αν του είπε, κάνε υπομονή δύο μάτς, είναι ακόμα ένα Τετάρτη, ένα Κυριακή και μετά καθόμαστε τρεις εβδομάδες.
3: Να κάνει το 13 το παλιό σου προπό.
0: Το Super 13 κιόλας.
3: Πραγματικά αυτή τη στιγμή ούτε ο Εμπαπέ έχει παίξει 12 στα 12. Αλήθεια. Δηλαδή, άμα το ψάξουμε τώρα στην Ευρώπη, ο Κένι παίζει να είναι ο πρώτος σε συμμετοχές σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Τελειώνουν και οι μεταγραφές σήμερα, Στέλιο.
3: Ναι, τελειώνουν. Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς θα ζήσουμε χωρίς μεταγραφές.
3: Κοίτα, περίμενε. Υπάρχουν δύο εβδομάδες ακόμα για τους ελεύθερους. Έτσι. Δεν θέλω να χαλαρώνετε.
0: Πες το να ησυχάσουμε.
3: Δεν θέλω να χαλαρώνετε καθόλου.
0: Δύο εβδομάδες για ελεύθερους. Μια χαρά.
3: Ναι. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις στους ελεύθερους.
0: Ο Μπεντζεμά. Λίγο
3: που. Να και δεν. Εντάξει, αυτό ο Μπεντζεμά είναι και πολύ προβεβλημένος. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι ελεύθεροι ακόμα. Το θα δούμε σε τι κατάσταση μπορεί να είναι αυτοί οι παίκτες.
0: Πού βάζει το ευρώ σου ότι ο Πάοκ θα κάνει μεταγραφή σήμερα ή ότι θα πάρει ελεύθερο. Ή τίποτα από τα δύο.
3: Πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι τίποτα από τα δύο.
0: Τίποτα από τα δύο.
3: Αυτό εκτιμώ. Βέβαια, στη φάση που είμαστε τώρα, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ θα ήθελαν ιδανικά να μπορούν να ελαφρύνουν λίγο το ρόστερ το οποίο αριθμεί πάνω από 30 παίκτες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ 30 παίκτες δεν είχε ούτε όταν έπαιζε League Face Europa.
0: Σωστά.
3: Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που έχει πάνω από 30, μαζί με τα παιδιά που είναι τραυματίες πάντα, και τα μάτια θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Σίγουρα τουλάχιστον με πέρσι. Μίνιμουμ 10 λιγότερα μάτς θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα 8 της League Face και τα 2 που έπαιξε μετά με τη Θέλτα, 10, σίγουρα θα έχει 10 μάτς λιγότερα.
0: Ναι.
3: Αλλά άρα σίγουρα. Ναι, ακόμα και αν πάει ο ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου. Γιατί ήταν και 2 μάτς παραπάνω στο κύπελο, νομίζω πέρσι, ή ένα. Στη League Face. Νομίζω πέρσι ήταν 2 παραπάνω.
0: 2 περισσότερα και έφτασε και μέχρι τον τελικό ο ΠΑΟΚ.
3: Άρα και να πάει τελικό.
0: Το maximum έκανε.
3: Ναι, και να πάει τελικό στο κύπελο που μακάρι να πάει. Και πάλι θα είναι 10 από την Ευρώπη και άλλα 2 από το κύπελο, γιατί νομίζω είναι 2 λιγότερα φέτος στη League Face. Είναι λιγότερες οι ομάδες στη League Face.
0: Άρα μεγαλύτερο ρόστερ, λιγότερα μάτς.
3: Εξω αν βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχουν αγορές οι οποίες να μπορείς να δώσεις παίκτες.
0: Αυτό σου λέω. Άρα πώς θα φύγουν οι παίκτες τώρα να αποσυμφωνιστεί το ρόστερ που λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δηλαδή, άμα πεις να τους μετρήσεις τώρα, είναι σίγουρα πάνω από 30. Και είναι και δύσκολη διαχείριση, γιατί. Εμείς απ' έξω είμαστε εύκολοι στο να κάνουμε κουβέντα. Για μπες στα αποδυτήρια εσύ με 30 διαφορετικές προσωπικότητες να διαχειριστείς ότι δεν θα παίξει ο ένας και θα παίξει ο άλλος και μετά πρέπει να βάλω τον άλλον γιατί ο άλλος μπορεί να γκρινιάξει κτλ. Και όλα αυτά που γίνονται στις ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολη διαχείριση. Είτε ο προπονητής είναι ο Λύση, είτε είναι ο Γκουαρτιόλα, είτε ο οποιοσδήποτε. Δεν είναι εύκολη διαχείριση. Κοίτα, αν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα σου έλεγα ότι θα το βολέψει κάπως.
0: Φυσικά, άμα έχει 6, 7, 8, 10 περισσότερα παιχνίδια.
3: Τώρα είναι πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες σε πολλές θέσεις, κυρίως από το κέντρο και μπροστά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αύριο στο αυριανό μάτς μπορεί να δούμε δεκάρι το Σορετήρε.
0: Δεκάρι το Σορετήρε.
3: Ναι, μπορεί να δούμε τον Ουγκρέσιτς. Μπορεί να δούμε τον Πέλκα και πάλι.
0: Το Θημιάνι.
3: Μπορεί να βάλει το Θημιάνι στα χαφ. Στα χαφ υπάρχει, τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει στα χαφ. Γιάκιτς, Σάντα Μαρία, Καμαρά. Θημιάνης, Ζαφύρης, ποιο ξεχνάω, 5, κάποιο ξεχνάω τώρα.
0: Καμαρά είπες.
3: Είπα.
0: Ναι, okay.
3: Εννοείται. Μιλάμε για πέντε παίκτες. Δηλαδή, ξαναλέω, Γιάκη, Σάντα Μαρία. Α, και ο Λουσέ, έξι. Έξι παίκτες για δύο θέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Και δεν προλάβει, δεν υπάρχουν αγορές ανοιχτές για να μπορέσει να δώσει. Εξω αν προλάβει να δώσει σήμερα κανένα παίκτη που τελειώνει η ελληνική αγορά. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα για την ενδεκάδα, προφανώς και θα πάει σε ένα καθεστώς φρεσκαρίσματος ο Λύση. Έχει ενδιαφέρον στο τέρμα αν θα βάλει τσιφτσί μοναστηρλί. Να δούμε τι θα κάνει. Αν το παιχνίδι, μάλλον, αν το παιχνίδι είναι ανάλογο με την εικόνα που είδαμε στις 30 Αυγούστου στο Περιστέρι, δεν θα έχει πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι το περίμενα το παιχνίδι.
0: Και δεν, νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο θα ασχοληθεί ο Ατρόμητος με το κύπελο.
3: Δεν νομίζω. Mm. Πιστεύω ότι με το Σάββατο που θα γίνει αίμα κι άμμος με Ατρόμητος και Κηφισιά.
0: Α, Σάββατο κιόλας παίζουν.
3: Ναι. Oh. Ναι, γιατί το έχει Ατρόμητος Κηφισιά και το ντέρμπι της πόλης, νομίζω, το Σάββατο. Δύο
0: ναι, ναι.
3: Γιατί αν δει κανείς το πρόγραμμα και του ΠΑΟΚ και του Ατρόμητου, δεν νομίζω. Και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, αν μπορούσε να τον πει στον Κέρκες και τον Λύση, αδερφέ, να το παίξουμε το παιχνίδι στο FIFA και να προχωρήσουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Εύκολα.
3: Εύκολα. Να βρούμε τρόπο, ρε παιδί μου, να μην ασχοληθούμε τώρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, νομίζω, και βάσει του τι συμβαίνει γενικότερα στον ανταγωνισμό, την Κυριακή στο Αγρίνιο, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, οπότε έχει περάσει από εκεί, έχει περάσει δύσκολα. Δεν θυμάμαι εγώ εύκολο παιχνίδι στο Αγρίνιο να έχει γίνει. Που λες πέρασε σβηστά. Με ένα Πανετολικό ο οποίος μέχρι να χάσει το ΆΚΑ είχε 3-3. Mm. Ταυτόχρονα που στο πρωτάθλημα οι άλλοι τρεις διεκδικητές παίζουν και οι τρεις εκτός έδρας, όπως και εσύ παίζεις εκτός έδρας. Έχουν κάνει ήδη από δύο γκέλες ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Οπότε καλείσαι την Κυριακή στο Αγρίνο να πάρεις την νίκη και να πας στη διακοπή με την μέγιστη ηρεμία. Και μπορεί να εκμεταλλευτείς και κάποια άλλη γκέλα που μπορεί να κάνουν. Γιατί ο
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά όταν γυρνάμε.
3: Ναι, και ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει στη νίκη με την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αδιάφορος. Καταλαβαίνετε πως το λέω τώρα. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αδιάφορος αύριο. Αλλά νομίζω ότι άμα τα βάζαμε σε μια ζυγαριά σημαντικότητας, να το πω έτσι, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το μάτι στην Κυριακή είναι πιο σημαντικό.
0: Σαφώς. Και στο κύπελο, εφόσον είναι με αγωνιστικές και τέτοια, μπορείς να διορθώσεις τα λάθη σου.
3: Ναι, και στο κύπελο. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, λέτε, άμα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να περάσει. Η League Face έχει 16 ομάδες φέτος.
0: Ναι.
3: Και περνάνε οι 12.
0: Μάλιστα.
3: Θα μου πεις τώρα, θες να βγεις 10 να παίξεις ντέρμπι. Για να φτάσεις στον τελικό, αν θες να φτάσεις στον τελικό, πρέπει να παίξεις ντέρμπι. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα για την 11 αυτό που πήγα να πω λίγο πριν, προφανώς θα πάει σε ένα καθεστώς διαχείρισης φρεσκαρίσματος με τσιφτσί ή μοναστερλί στο τέρμα. Ο Τέιλορ θα πάρει τη θέση του Μπάμπα. Στο αριστερό άκρο. Θα το ξαναδούμε αριστερό μπακ τον Τέιλορ. Mm. Από εκεί που δεν το περιμένα, το ξαναβλέπουμε αριστερό μπακ τον Τέιλορ. Ιδρύσει τον παρόδο Τζόναθαν Γκόμες ντεμπούτο στην 11 με γκολ το Σαββατοκύριακο. Και γκολάρα κιόλα στην Όξναμπρουκ.
0: Ναι. Κόντρα στη Χέρτα, νομίζω.
3: Mm-hmm. Mm. Αλλά έχασε η Όξναμπρουκ. Δεν πειράζει. Στη μεσαία γραμμή είπαμε. Νομίζω θα δούμε Γιάκιτ να ντεμπουτάρει στην 11. Είτε με Καμαρά δίπλα, είτε με Σάντα Μαρία. Θα δούμε. Μεσοεπιθετικά δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε μια τριάδα με Χατσίδη, Σορετήρε, Ταχάλη.
0: Ωραία.
3: Καλό
0: τριάδα.
3: Μου ακούγεται.
0: Ναι, ναι,
3: ωραίο μου ακούγεται. Υδραυλική μου ακούγεται η τριάδα αυτή. Και μπροστά θα παίξω Ανέστης, να παίξω Μύθο, γιατί έχουμε αυτόν τον κανονισμό που θυμάστε πέρσι λέγαμε να το κάνει η ΕΠΟ. Πέρσι ήταν ένα, να το κάνουμε δύο.
0: Ναι.
3: Φέτος εγώ λέω του χρόνου το κάνουν τρεις. Εκεί να δούμε τη μαγιά των ελληνικών ομάδων.
1: Για τον Πάντζα, τι είπατε.
3: Ο Πάνσα δεν είναι στην αποστολή, θα είναι την Κυριακή στην αποστολή στο Αγρίνιο και με τον Πανετολικό. Έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Οκ.
0: Αυτά, Στέλιο, έχεις κάτι άλλο.
3: Καταρχήν δεν είπατε τα πιο σημαντικά, έτσι.
0: Για πες.
3: Την ημερομηνία που θα γίνει το πρώτο κλάσικο το μπασκετικό στη Θεσσαλονίκη, δεν το είπατε αυτό.
0: Α, είχαμε μπάσκετ εσύ.
1: 21 Νοεμβρίου.
3: Ναι, φίλε. 21
0: Νοεμβρίου.
3: Και είναι καλό, ναι, Παοκάρης, είναι καλό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί κάνοντας ένα μικρό προγραμματισμό που το βλέπω εδώ, το μάτς ήταν Σάββατο, okay.
0: Ναι.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και η Ιμράν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Στον τιμωρημένο Φορτούνη και στον τραυματία Γκουστάβο Σά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αυριανή αναμέτρηση με την Καγκελόνια. Στις 5 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού και του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Διαψεύδουν οι ερυθρόλευτοι δημοσιεύματα για απόκτηση σεντερφόρ. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγκα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλέκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με το στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας της League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη ΜΙΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορο. Αγώνας του τριφυλιού με την Εμπούρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν στις 5.30. Για τα προγραμματικά του BCL, Προμηθέας Πάτρας Βιέννη στο ημίχρονο στις 4.30 ο Κολοσσός Ρόδο αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Κορφές. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αναμετρήσεων από Magenta Sports 4. Στο Μόναχο και την Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League στη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference League. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 28-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ισχύει μέχρι τώρα. Αρνητικά απήντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Φόρ έχει 8 γκολ σε 6 συμμετοχές με την Μπενφίκα και έχει αφήσει πίσω του τον Όσιμεν της Γαλατά Σαράι αλλά και αστέρες όπως η Γιαμάλ, Ραφίνια και Εμπαπέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας την Έλτσε για την 6η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Να διπλασιάσει τις νίκες της στο Eurovolley θέλει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 5 τη Σουηδία. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 43sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Βασικά ψέματα. Την ημέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ξεκινάμε την εκπομπή στις 3, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα είμαστε μέχρι τις 4, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω στη συνέχεια και να πάω στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για να παραλάβω την διαπίστευσή μου για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγγελόνη για την πρεμιέρα του Europa League. Από τις 4 μέχρι τις 6 θα είναι μαζί σας ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Οπότε οι γραμμές θα παραμείνουν ανοιχτές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε.

Μας τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, όπου στέλνουν τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ευρωπαϊκή είναι αυτή η εβδομάδα, καθώς έχουμε τις δύο μας ομάδες, τον Όφη και τον Ολυμπιακό, να παίζουν στην League Phase του Europa League, να έχουν τις πρεμιέρες τους. Ο Ολυμπιακός παίζει εντός αύριο το βράδυ με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Όφη παίζει μεθαύριο την Πέμπτη σε ένα ιστορικό παιχνίδι στην επιστροφή του Όφη στην Ευρώπη. Κόντρα στη Χόφενχάιμ, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με τον κόσμο του Όφη όμως να το πιστεύει, να έχουν διατεθεί ήδη περισσότερα από 13.000 εισιτήρια. Πιστεύω ότι θα ανέβει κι άλλο αυτός ο αριθμός τις επόμενες δύο μέρες. Η ΠΑΕ Όφη ανοίγει συνεχώς νέες θύρες που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο της ομάδας να πάει στο γήπεδο. Το Παγκρίτιο είναι ένα μεγάλο στάδιο, οπότε πιστεύω ότι όποιος θέλει μπορεί όντως να πάει στο γήπεδο και να υποστηρίξει τον Όφη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Και αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά το αξίζουν και με το παραπάνω. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε Έλληνες και κατά εμέ δείχνει το δρόμο και στις υπόλοιπες ομάδες το πώς θα μπορούσαν να μεγαλώσουν, στηρίζοντας τις προσπάθειες αυτής της ομάδας σε Έλληνες παίκτες που ξέρουν που παίζουν και ξέρουν το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, και όχι σε ξένους παίκτες μισθοφόρους, οι οποίοι στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι καν καλύτεροι από τους Έλληνες και απλά προτιμούνται για αυτή την ξενομανία που μας διακρίνει. Είναι αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια πάει να διορθωθεί λίγο αυτό. Παλιότερα γινόταν πολύ περισσότερο. Ο Όφη πάντως με 8 και 9 Έλληνες είναι δεκάδα σε κάθε αγώνα και την πρόκριση στη League Phase του Europa League πήρε. Και τρεις νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έχει κάνει, και το Super Cup κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδος στην περσινή σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και πάντα ψάχνει το επόμενο βήμα και το κάτι ακόμη περισσότερο. Πήρε διπλό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, παίζει με τη Χόφενχάιμ την Πέμπτη και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψει το παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις. Κόντρα σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Όποιος την έχει παρακολουθήσει και λίγο φέτος θα δει, ειδικά επιθετικά, πόσο απειλητική είναι η Χόφενχάιμ. Θα έχουμε πάντως και αύριο και μεθαύριο να πούμε για τον Όφη. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται αύριο και θέλει και πρέπει να βγάλει αντίδραση αυτή τη φορά κόντρα στην Γιαγκελόνια, έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει θέσει ξεκάθαρα τον στόχο της ομάδας, όπου είναι να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, αλλά όταν υπάρχει αυτός ο στόχος, καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει 8 παιχνίδια να δώσει στη League Phase του Europa League, ξεκινώντας από αύριο και τελειώνοντας στα τέλη του Ιανουαρίου. Έχει τρία παιχνίδια τα οποία είναι, τέσσερα μάλλον παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά δύσκολα, από δύσκολα έως αρκετά δύσκολα, και άλλα τέσσερα παιχνίδια που είναι το απόλυτο φαβορί και θα πρέπει να πάρει τις νίκες. Ένα από αυτά τα παιχνίδια που είναι φαβορί είναι φυσικά αυτό με την Γιαγκελόνια, το αυριανό παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα πρέπει να πάρει την νίκη. Το ίδιο πρέπει να κάνει και με τη Σπάρτα Πράγας όταν θα παίξει στις 22 Οκτωβρίου. Μεγάλο φαβορί για να πάρει την νίκη είναι και κόντρα στην Τσέλια, που την είδαμε πέρσι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός παίζει μαζί της στις 10 Δεκεμβρίου στην Σλοβενία, και φυσικά με την Τορέντσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο στην χώρα της. Και είχε άλλα τέσσερα παιχνίδια: το εντός έδρας με τη Χόφενχάιμ, το εντός έδρας με τη Μίλαν και τα δύο εκτός στη Γαλλία με Ρεν και Μαρσέιγ, όπου δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε φαβόρι τον Ολυμπιακό σε κάποια από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, ούτε φυσικά μεγάλο outsider. Αλλά είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία έχει το καθένα το δικό του βαθμό δυσκολίας. Οπότε ο Ολυμπιακός αύριο πρέπει να μπει με το δεξί και πρέπει να το κάνει όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους χρημάτων, καθώς κάθε νίκη δίνει χρήματα, αλλά και για λόγους για τον αλουγκαθίλ περισσότερο, ώστε να μπορέσει να κερδίσει χρόνο. Το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με τον Όφη, ότι οι νίκες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν χρόνο στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή αν ο Ολυμπιακός παίξει μέτρια, αν παίξει καλά ή αν παίξει πολύ καλά. Το σημαντικότερο είναι να πάρει την νίκη για πολλούς και διάφορους λόγους, μερικούς τους οποίους είπαμε πριν από λίγο. Στις 5 η ώρα να πούμε ότι είναι συνέντευξη τύπου του Αλγκουαθίλ μαζί με τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην δεκάδα, και είναι και πολύ πιθανό να δούμε και τριάδα στα χαφ αύριο με τον Σαντιάγκο Έσε, τον Φρόιλερ και τον Γκουστάβο Πουέρτα. Θα το δούμε βέβαια αυτό, έχουμε μέχρι αύριο.
Ο Έτσε πάντως αναμένεται να επιστρέψει. Δεν γίνεται να λείψει από αυτό το παιχνίδι ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το βράδυ, μέχρι το βράδυ διορία, μέχρι τις 11:59, για να αποκτήσει center form εφόσον το θέλει ο Ολυμπιακός. Ίδια πάει ο Ολυμπιακός να πούμε ότι διαψεύδει τα δημοσιεύματα αυτά. Βέβαια, φαίνεται ότι κινείται για την απόκτηση κάποιου φόρ. Να δούμε τελικά αν είναι για λόγους επικοινωνιακούς η διάψευση της πάει ο Ολυμπιακός ή αν. Όντως δεν ενδιαφέρεται για να πάρει κάποιον άλλον center for. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις. Έχει τον Γιάρεμτσουκ, τον Αρμάντο Γκονζάλες και τον Κλέιτον. Αν ο Ολυμπιακός πάρει center for, να θυμίσουμε πως δεν μπορεί να τον δηλώσει στη league phase του Europa League μέχρι και τον Γενάρη. Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει παρακάτω και πάει στα playoff, θα μπορέσει φυσικά να τον δηλώσει και να κάνει μια αλλαγή στη λίστα. Αλλά θα μπορέσει να τον έχει στα παιχνίδια τα εγχώρια σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδος. Να θυμίσω πως αύριο δεν παίζει ούτε ο Γκουστάβο Σά ούτε ο Φορτούνης. Ο Σά για λόγω μυϊκού τραυματισμού και ο Φορτούνης επειδή είχε πάρει κόκκινη κάρτα κόντρα στην Αϊμέγγεν στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Οπότε καταλαβαίνουμε πως οι λύσεις μεσοεπιθετικά είναι περιορισμένες. Ουσιαστικά η Μανώλη Αλγκουαθίλ αυτή τη στιγμή για την τριάδα πίσω από τον επιθετικό έχει διαθέσιμο τον Ζέλσον Μάρτινς, τον Ζώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιον άλλο θα επιλέξει. Υπάρχει ο Τσικίνιο, ο οποίος και αυτός μπορεί να προσφέρει λύσεις και το έχει κάνει είτε πίσω τον επιθετικό είτε στα πλάγια.

Ξέχασα να σας αναφέρω και τον Μπέιλι, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αν είναι έτοιμος να παίξει βασικός, αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί για παραπάνω, ας πούμε, από 20-25 λεπτά σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Όσον αφορά τώρα τον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού διεθνή αριστερού μπακ με δανεισμό από τη Ρώμα, όπου περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αρκετά επιθετικογενή χαρακτηριστικά και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνουμε πάντως πως μετά την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν είτε θα είναι έτοιμος πολύ αργότερα από ό,τι τον περίμενε ο Παναθηναϊκός, και καλά έκανε κατ' εμέ και πήγε να πάρει έναν ακόμη αριστερό μπακ ώστε να είναι καλυμμένος. Τρεις έχει αυτή τη στιγμή: τον Σαλάχ Εντίν, που παίζει, να θυμίσω, μόνο στις εχώριες διοργανώσεις, τον Γιώργο Κυριακόπουλο και τον Κρίστιανσεν, τον δανό αριστερό μπακ που τον έχει πάρει δανεικό από την Λέστερ. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όντας τυπικά φιλοξενούμενος, με την Κηφισιά να είναι η τυπικά γηπεδούχος της αναμέτρησης για το κύπελλο Ελλάδος. Πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί και να γεμίσει το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πέρα από ένα απλό παιχνίδι κυπέλου και προφανώς υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς είναι η τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος και ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη αγωνιστική παίζει με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, οπότε θέλει να πάρει την νίκη για να κάνει το 3-3. Θα είναι και ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών. Μιλάμε για το γήπεδο του Τσιλοφόρου Αλεξάνδρας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Εκτός έμεινε ο Λιβάη Γκαρσία, ο Φαντρόγγελεν και ο Λούζα για λόγους ξεκούρασης. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μάλιστα είχε μείνει στον πάγκο και στο παιχνίδι προχθές τον Πανετολικό, όμως λόγω των συνθηκών και του τραυματισμού του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έπαθε θλάση δευτέρου βαθμού, δηλαδή περίπου ένα μήνα έξω, πάμε για μετά τη διακοπή. Έπαιξε ουσιαστικά 70-75 λεπτά, μπήκε ως αλλαγή στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, οπότε καλά κάνει και τον ξεκουράζει ο Γιάκομπ Νίστρομ τον Λιβάη Γκαρσία. Όσον αφορά την ΑΕΚ, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τη εισιτήρια της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Βόλο εκτός έδρας, για όσους φίλους της Ένωσης θέλουν να κάνουν αυτή την πολύ ωραία εκδρομή. Και προετοιμάζεται φυσικά η Ένωση για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό μεθαύριο για το κύπελλο Ελλάδος, όπου θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Και προφανώς θέλει να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη, όπου έφερε και αρκετή γκρίνια στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Όσον αφορά το κύπελλο, αύριο έχουμε και ατρόμητος ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετούς τραυματίες. Ο Μπάντζα επίσης είναι ανέτοιμος. Έτσι κι αλλιώς χθες τον ανακοίνωσε τον δανεισμό του από την Αλτζαζίρα. Δεν θα μπορούσε να μπει στην αποστολή. Θα ήταν δύσκολο, το καταλαβαίνουν τους λόγους. Έγινε και γνωστό το πρόγραμμα της Basket League. Έχουμε ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων είναι με το νέο έτος, στις 3 Ιανουαρίου όσον αφορά την Basket League. Το δεύτερο ντέρμπι θα γίνει στις 28 Μαρτίου, 3 Ιανουαρίου στο ΆΚΑ και 28 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 3 Οκτωβρίου έχουμε έναρξη πρωταθλήματος. Και μιας και μιλάμε για το πρωτάθλημα, να πούμε ότι αύριο θα δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, όπου θα μιλήσει ουσιαστικά για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, για το ζήτημα το γνωστό των τελευταίων ημερών με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την εθνική ομάδα, για τους ξένους που από 6 έγιναν 7 σε κάθε παιχνίδι, για τη διαιτησία, όπου μάλιστα είχε κάνει και μια πρόταση ο Βαγγέλης Λιόλιος και είχε πει ότι την είχε ξανακάνει πριν από 3 χρόνια, αλλά την αρνήθηκαν οι ομάδες ουσιαστικά αυτές να διαλέγουν κάποιους διαιτητές και από αυτούς να προκύπτουν αυτοί που θα σφυρίζουν το κάθε παιχνίδι, σε μια περίεργη διαδικασία. Να δούμε αν θα γίνει δεχθεί. Να δούμε αν θα γίνει δεχτή. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι υπάρχουν αγώνες για τα προκριματικά του BCL. Αυτή την ώρα ο Προμηθέας Πατρών παίζει με την Βιέννη. Είναι στο ημίχρονο η αναμέτρηση. Ο Προμηθέας προηγείται 44-35 έχοντας μια πολύ καλή δεύτερη περίοδο. 28-16 το επιμέρους σκορ. Στις 4.30 ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Κορφέζ. Και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από το Magenta Sport 4. Στο ημίχρονο τώρα Προμηθέας, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. Και στις 4.30 το παιχνίδι του Κολοσσού στην Τουρκία κόντρα στην Κορφέζ. Επίσης να πούμε πως η Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα γενέθλια της ΕΠΟ, η οποία κλείνει 100 χρόνια, και μάλιστα αποφασίστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Συγκεκριμένα η τελική του Champions League του 2028 και του 2029, όπου θα γίνουν
στο Μόναχο και την Βαρκελόνη. Η τελική του Europa League αντίστοιχα, όπου θα γίνει στο Βουκουρέστι το 2028 και στο Βελιγράδι το 2029. Του Conference League, όπου θα γίνει σε Τωρίνο το 2028 και Βουδαπέστη το 2029. Επίσης, να πούμε ότι οι όμιλοι του Nations League όσον αφορά τις εθνικές ομάδες δεν θα είναι, από το 2028-29 δεν θα είναι τέσσερις όπως είναι σήμερα, αλλά θα γίνουν τρεις. Και επίσης να κλείσουμε για μια είδηση τον προλογό μας που αφορά τον Ολυμπιακό, όσον αφορά δηλαδή τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος σύμφωνα με το άσα λένε οι Ισπανοί απέρριψε την προοπτική της Βαλένθια. Μάλιστα αναφέρουν πως θέλει να ξεκουραστεί μέχρι τον Ιανουάριο και από εκεί και πέρα θα δείτε τι θα γίνει με την επόμενη του ομάδα. Δύο 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43.

0: τρεξίματα και όλα αυτά παίρνει τον double.
1: Σωστά, 2022-2023 σεζόν.
0: Ναι, λοιπόν, την επόμενη χρονιά μαύρα χάλια η ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν ήταν μαύρα χάλια. Την επόμενη χρονιά, το 23-24, αρχικά και για τα δύο χρόνια, η ΑΕΚ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί. Νομίζω έφτασε στα 14 ήττα ντέρμπι. Δεν έχανε ντέρμπι με τίποτα. Αυτή την πίεση, αυτό το παιχνίδι το είχε, συνέχισε να το είχε τη δεύτερη χρονιά. Όπου όμως τα έκανε όλα χάλια, να το πω έτσι, γενικά. Τις τελευταίες αγωνιστικές, όπου με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι στην Τούμπα και είναι 1-2 το σκορ στο 80 λεπτό. Με ισοπαλία ουσιαστικά η ΑΕΚ θα αγκάλιαζε το πρωτάθλημα. Της έφτανε μόνο μια νίκη με τη Λαμία τελευταία αγωνιστική. Και η ΑΕΚ κατάφερε να χάσει το παιχνίδι που ήταν 1-2 στο 80 και να χάσει 3-2. Αν η ΑΕΚ δεν έκανε και το παιχνίδι, η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν χάλια.
0: Είναι η χρονιά που έχασε όλα τα παιχνίδια στα play-off.
1: Όχι, δεν είναι αυτή. Όχι. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά.
0: Είναι η τρίτη χρονιά. Ωραία. Στην τρίτη χρονιά λοιπόν, εντάξει, δεν τα θυμάμαι τώρα χρονικά. Γι' αυτό
1: είμαι εδώ να στα θυμίσω, Βασίλη.
0: Λοιπόν, την τρίτη χρονιά λοιπόν, μαύρα χάλια η ΑΕΚ. Έτσι σερνότανε, να το πούμε.
1: Ναι, ειδικά από το Φλεβάρι και έπειτα, πραγματικά ναι, μαύρα χάλια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Έρχεται με τη Λίμπα Ιανουάριο.
1: Φλεβάρι,
0: έτσι. Παίρνουμε το conference.
1: Σωστά.
0: Επόμενη χρονιά λοιπόν, ταχυδυναμικό Ολυμπιακό, pressing, όλα καλά. Έτσι λοιπόν, double. Η επόμενη χρονιά, μαύρα χάλια. Αυτό που οφείλεται.
1: Δεν νομίζω ότι έχει και άμεση σχέση. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις που έχουν ακουστεί και στο εξωτερικό και από μεγάλους προπονητές και από ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Ότι συνήθως στην τριετία είναι εκεί που αρχίζει και κάνει κοιλιά προπονητής, δηλαδή η τρίτη του σεζόν. Τώρα, επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί κάπως αυτό. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι επειδή μια ομάδα έκανε, ας πούμε, δύο καλές σεζόν, μετά για κάποιο λόγο υπάρχει μια πτώση.
0: Τι πιστεύω πάνω σε αυτό το θέμα εγώ.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι έχει φύγει όλη η ενέργεια μέσα από τον προπονητή. Το έχει φύγει, ρε παιδί μου, η ενέργεια.
1: Ναι.
0: Κάπου έχει κατασταλάξει. Δεν έχει δυνάμεις να έχει την ομάδα. Καταρχάς, για να έχει την ομάδα στη τσίτα, παράδειγμα, πρέπει να έχει τον εαυτό σου στη τσίτα. Έτσι. Να έχει ενέργεια εσύ, να είσαι πιεστικός στους συνεργάτες σου. Οι συνεργάτες σου να πιέζουν τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτή η αλυσίδα. Πιστεύω εκεί πέρα, κάπου εκεί πέρα. Είναι αυτό που είπες, γιατί και εγώ αυτή την άποψη έχω. Ότι κάπου αδειάζουν ως άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν πλέον την ενέργεια.
1: Απλά ξέσχιωρε το θέμα μερικές φορές, Βασίλη, και θεωρώ ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, με τον Λουτσέσκου, είχε παίξει το ρόλο του, είναι ότι μερικές φορές, λόγω περισσότερων συναισθηματικών λόγων, δεν ανανεώνεται το ρόστερ έτσι όπως θα έπρεπε να ανανεωθεί. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, δεν έχει κάποια συναισθηματική σύνδεση με τους παίκτες του. Μπορεί να έχει καταφέρει πράγματα και πάει λέγοντας, και είναι πιο εύκολο να προβεί σε κάποιες αλλαγές, οι οποίες μερικές φορές είναι και εξόφθαλμες. Ενώ αυτοί οι προπονητές και ο Αλμέιδα, ας πούμε, στην τριετία του Σινάκ και ο Μεντιλίμπαρ, δυσκολευόντουσαν για τους χύψη λόγους, δεν σου λέω ότι φταίνουν μόνο οι προπονητές, να προχωρήσουν σε αντικατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών, ας πούμε, για να ανανεωθεί λίγο η ομάδα.
0: Κατάλαβα. Και αυτό, δηλαδή, βαζόντουσαν πάνω στους παίκτες, παράδειγμα, που είχαν και όλα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι. Εγώ να το δεχτώ ότι ήθελε παράδειγμα τον Γκαρσία, ήθελε τον Τζικίγιο.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τους έβλεπε λοιπόν ότι δεν τρέχανε. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλη η ομάδα. Ναι. Και στην ΑΕΚ το ίδιο έβλεπα παράδειγμα, απλά το φέρνω επειδή είναι πρόσφατα παραδείγματα,
1: ναι.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος. Πιστεύω ότι κάπου αδειάζουν αυτοί από την ενέργειά τους, δηλαδή δεν έχουν πλέον και αυτό που είπες, δηλαδή έχουν ένα μπούσουλα, λέει εδώ είμαστε καλά, είμαστε, ξέρω εγώ, κάπου πιστεύουν λίγο παραπάνω στις δυνάμεις τους, και κυρίως είναι αυτό, πιστεύω ότι αδειάζουν σαν προπονητές, δηλαδή δεν έχουν ενέργεια μέσα τους, είναι κάτι δηλαδή σαν τον ποδοσφαιριστή που ντεφορμαρίζεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ή μπορεί να έχουν ξεμείνει και από ιδέες κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω ότι τους μαθαίνει και λίγο ο αντίπαλος, ειδικά όταν μιλάμε για τα εγχώρια και όχι για τα ευρωπαϊκά, ξέρει το τι να περιμένει ο αντίπαλος, δεν είναι αυτός ο ευνηδιασμός που έχει τις πρώτες φορές.
0: Και εκεί πέρα πιστεύω είναι που κάνει και τη διαφορά, παράδειγμα, τον Γκουαρδιόλα από τον Μεντιλίμπαρ, από τον Αλμέιδα. Καταλαβαίνεις όταν λέω τους μεγάλους προπονητές. Να έχουν, δηλαδή, να έχουν περισσότερα αποθέματα ενέργειας, ιδιών και αυτά, έτσι, και να μπορούν να τα κάνουν και
1: εντάξει,
0: περισσότερο χρόνο.
1: Είναι κι άλλες οι διαφορές, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι και οι παίκτες, θα μου πεις και όλα αυτά.
1: Όχι, όχι μόνο οι παίκτες. Σαν προπονητές μιλάω, είναι και άλλες οι διαφορές σου. Δεν είναι μόνο αυτό. Βασίλη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό.

0: Για να περάσω διαφημίσει.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε 4 λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε λίγο στα μηνύματά σας και μετά να πάμε και πάλι στις γραμμές. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη. Όποιος δεν είδε χθες το παιχνίδι Leeds Newcastle, έχασε. Ορισμός του πιέζω ψηλά, λέει ο Κώστας. Κώστα, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα εγώ αυτό το παιχνίδι. Προφανώς μιλάς για την Leeds και αν συνδέσω και το χθεσινό σου μήνυμα το οποίο ανέφερες πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει στραφεί σε περιπτώσεις Γερμανών προπονητών, δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί και από την πίεση της Leeds. Εσύ θα μου απαντήσεις. Να σε καλά πάντως, Κώστα. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, να σε απάντησε του χθεσινού μου σχολείου αν θέλεις. Μπορεί να. Ναι, Τάκη, για να μου κάνεις τη ζωή πιο εύκολη, μπορείς να το γράψεις και εσύ χωρίς αυτό το οποίο γράφεις, προφανώς. Απλά μεταφέρω πράγματα που έχουν υποθεί δημόσια. Θα ήθελα η ευαισθησία σου να είναι προς όλους και όχι μεροληπτικά. Δεν υπάρχει μεροληπτική ευαισθησία όταν μου στέλνετε μηνύματα τα οποία μέσα βρίζουν, Τάκη. Προφανώς το έχω αναφέρει χίλιες φορές, δεν πρόκειται να διαβάσω τέτοιο μήνυμα το οποίο μέσα περιέχει κάτι βριστικό. Οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να γράψετε αυτό που θέλετε με διαφορετικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Να σε καλά πάντως. Ο Αποστόλης λέει: την Κυριακή έβλεπα τη τηλεόραση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σε κάποια στιγμή άκουσα να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ωραία καζούρα, πολύ γέλιο. Να δείτε 16 χρόνια τι καζούρα και τι γέλιο έχω κάνει εγώ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Σημείωνα τώρα για το μπάσκετ, είπε στο 2030 ποιες ομάδες θα συμμετέχουν. Α, τα κοντά.
0: Τι είπα, το 2030 για το μπάσκετ.
1: Κάτι έλεγε, ναι, ομάδες θα συμπεριλαμβάνονται.
0: Ναι, είπα για το Nations League ότι τη σεζόν 2028-29 θα γίνουν αντί 4 όμιλοι 3.
1: Εντάξει, και εγώ με ενδιαφέρει πολύ. Το άλλο τι είναι, το Μάρτιο, από τώρα για το Μάρτιο. Θα μείνεις μετά, θα γίνει μέσα από το σύγκλημα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε μόνο το θάρρος, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά, οι μόνοι μάλλον, ο κύριος Δημοσθένης και ο κύριος Χαραμπεσίνης, όταν υπάρχουν επέτειοι όπως η χθεσινή, το αναφέρουν αμέσως. Λένε σαν σήμερα έγινε τέτοιο, να μην ξεχνάμε αυτό, να μην ξεχνάμε. Γιατί και εσείς να μην πετάτε μια σφόδα που είσαι 24 χρονών να πεις σαν σήμερα μια μαύρη επέτειος. Γιατί δεν το λέτε, δεν είναι ντροπή.
0: Είπε κανένας κύριε Γερό ότι είναι ντροπή.
1: Δεν θα θεωρηθεί προοδευτισμός αυτό. Όχι, απλώς το λέω γιατί ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία. Γιατί και οι πιο νέοι να μαθαίνουν, να πούνε ρε παιδί μου, να τους σχολιάσω τότε, τι έγινε τότε, ακούγεται κάτι, να μην ξεχνιόνται. Έχω αδικό.
0: Όχι, δεν έχετε άδικο κύριε Γιώργο, αλλά η εκπομπή είναι αθλητική, δεν είναι,
1: είναι
0: οτιδήποτε άλλο.
1: Συγγνώμη, και του κυρίου Καραμπεσίνη και του κυρίου Δημοσθένη αθλητική είναι η εκπομπή, αλλά το αναφέρουν. Υπάρχουν ορισμένες ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιώργο, άμα είναι μεγάλη επέτειος. Θα την αναφέρουμε προφανώς, αλλά όχι μόνο μεγάλη. Τώρα αυτό που λέω μπορεί να είναι και λάθος.
1: Αλλά μεγάλη.
0: Δεν μπορούμε να κάθε μέρα υπάρχει από μία επέτειο. Επέτειος. Δεν γίνεται να αναφέρουμε. Ναι, σοβαρά μιλάω.
1: Δηλαδή η χθεσινή μέρα είναι, αν είναι μεγάλη.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν θα πούμε, κύριε Γιώργο, η εκπομπή δεν λέγεται σαν σήμερα. Δεν μπορώ να αναφέρω κάθε μέρα.
1: Δεν σύμφωνοι, αλλά ναι. Εγώ απλώς το είπα καλό πρόεδρο, θα είναι καλό. Εσύ γιατί αρπάζεσαι αμέσως, όλο είναι οι γιορτές, τι θα πει είναι.
0: Γιατί κύριε Γιώργο, κάθε μέρα σχεδόν συζητάμε τέτοια πράγματα γι' αυτό. Δίνουμε τις ίδιες απαντήσεις.
1: Κάθε μέρα θα το λέμε όταν υπάρχουν κάθε μέρα επέτειοι μαύροι όπως είναι αυτή. Πάει παρακάτω. Όχι, μου κακοφαίνεται, ρε Θέμη. Γιατί εσύ είσαι λογικό παιδί, πάντα έχεις ανεξαρτησίες και τα λοιπά. Πέτα μια κουβέντα σαν σήμερα μια μαύρη επέτειο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είναι ντροπή, δεν ξεφεύγουμε. Ας μαθαίνουν μπορεί να, στους 10 νέους ο ένας να πει τι έγινε, τι ήταν αυτοί οι μαύροι. Μαθαίνεται, ακούγεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μια ερώτηση σας χρόνια και θα σας αφήσω. Ο Φορτούνης στην εθνική θα παίξει, έχει κλειθεί.
0: Όχι, δεν θα παίξει στην εθνική. Ο Φορτούνης έχει σταματήσει την εθνική επί εποχή Πογιέτ. Στη συνέχεια ο Γιωβάνοβιτς προσπάθησε να τον επαναφέρει.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Αλλά δεν θέλει ούτε ο ίδιος. Πλέον.
1: Δεν θέλει ούτε ο ίδιος. Εντάξει. Έλα, χάρη σου δίνω τη σειρά μου, γρινιάζεις. Έλα, γεια.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γιάννης Αμόχος, μισό λεπτό να το κλείσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, έκλεισα το. Όλα καλά, Θέμη.
0: Όλα καλά, Γιάννη, εσύ.
2: Καλά, δόξα σου ο Θεός. Πήρα σβάρνα τα ραδιόφωνα, αδερφέ, πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Γιατί?
2: Έγινα ραδιοφωνικός μαϊτανός.
0: Ναι.
2: Το τρίτο τηλεφώνο που κάνω σε 15 ώρες περίπου. Ενθουσιάστηκα πολλά από την εθνική βόλεϊ, φίλε.
0: Ναι, χθες την νίκη που έκανε και μάλιστα ήταν και πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη, έτσι.
2: Πρέπει να είναι 11 προς 1, αν το πάρει στοιχηματικά, 11 προς 1.
0: Ναι.
2: Μιλούμε, επειδή παρακολουθώ τις τιμές στο βολέι,
0: ναι.
2: Τα πλήστα μάτια είναι φαβορή με outsider μεγάλο. Δεν υπάρχουν μοιρασμένες τιμές.
0: Προφανώς, προφανώς. Και χθες ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, η Σλοβενία είναι νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης.
2: 4, 4. Ναι. Ακριβώς όπως το είπες. Νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο ranking το
0: ναι, και μπορούμε να πούμε ότι ήταν και το πιο δύσκολο παιχνίδι θεωρητικά από αυτά που είχε να δώσει, που έδωσε και θα δώσει η εθνική ομάδα στην φάση των ομίλων.
2: Όχι, μαζί με την Ιταλία.
0: Μαζί με την Ιταλία. Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια.
2: Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια, δεν ξέρω, είδες κανένα.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει, ναι. Ας πούμε την Τσεχία, την πρώτη αγωνιστική που χάσαμε, ήταν πιο πιθανό να πάρουμε κάτι. Χθες ήταν μεγάλη έκπληξη. Τώρα δύο παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε ακόμα είναι πιο βατά.
2: Είναι πιο βατά. Σλοβακία, Σουηδία. Τώρα 5 η ώρα ξεκινά.
0: Τώρα 5 η ώρα ξεκινά, R2 το δείχνει κιόλας. Αν κερδίσει σήμερα η εθνική μας ομάδα και δεν κερδίσει η Σλοβακία, που δεν νομίζω ότι θα κερδίσει η Σλοβακία την Σουηδία με καθαρή νίκη. Θα περάσει την επόμενη φάση και από εκεί και πέρα παίζει αύριο η εθνική μας με την, μεθαύριο η εθνική μας με την Σλοβακία στις 17 για να κλειδώσει για την τελική της θέση στην κατάταξη.
2: Ακριβώς. Σήμερα το μάτς καθοριστικό.
0: Καθοριστικό. Γιατί άμα χάσει η εθνική μας βρίσκεται στην πέμπτη θέση, περνάνε οι πρώτοι τέσσερις και η Σουηδία που παίζουμε σήμερα θα είναι από πάνω μας.
2: Α, ναι.
0: Οπότε είναι καθοριστικό το μάτς. Πρέπει να πάρει την νίκη η εθνική.
2: Πάνω δίνουν τη φαβορή την Ελλάδα.
0: Ναι, ελαφρώς. Ελαφρώς.
2: Ελαφρώς, ναι.
0: Ελαφρώς.
2: Λέω για τα στοιχήματα επειδή δυστυχώς, ρε Θέμη, με αρέσει και μου πάρα πολλά το βόλεϊ. Λίγα πράγματα δηλαδή να ψάξεις στο διαδίκτυο να βρεις για το βόλεϊ. Δηλαδή θυμούμαι 3-4 ανθρώπους που έγραφα για το βόλεϊ. Τους ψάχνω. Ένας είναι ο Λεμονίδης που έγραφε στο Φως.
0: Ναι.
2: Και γράφει τώρα σε ένα site Volley League, νομίζω.
0: Και δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το έχω δει πάντως στο πλήρες, ναι.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων, γενικά δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας στον Καζέτα, να πω το όνομα ή δεν χρειάζεται.
0: Με πες, δεν έχουμε συνάδελφοι.
2: Ο Φώτης ο Καρακούσης γράφει για το Volley. Αρκετά πράγματα στον Καζέτα. Και εν κρίμα, υποβαθμιζόμουν πάρα πολλά.
0: Και τα τελευταία χρόνια κάνει και βήματα μπροστά, έτσι.
2: Ναι, κάνει βήματα μπροστά. Μακάρι σήμερα να κερδίσουν, να περάσουν, μακάρι να έρθει μια επιτυχία δυνατή όπως είχε έρθει τότε στον μπάσκετ το 87. Είχε κάνει και εθνική βόλεϊ τότε μια επιτυχία. Είχε πάρει το χάλκινο στη Γάντι. Αν δεν απατώμε. Όχι, δεν απατώμε, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
2: Και χρειάζεται μια επιτυχία. Και πριν 2-3 εβδομάδες είχαν καταταγεί πέμπτες οι κοπέλες. Το βόλεϊ, το ευρωβόλεϊ.
0: Σωστά. Γυναικών. Και είχε πετάξει εκτός και τη Γαλλία στους 16 που ήταν τεράστια έκπληξη.
2: Ναι, με 3-0 μάλιστα.
0: Ναι,
2: με
0: 3-0. Ναι. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι μόνο και μόνο που είσαι εκεί και να κάνει μια καλή πορεία να φτάσει στα νοκάουτ είναι επιτυχία για την εθνική ομάδα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, όπως
0: γιατί υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πολωνία φυσικά, όπως είναι η Σλοβενία που παίξαμε χθες, όπου είναι άλλο επίπεδο.
2: Τουρκία.
0: Είναι και άλλες ομάδες. Ναι, η Τουρκία, που πολύ σωστά αναφέρεις, είναι άλλο επίπεδο.
2: Έχασε χτες η Τουρκία από τη Ρουμανία.
0: Και νομίζω κινδυνεύει να μείνει και εκτός η Τουρκία.
2: Ναι, ναι, ναι, έχασε χτες. Ήταν οι δύο εκπλήξεις χτες.
0: Ναι.
2: Εκείνο που ήταν να σου πω ήταν πραγματικά είχα ξετρελαθεί προχτές το βράδυ που έβλεπαμε με την Ιταλία. Έβλεπα, δεν το πίστευα, ρε. Δηλαδή, κόντραραν, ήταν στα μάτια στα δύο σετ από τα τρία. Το ένα εντάξει μετά παραδόθηκαν.
0: Ναι.
2: Αλλά μπορούσαν να είχαν πάρει το πρώτο ή το δεύτερο σετ τουλάχιστον και να άλλαζε το παιχνίδι.
0: Ισχύει αυτό που λες.
2: Ήταν καταπληκτική, δηλαδή ξέρω τους παίκτες, ασχολούμαι, ξέρω και στις ομάδες που παίζουν, αλλά δεν περίμενα τέτοιες αποδόσεις. Δηλαδή ο Μούχλιας ο διαγώνιος, νομίζω στον ΠΑΟ κάτι να είμαι λάθος, ούτε περίμενα τέτοια αποδόση. Χθες έπαιξε ο αναπληρωματικός του ο Μάρκου που ήταν εξίσου καλός. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν καταπληκτική και με τη Τσεχία δεν το είδα καθόλου, Αλλά όπως είπες σωστά, εσύ ήταν το μάτς που κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαν πάρει κάτι. Και δεν πήραν, σχεδόν να πάρουν κάτι από την Ιταλία, το πήραν χτες. Εντάξει, μακάρι να κερδίσουν σήμερα.
0: Ναι, ήταν μεγάλη νίκη χθεσινή, γιατί αν δεν, αν δεν νικούσε χθες η εθνική ομάδα, θα πρέπει να κάνει το 2-2 οπωσδήποτε με Σουηδία και Σλοβακία που έχει να παίξει τώρα. Όμως ήταν τεράστια νίκη χθες. Και πλέον όποιο χαλαρή δεν είναι, γιατί σήμερα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Αλλά έχει και ένα μαξιλαράκι, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Εντάξει, αυτά για τον βολή. Να μην πει γρήγορη για το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω, δηλαδή κοιτάζω και το outsider. Κέρδισε Όφη, ρε φίλε, προχτές.
0: Ναι.
2: Έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε και Όφη.
0: Όχι, περισσότερο κέρδισε Όφη προχτές. Γιατί ναι, ήταν καλύτερος, δεν έπαιξε κλεφτοπόλεμο, δεν κλείστηκε πίσω και είπε ότι πάμε να πάρουμε το παιχνίδι σε μια αντεπίθεση. Έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό, δημιούργησε πιο καθαρές ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και άλλα δύο ακυρωθέντα γκολ με το, ένα να είναι πολύ οριακό.
2: Ναι.
0: Οπότε,
2: το ένα ήταν καθαρό, ναι.
0: Το ένα ήταν τρία μέτρα, εντάξει, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Στην αρχή όμως του μάτς ήταν οριακό, έτσι. Offside ήταν μεν, αλλά οριακό. Άξιζε να κερδίσει Όφη και κέρδισε.
2: Ακριβώς. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Εγώ πιστεύω ότι είμαι από τους αισιόδοξους, πάντα έτσι είμαι υποστηριξάκιας. Κακώς έφυγε με την Ρήπαρ. Δεν θυμάμαι αν είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα.
0: Δεν είχες πάρει.
2: Νομίζω δεν είχα πάρει. Κακώς έφυγε με την Ρήπαρ. Δεν έπρεπε να φύγει. Το λάθος. Νομίζω το είπε και εσύ, νομίζω, αν δεν απατώμε.
0: Όχι, εγώ είπα ότι. Εγώ ήμουν τη άποψη ότι ο Μεντιλίμπαρ καλώ έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει την κατηγούσα. Όμως το timing ήταν πάρα πολύ λάθος. Θα έπρεπε να φύγει. Αν ήταν από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε, θα έφυγε αργά ή γρήγορα. Έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα.
2: Εντάξει,
0: το βλέπαμε στην περιραίωση ατμόσφαιρα, έτσι. Φαινότανε. Αλλά άμα έφυγε με την Αϊμέγεν στις 14 Αυγούστου, μετά την Αϊμέγεν δηλαδή. Θα είχε το χρόνο Ολυμπιακός με έναν καινούριο προπονητή και να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως θα ήθελε, καθώς δεν είχε ξεκινήσει ακόμα και το πρωτάθλημα, αλλά και να κάνει τις δικές του μεταγραφές και να μπορέσει να έχει και το χρόνο ώστε να δει ποιοι παίκτες του κάνουν και ποιοι δεν του κάνουν. Να βγάλει ο ίδιος την ευρωπαϊκή λίστα για να δει ποιες είναι οι ανάγκες. Και όχι να γίνουν όλα αυτά με τον Μεντιλίμπαρ και με το που τελειώσουν όλα αυτά να παίρνει ο Ολυμπιακός έναν άλλον προπονητή στη θέση του Μεντιλίμπαρ για να διαχειριστεί όλα αυτά που τρεις μήνες το καλοκαίρι έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, ναι.
2: Ναι. Ακριβώς, συμφώνησα απόλυτα μαζί σου με το timing. Ο Μεντιλίμπαρ θα έφευγε ούτως ή άλλως εντάξει μια στιγμή. Αλλά ο Ιωμός τη στιγμή που έφυγε.
0: Ναι, και επίσης όταν επιλέγεις να τον στηρίξεις και λες τον στηρίζουμε και πάμε μαζί.
2: Ναι, ναι,
0: το στηρίζεις σημαίνει ότι στην πρώτη γκέλα δεν θα φύγει. Προφανώς δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι δεν αλλάξει προπονητή. Για μένα καλό το θεωρούσε και ήθελε μια αλλαγή ο Ολυμπιακός. Απλά το timing ήταν όλο λάθος.
2: Ναι. Εντάξει, μακάρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Αύριο θα δείξει, αύριο θα είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι διαφορετική εικόνα της ομάδας. Τέλος πάντων, θα δείξει αύριο και μιλούμε.
0: Ναι, να σε καλά, Γιάννη, θα τα πούμε.
2: Έγινε, ρε Θεμή, να σε καλά,
0: Γιάννη. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία, θα διαβάσουμε ένα μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: αυτός ο κύριος Γιώργος έχει γίνει κουραστική ιστορία πλέον, Θέμη. Εντάξει, δεν είναι κουραστική ιστορία. Ο καθένας έχει τις δικές του ανησυχίες και αυτή η ανησυχία που έχει ο κύριος Γιώργος είναι πολύ πιο σημαντική από τα αθλητικά. Δηλαδή, η ημέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε αθλητικό. Όμως, καλώς ή κακώς, αυτή η εκπομπή είναι αθλητική. Ο κόσμος που επιλέγει να την ακούσει, επιλέγει για να ακούσει αθλητικά και όχι ιστορικά ή κοινωνικοπολιτικά θέματα, έτσι. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάντως σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικό από τα αθλητικά. Αλλά εδώ, καλώς ή κακώς, είμαστε μια αθλητική εκπομπή. Εσείς που ακούτε, επιλέγετε να ακούσετε κάτι αθλητικό. Οπότε και εμείς πρέπει να το υπηρετήσουμε αυτό. Να είσαι καλά, πάντως, Κωνσταντίνε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία. Τώρα, δημοσίευμα στην Τουρκία. Τις περισσότερες φορές δεν πέφτουν και μέσα, είναι αλήθεια. Αλλά εμείς οφείλουμε να το μεταφέρουμε. Όπου αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον Μάριους της Σαμσουσπορ και ετοιμάζει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει όντως. Μου φαίνονται πάρα πολλά τα χρήματα για αυτόν τον παίχτη. Είναι ένας παίχτης, ο Μάριους, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός, ψηλό, κορμία 90, δηλαδή ταχυδυναμικός πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει την ποιότητα ο συγκεκριμένος παίκτης για να δοθούν για τον ίδιο σε ηλικία 28 ετών 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα το δούμε πάντως μέχρι το βράδυ. Να θυμίσω μέχρι τις 11:59 σήμερα το βράδυ και 59 δευτερόλεπτα για να είμαστε και ακριβείς. Μπορούν οι ελληνικές ομάδες να κάνουν μεταγραφές. Από αύριο μόνο ελεύθερους. Και όταν λέμε ελεύθερους, ελεύθερους που έχουν μείνει μέχρι και σήμερα. Όχι να μείνει κάποιος αύριο ελεύθερος και να τον πάρει μετά οποιαδήποτε ομάδα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Μιχάλη, είσαι καλά?
0: Γεια σου Μιχάλη, όλα καλά εσύ?
3: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Για πες μου λίγο για την ομάδα μου.
0: Τι θες να ακούσεις?
3: Για το ποδόσφαιρο, εσένα πάντα για το ποδόσφαιρο θα σε ρωτώ. Το άλλο με τα σπυριά, ας το είναι δική μου δουλειά.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε λίγο χρόνο ακόμα γι' αυτό. Όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός πάει πολύ καλά. Φαίνονται και τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει. Γιατί στα ευρωπαϊκά που έπαιξε, δεν έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, δεν μας έβγαλε τα μάτια. Αλλά εκείνη την περίοδο μετράνε τα αποτελέσματα και αν μια ομάδα καταφέρει να περάσει τους γύρους και να βρεθεί σε league phase διοργάνωση. Όχι αν έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Σε λίγο καιρό δεν θα το θυμάται κανένας αυτό. Και τώρα παιχνίδι με παιχνίδι παίζει όλο και καλύτερα. Αρχικά βάζει 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό έτσι.
3: Και παίζει και καλή μπάλα παρεπιπτόντως.
0: Και παίζει και καλή μπάλα, δημιουργεί φάσεις. Έχει παίχτες που σκοράρουν όχι μόνο οι center four ή οι extreme, και οι παίχτες που έρχονται από πίσω, το δεκάρι, το οχτάρι και πάει λέγοντας. Επίσης έχει και πολύ βάθος. Παίζει προχθές, δεν ξεκινάει ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι και είναι σαν να μην λείπει κανένας βασικός. Με Ντέσσερς και με Ουναή.
3: Αυτό που πήρε τώρα χαφ είναι και αυτό αμυντικό χαφ.
0: Όχι, όχι. Ο Σαλάχ Εντίν είναι αριστερό μπακ. Εκεί που ουσιαστικά ίσω ο Παναθηναϊκός είχε το μοναδικό του θέμα λόγω του Κρίστιανσεν, που είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη, γιατί είναι ένα παίκτη που έχει παίξει την Premier League βασικό μια ολόκληρη χρονιά. Έχει συμμετοχή με την εθνική ομάδα τη Δανία. Είναι νεαρό σε ηλικία, αλλά ήταν ένα χρόνο τραυματία.
3: Α, έχει τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω την άποψή μου. Χθες βγήκαν διάφοροι φίλοι γνωστοί στο σταθμό. Μπορούσα να πάρω χθες τηλέφωνο. Φίλοι συνήθως του Ολυμπιακού, οι οποίοι άκουγα και εσένα μάλιστα, οι οποίοι έλεγαν ότι τα παιδιά δεν είναι έτσι, ας πούμε, τέλος πάντων. Δικαίωμά τους είναι. Επειδή έχουμε βγει και έχουμε πει 2-5 καλές κουβέντες για την ομάδα μας, τώρα για το ποδόσφαιρο μιλάω πάντα έτσι. Ναι. Επειδή βλέπουμε και λίγο παλίτσα. Ναι, να γελάς και εμάς το χιλάκι μας λίγο. Ψυχούλα έχουμε και εμείς, όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και βγαίνουν τα παλικάρια, τα γνωστά παλικάρια. 30 χρόνια ο ένας, 130 ο άλλος, δεν έχουν πάρει, δεν κάνουν ράνουρα. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, βγαίνουμε και έχουμε Παναθηναϊκός, είναι γνωστό. Και ο Γουστάρο, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πιο τεράστιο level αθλητικό που υπάρχει στην όλη, σε όλη την Ιφίλιο. Δεν είναι δικαίωμα να ακούμε φίλαθλος ή οπαδός του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, ο κάθε φίλαθλος για την ομάδα μπορεί να θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερη στον κόσμο. Προφανώς.
3: Πολύ ωραία. Και τώρα που λίγο χαμογελάμε και βγαίνουν οι γνωστοί κύριοι. Πραγματικά εχθές έλεγα. Τι να πω. Δεν θέλω να τους πιάσω έναν ένα.
0: Όχι, δεν θέλω ούτε εγώ να τους πιάσω έναν ένα. Θέλω να. Αν θες να πεις κάτι, να πεις κάτι γενικά. Όχι έναν ένα.
3: Κατάλαβε πώ το λέω.
0: Δεν θέλω να βγούμε σαν την παράθεση.
3: Ούτε παίρνω σαν την παράθεση. Άλλοι παίρνουν και ανοίγουν το στόμα του. Αλλά εντάξει, σε αυτό το level που βρισκόμαστε τώρα, μια χαρά. Δηλαδή, κακό είναι να βγούμε να πούμε ότι είναι στην πεστόραση. Παίζει μια χαρά το ένα το άλλο, μπουρούμπουρου.
0: Που παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και επιτέλου ο κόσμο του Παναθηναϊκού μπορεί να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό.
3: Έτσι. Και κάτι άλλο το οποίο δεν αφορά εμένα, ούτε την ομάδα μου, αλλά το λέω γιατί πριν πολύ καιρό σου είχα πει κάποια στιγμή ότι θα δημιουργηθούν παρεξηγήσει. Παρακολουθώ τώρα την εκπομπή, την ακούω κάθε μέρα έτσι καλώς, λόγω ότι είμαι και στη δουλειά. Λοιπόν, βγαίνουν πάρα πολλοί φίλοι που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Με συγχωρείς, δεν είναι δουλειά μου να κατευθύνω, θα το πω. Σου βάζουν χέρι, το χέρι σε παρένθεση, όταν δεν τους αρέσει αυτό που λες.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Δεν μπορώ να. Και δεν γίνει να αρέσουμε και σε όλους, έτσι. Είναι λογικό αυτό.
3: Ναι, όχι, δεν το λέω από την πλευρά σου. Το λέω των κυρίων που παίρνουν τηλέφωνο. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ξεπερνάμε κάποια πράγματα και μπαίνουμε σε αιμονικές καταστάσεις. Λυπάμαι πραγματικά γιατί είμαστε και μεγάλα παιδιά και είναι κρίμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, αν είναι εύκολο.
0: Ναι.
3: Έτυχε σήμερα και παρακολουθούσα στα social.
0: Ναι.
3: Αυτό που γίνεται, νομίζω, είναι οπαδική εκπομπή, ας πούμε, στην τηλεοπτική. αυτό που γίνεται, που βγαίνουν οι γνωστή παρέα εκεί που βγαίνει στο ραδιόφωνο των οργανωμένων του Ολυμπιακού, ναι. Και άκουγα τι λέγανε, και λέγανε και για τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
3: Θα το πω παρόμοιο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι η αρρώστια έχει ξεπεράσει, έχει πάει σε άλλο level.
0: Εντάξει, βέβαια, μιλάς, Μιχάλη, τώρα για μια οπαδική εκπομπή που, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι, ο χαρακτήρας της είναι διαφορετικός, ρε παιδί μου.
3: Θεμή, πληρώνω τα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη, γιατί ακριβώς αναφέρεσαι.
3: Εντελώς τυχαία το είδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά σου ξαναλέω ότι είναι άλλος ο χαρακτήρας της εκπομπής, προφανώς.
3: Ναι, αλλά αυτοί πληρώνονται γιατί είναι οργανωμένοι. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά να βγαίνουν και να λένε αυτά. Και τελικά, για να τελειώσω, τελικά οι πιο μάγκες ήταν σε αυτή τη χώρα στα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δύο ήταν οι μάγκες. Πρόεδροι, πες ό,τι θέλεις. Ένας ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης όταν τα βάλε με τη γνωστή παρά. Με το γνωστό δωματιάκι, εσύ μπορεί να μην τα θυμάσαι αυτά.
0: Και τα γνωρίζω όμως, ναι.
3: Ναι, είσαι μικρός. Και όταν ο Βαρδινογιάννης μέσα στα λάθη του, κάποια στιγμή κλείδωσε την πόρτα της δεκαετίας και τους είπε ή θα γίνετε άνθρωποι ή σπίτι σας. Τελικά αυτοί οι δύο άνθρωποι με τα λάθη τους και με τα άλλη τους ήταν οι μόνοι που τα βάλαμε την αλητεία που υπάρχει στην κάθε ομάδα μέσα. Mm. Γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες έχουν και την αλητεία τους μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Καλός ή κακός, ναι.
3: Έτσι. Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά, μισό λεπτό να χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος είχε δίκιο για αυτό που είπε προηγουμένως. Ίσως πολλές φορές είναι ο τρόπος που τα λέει.
0: Κώστα, απάντησα πριν. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν είχες περάσει τη γράμμα και δεν ακούγονταν.
4: Όχι, όχι, το άκουσα, ναι. Απλά έχει δίκιο με την έννοια, παιδί μου, όχι για σένα. Είσαι, εντάξει, σε ένα νέο παιδί, είσαι αθλητικογράφος, ξέρω εγώ, δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ό,τι είσαι. Αλλά αντί να κάνει παράπονα επί της ουσίας, διότι κανένας από την πολιτική ή γενικώς από τα δημοσιογραφικά, θα μου πεις τώρα, έπεσε πάνω σε ένα θάνατο ενός αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Καλά, δεν έχει να λέει το ότι. Εντάξει, πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, τι να πούμε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη επικαιρότητα ή ότι αν υπάρχει κάποια επικαιρότητα πρέπει να μπει κάτω το χαλάκι, γιατί ασχολούμαστε τώρα με ένα θέμα.
4: Ένα αφιέρωμα. Και όταν ένας λαός που ξεχνάει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον. Πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη, αλλά και από τα καλά που έχουν γίνει. Έτσι, γιατί δεν έχουν μόνο λάθη, έτσι έχουν γίνει και πολλά.
0: Προφανώς.
4: Καλά. Και ό,τι έχει χτιστεί εδώ και χρόνια γιατί ξέρεις, θα σου πω ένα πράγμα, ότι τις επαναστάσεις, και το λέω και στον κύριο Γιώργο αυτό, τις κάνουν οι ήρωες.
0: Ναι.
4: Και δυστυχώς μετά τη διοικούν οι μασκαράδες και την εκμεταλλεύονται οι απατεώνες. Οπότε σε ένα τέτοιο κόσμο που ξεχνάει τέτοιες λιβερές, βέβαια δεν είναι μόνο η επέτειος, δεν είναι μόνο η απελευθέρωση, ξέρω εγώ, από τη γερμανική μπότα ή από την απελευθέρωση των Τούρκων. Υπάρχουν και κάποια μελανά σημεία στην ιστορία, όπως, γιατί ξέρεις, ένας Κωνσταντινοπολίτης, όπως ο κύριος Γιώργος που έζησε εκεί, όπως και ο πατέρας μου που έζησε πολύ περισσότερα χρόνια, 25 ολόκληρα χρόνια, ξέρεις, έχουν μέσα, είναι το κάτι διαφορετικό. Δεν λέω για εθνικιστικά, για τέτοια πράγματα. Έχουν μέσα τους και λίγο παραπάνω τον πατριωτισμό, όχι πως οι υπόλοιποι δεν έχουν, έτσι.
0: Ναι, δεν του έχει πει ποτέ κανένας τίποτα γι' αυτό, έτσι.
4: Ναι, εντάξει. Απλά είναι πολλές φορές και ο τρόπος που δημιουργεί. Τώρα βέβαια σε έναν κόσμο που το έχω ξαναπεί ίσως σε κάποιον που δυστυχώς κυβερνάει η βλακεία, ο φόβος και η απληστία, και κυρίως το τελευταίο μαζεύει ό,τι κακό μπορεί να φανταστεί το μυαλό ενός ανθρώπου. Ένα από αυτά τα θύματα ήταν και ο Γιώργος, ο Μαζονάκης. Γιατί μπορεί να μην είχε την απληστία μέσα του, αλλά έπεσε σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν άπληστοι. Και ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, έστω και αν δεν είχαν την ειδικότητα αυτή να κάνουν αυτή την αιμοκάθαρση, γιατί στην ουσία μια αιμοκάθαρση, να καθαρίζει το αίμα αυτό που έχει.
0: Ναι.
4: Έτσι. Δεν πάβει τόσο ένας όσο και ο άλλος να έχουν βγάλει ένα πανεπιστήμιο. Αλλά
5: Εντάξει, βέβαια τώρα με τα χθεσινά δεδομένα κιόλας, Κώστα, είναι και άλλα ζητήματα.
6: Αυτό θέλω να πω.
5: Ναι, ναι, βέβαια με τα χθεσινά δεδομένα έχουν προκύψει και άλλα πράγματα τώρα.
6: Πάρα πολλά.
5: Δηλαδή σου λέει ότι είχε πάθει ανακοπή μία με μία μισή ώρα πριν κληθεί το ασθενοφόρο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχει βγάλει αυτό πανεπιστήμιο, αν δεν έχει βγάλει τίποτα.
6: Υποφέρει ο πλανήτης, ο κόσμος, στην πραγματικότητα από μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίοι στην πάροδο γίνονται παραμορφωμένοι λόγω του κλίματος.
5: Ναι.
6: Άλλο μόρφωση, άλλο παραμόρφωση.
5: Ναι.
6: Όταν δεν υπάρχει το ηθικό κομμάτι, το πνευματικό, πάει περίπατο. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι.
5: Κώστα, πρέπει να σε αφήσω με αυτό. Για να
6: δεν θέλω κάτι άλλο.
5: Να σε καλά,
6: Κώστα. Μπορώ να πω μόνο μία τελευταία κουβέντα.
5: Πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
6: Για την ομάδα μου, το Παναθηναϊκό. Χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους παίζει ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Δεν μπορώ να πω όμως πολλά πράγματα, τουλάχιστον για 2-3 μήνες, μέχρι να δω πραγματικά το τελειωτικό. Γιατί υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία σίγουρα ο προπονητής και οι παίκτες θα ξέρουν. Και με το Σαλάτ πιστεύω θα γίνει ένα ακόμα καλύτερο σύνολο, κυρίως αμυντικά.
5: Ναι.
6: Να σε καλά, φίλε.
5: Θα το δούμε, να σε καλά, Κώστα. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
6: Έγινε.
5: Λοιπόν, να ενημερώσουμε για το παιχνίδι του Προμηθέα. Προμηθέας Βιέννη 72-73. Περίπου 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να σου πω πόσο ακριβώς θέλει ο αγώνας. Κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα, καθώς σας είχα ενημερώσει πως θα πρέπει να πάω στο Γεωργίο Καραϊσκάκης για να πάρω τη διαπίστευσή μου για αύριο. Ακολουθεί.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
14: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
15: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
14: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
17: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Η πρόταση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ και τον πρόεδρο της Γιώργο Μακράκη. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε μάλιστα ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Χρυσοδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, είπε στους συγκεντρωμένους έξω από τις φυλακές. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μέτρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτη Ριζάη. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Ντομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Εκόνιτσας. Συγκεκριμένα, η φωτιά μένεται στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή Στομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και έχοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμη μέτρια ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δημοσιένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είμαστε από τις 4 μαζί με το Δημοσθένη Τσαπαλιάρη. Θα είμαστε μαζί από τις 4 μέχρι τις 6. Οι ανάγκες του ρεπορτάζ αναγκάζουν τον Θέμη τον Παλιούρα να είναι εκτός του σταθμού αυτή την ώρα. Πριν μπούμε στα Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πριν μπούμε στα καθαρά αθλητικά θέματα και όπως εύστοχα έχεις πει αθλητικά και όχι οπαδικά, και επειδή έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, θέλω λίγο από αυτό το χρόνο για να ολοκληρώσουμε με ένα θέμα που είχαμε ξεκινήσει την Παρασκευή που μας πέρασε, στον απόϊχο της τραγικής ιστορίας του Μαζονάκη. Έτσι, όλους αυτούς τους ολιστικούς, τους κβαντικούς, τους σαμάνους, τους εναλλακτικούς γιατρούς, τους έκανε μόδα και κυρίως τους έκανε πάμπλου τους η δική μας αφέλεια. Άνθρωποι που καταφεύγουν σε αυτούς, κατά τη γνώμη μου, δεν διαφέρουν από εκείνους που βάζουν τα χρυσαφικά τους σε αλουμινόχαρτα για να μην τους σκοτώσει, λέει, η ραδιενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα θα μου πείτε, εδώ έχουμε πιστέψει άλλα και άλλα, τι να πρωτοθυμηθούμε. Τέλος πάντων, αυτή η πολιτεία όμως, αυτή η περίφημη πολιτεία με τους τόσους θεσμικούς συμβούλους της, με τους τόσους ελεκτικούς μηχανισμούς της, με την πρωτογενή και απόλυτη εξουσία που διαθέτει μέσα από τις 3 λειτουργίες της, την νομοθετική, απόψε ψηφίζει ένα νόμο στη Βουλή, την εκτελεστική, αύριο τον εφαρμόζει αν θέλει αμήλικτα, και την δικαστική, στην οποία παραπέμπει τους παραβάτες για τον νόμιμο κολασμό τους. Αυτή λοιπόν η τόσο θωρακισμένη πολιτεία μας δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο να προστατέψει τους πολίτες της από τις ορδές των απατεώνων που ενδημούν στα Πέριξ. Είναι τουλάχιστον ντροπή για κάθε χώρα να λειτουργούν επίσημα ιατρεία και να κάνουν σύνθετες ιατρικές πράξεις αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή. Όλα στο βωμό της εσχροκέρδειας. Έπρεπε να πεθάνει δηλαδή ένας γνωστός και αναγνωρίσιμος από πολλούς ανθρώπους για να ανοίξει το καπάκι του βόθρου. Ακούσαμε πολλά περίεργα. Αυτό που ο Ιατρικός Σύλλογος, ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών, έχει, λέει, την ευθύνη για τη λειτουργία των ιδιωτικών μονάδων υγείας, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό. Επικίνδυνα τραγικό. Ας μιλήσουμε κάποια στιγμή σοβαρά. Στο θέμα αυτό, την αποκλειστική ευθύνη την έχει η πολιτεία και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας. Έχει στηθεί μια επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη παραϊατρική, με σφραγίδες νομιμότητας, με σφραγίδες που φέρουν την ένδειξη ελληνική δημοκρατία. Ας αναλάβει κάποτε τις ευθύνες της και αυτή η πολιτεία έτσι όπως εκφράζεται. Όλοι αυτοί που καταφεύγουν σε αυτούς τους αγύρτες, είτε για να κάνουν, ακούστε τώρα, αναζωογονητικό κλείσμα πληρώνοντας 1500 ευρώ, ή για να κάνουν πλασμαφαίρεση για να μείνουν για πάντα νέοι, ή να απεξαρτηθούν από διάφορες εξαρτήσεις πληρώνοντας 5-6 ευρώ, ξέρω εγώ, ας μιλήσουν πρώτα με έναν κανονικό γιατρό, να είναι σίγουροι ότι θα μάθουν όλα όσα πρέπει για την περίπτωσή τους. Και εσείς φίλοι ακροατές, μην αναρωτιέστε πώς φτάσαμε εδώ. Εδώ είμαστε πάντα και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε. Γιατί? Γιατί προτιμάμε το παραμύθι από την πραγματικότητα. Αυτά, Δημοσθένη, από μένα για το θέμα της επικαιρότητας.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να συμπληρώσω 2-3 πράγματα. Η ιατρική είναι ένα επάγγελμα που δυστυχώς είναι επάγγελμα. Η λέξη λειτουργήμα ιατρική δεν βγήκε τυχαία. Σήμερα έχουν στηθεί κλινικές και παρακλινικές, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι ιατρικές. Γνωρίζεις, Γιώργο, ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλινικές εμφύτευσης μαλλιών και, παίρνουν ουσιαστικά τις ρίζες, γιατί άλλο να έχεις εμφύτευση μαλλιού από ζωντανό οργανισμό και άλλο να έχεις, τις παίρνουν από πτώματα. Και φεύγουν από εδώ Έλληνες, πολλοί Έλληνες, και το ξέρω γιατί έχω προσωπικούς φίλους που φεύγουν και πηγαίνουν στην Τουρκία για να βάλουν μαλλιά τα οποία προέρχονται από πτώματα. Υπάρχουν στην Ελλάδα χειροπράκτες που θεωρούνται γιατροί ουσιαστικά, οι οποίοι πηγαίνεις για να κάνεις καλό στη σποδηλική σου στήλη, στον αυχένα σου, και τελικά καταλήγεις ανάπηρος. Δυστυχώς δεν υπάρχει το νομικό, σωστά το νομικό πλαίσιο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά. Έχουμε προσωπική εμπειρία και την ξέρεις αυτή την εμπειρία. Καρδιολόγος μεγάλου νοσοκομείου, κρατικού νοσοκομείου, πιάστηκε μία φορά δωροδοκούμενος για να κάνει bypass, να κάνει μια επέμβαση καρδιάς, δικάστηκε, ξαναεπανήλθε στη θέση του
0: και εξακολουθούσε,
1: να κάνει αυτό το πράγμα,
0: το ίδιο τροπάριο,
1: και στη θέση τη διευθυντική του, και ξαναδικάστηκε πάλι, και μαθαίνω τελευταία ότι κέρδισε την επανένταξή του πάλι ως διευθυντής στο νοσοκομείο. Δηλαδή το δικαστήριο τον δίκασε και ένα άλλο δικαστήριο τον επανέφερε. Τώρα ποιος θέει? Μιλάμε τώρα για τρεις εξουσίες. Η τελική εξουσία είναι η δικαστική. Η δικαστική εξουσία είναι αυτή που μπορεί να βάλει λίγο φρένο σε αυτά. Δεν νομίζω ούτε νομοθετικό, ούτε από νομοθετικό πλαίσιο πάσχουμε, ούτε από το πώς λέγεται, το αστυνομικό, το εκτελεστικό.
0: Η εκτελεστική εξουσία.
1: Και ούτε και η δικαστική. Η δικαστική, ούτε η εκτελεστική. Η δικαστική είναι η οποία θα ορίσει τη σωστή ποινή με την οποία ο παραβάτης δεν θα μπορεί να ξανακάνει παράβαση. Λένε τώρα 6 μήνες, λέει, δεν μπορεί να είναι γιατρός. Γιατί μετά από 6 μήνες θα μπορεί? Και ρωτάω, ποιος θα πάει σε αυτόν τον γιατρό μετά από 6 μήνες να το εμπιστευτεί? Ένα παθολογικό αίτιο. Δεν σου λέω εγώ πλάσμα αφαίρεση. Ένα παθολογικό αίτιο. Ποιος είναι αυτός που θα το εμπιστευτεί? Και απαντώ, θα είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτά, αν δείτε, οι πιο εύκολοι να πάνε σε αυτά τα κέντρα είναι κάποιοι που διαθέτουν και κάποιο χρήματα παραπάνω. Εγώ είδα έναν τσαρλατάνο φωτογραφικά γιατρό. Ένα τσαρλατάνο, στην κυριολεξία τσαρλατάνο. Με ένα κόκκινο παντελόνι και με. Αυτός μου θυμίζει τον μπόζο του τσίρκου. Αυτός είναι τσαρλατάνος. Τέτοιοι τσαρλατάνοι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτός έτυχε να στείλει στο θάνατο με τις ενέργειές του.
0: Εάν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη, αυτή την ώρα που μιλάμε, το σαλόνι αυτού του κυρίου που λες θα ήταν γεμάτο από πελάτες.
1: Λέγεται ότι ένας πολύ μεγάλος τη τάξη υπουργός, πολύ μεγάλος στη τάξη υπουργός, που φοράει και γυαλιά για να πω, λέγεται ότι έχει περάσει από το κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Φανταστείτε λοιπόν. Και τι κάνουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν σε αυτούς τους γιατρούς? Η αγωνία τους για το αύριο. Είτε να είναι ομορφότεροι, είτε να καταπολεμήσουν μια ανίατη αρρώστια η οποία δεν τους... δεν μπορεί με άλλο τρόπο να καταπολεμηθεί. Είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Αντικατέστησαν τον παπά με τον Κομπογιαννίτη. Παλιά η τελευταία ελπίδα ήταν ο παπάς ή η επίκληση του θείου. Το θυμάσαι δηλαδή, δεν έχω άλλο τίποτα άλλο, πάω και πάω γονατιστός στην Παναγία και προσεύχομαι να με κάνει καλά. Ήταν το τελευταίο σκαλοπάτι για να γίνεις καλά. Τώρα είναι οι Κομπογιαννίτες πριν από αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτός ο Κομπογιαννίτης, αυτός ο εσχρός, ο ελεηνός γιατρός, σαν γιατρός, δεν ξέρω σαν άνθρωπος, τι της ήθελε μια σειρά εικόνες μέσα στο ιατρείο. Τι της ήθελε τις εικόνες.
0: Και μόνον η θέα αυτού του γιατρού, έναν φυσιολογικό άνθρωπο έπρεπε να τον κάνει να τραπεί αμέσως σε φυγή. Και μόνον η θέα αυτών που αναφέρεις πρωτήτερα.
1: Και ξέρετε κάτι, ο καλός γιατρός που πιστεύει σε αυτό που κάνει, δεν έχει ανάγκη να επικαλείται εικόνες και θαύματα. Αν μπορεί θα το κάνει αυτός το θαύμα. Δεν θα το επικαλείται. Το θαύμα θα το επικαλεστεί ο ασθενής. Λένε τώρα ότι μία επίσκεψη, μία πλασμαφαίρεση στήγιζε 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Για πάρτε τα τευτέρια να δούμε πόσες πλασμαφαιρέσεις έκανε αυτό το μηχάνημα. Πόσες. Λέγεται ότι έκανε 3 την ημέρα. Για πάρετε να δούμε πόσα μηχανήματα ο κύριος αυτός σαν αντιπρόσωπος έφερε στην Ελλάδα και πού τα διοχέτευσε. Πόσα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουν τέτοια μηχανήματα. Θα στήγιζε, λέτε, περισσότερο αν γινόταν σε ένα ιδιωτικό κέντρο, ιατρικό κέντρο. Δεν νομίζω. Δηλαδή το ιατρικό κέντρο ή το υγεία ή το Μετροπόλιταν θα έπαιρναν περισσότερα από 6.000 για μια τέτοια επέμβαση. Πάμε λοιπόν και βγάζουμε το αίμα για να το καθαρίσουμε. Από τι να το καθαρίσουμε? Από τις τοξίνες που εμείς βάλαμε στον οργανισμό μας, είτε παίρνοντας ναρκωτικά, είτε παίρνοντας ποτά, είτε παίρνοντας καπνό, είτε κάθε κατάχρηση που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Καταφεύγουν σε αυτό το πράγμα για να καθαρίσουν το αίμα τους, άρα το αίμα να οξυγονώνει καλύτερα τον οργανισμό τους, άρα λοιπόν να κατακτήσουν νεότητα. Έχουμε τηλέφωνο. Ας πάμε. Σας ακούω. Ακούω. Παρακαλώ, στο τηλέφωνο.
2: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Σας ακούω, βεβαίως.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
0: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας εύχομαι και στους δύο σας αθμούς.
1: Άμι σε όλους.
2: Bill by taxi εδώ.
1: Γεια σου, Bill.
0: Καλώς
2: τον. Που λέτε τώρα για το θέμα, μου αλλάζετε τον ιρμό των σκέψεών μου, αλλά εγώ έχω τόσα παραδείγματα, όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Δεν θυμάστε την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δηλαδή, παιδιά, δεν φταίει δηλαδή ο γιατρός, ο οποίος θέλετε καλός, θέλετε κακός, κάνει αυτό που κάνει, έτσι, εις βάρος της υγείας, εις βάρος της ανθρώπινης υπόστασης. Λοιπόν, αφού πάνε οι ίδιοι, θέλει να αλλάξει το αίμα της για να είναι, να δείχνει νεότερη. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ποιος φταίει τώρα, φταίει ο γιατρός? Τι είναι γιατρός, ρε παιδιά, αφού και ψάχνονται, καλά, λέγει, τα πορτοφόλια τα μεγάλα, τα γνωστά. Δηλαδή, η Μάρα Κοντού, η Ζωζόνη Σαμπουτζάκη, όλες αυτές που ζουν και έχουν πάει 90 και κοντεύουν τα 100, γιατί δεν κάνανε, ας πούμε? Γιατί θέλανε τον εαυτό τους έτσι όπως είναι, έτσι, αυτή που είναι, όποια κι αν είναι, όπως κι αν έχει φτάσει εκεί που έφτασε, και είναι μια χαρά που προχωράνε τη ζωή τους όσο πάει.
0: Ακούστε, φίλε, ακούστε. Δεν τα έβαλε κανείς με κανένα γιατρό.
2: Ναι.
0: Η κριτική μας απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι διενεργούν ιατρικές πράξεις σε μέρη που δεν μπορεί να διενεργηθούν τέτοιες πράξεις. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, πλασμαφαίρεση σε ένα γιατρείο με άδεια παθολογικού. Δεν μπορεί. Λένε οι επιστήμονες που αποταθήκαμε.

0: σε θέση. Κύριε Βασίλη, δεν ήταν σε θέση. Όχι. Όχι, δεν ήταν σε θέση να το καταλάβει. Προφανώς δεν ήταν σε θέση.
1: Δεν ήταν.
0: Και προφανώς τέτοιοι άνθρωποι απευθύνονται που δεν είναι σε θέση, είτε
1: για κάποιους
0: λόγους δικούς τους, κάποια προβλήματα που έχουν. Πιστεύουν οι καλλιτέχνες, να ξέρετε. Άγονται και φέρονται οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες άγονται και φέρονται.
1: Λόγω αυξημένης ευαισθησίας ίσως.
0: Βέβαια, ευαισθησίας. Πόσο ωραίος είσαι, πόσο είσαι. Α, χάλασες. Α, πώς είσαι έτσι. Πώς θα σε δει το κοινό σου. Δεν μπορώ να
1: είναι δέσμη,
0: τραγουδήσω.
1: Δέσμη της εικόνας τους.
0: Είναι δέσμη της εικόνας τους. Λοιπόν, ένας τέτοιος καλλιτέχνης που θέλει την εικόνα του να είναι σε πρώτο πλάνο, σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή το ανώτερο επίπεδο, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι χάλασε το πρόσωπό του, ότι έπεσε η φωνή του, ότι δεν μπορεί να βγάλει ένα πρόγραμμα 2 και 3 ώρες, και ψάχνει να δει γιατί. Βρίσκει κάποιους πονηρούς και έξυπνους. Βέβαια. Φταίει και ο ασθενής που εμπιστεύεται τέτοια πράγματα. Τώρα είπε βέβαια ο αγαπητός Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα βάλουμε barcode απ' έξω για να ξέρουμε εάν το ιατρείο αυτό είναι εγκεκριμένο. Και τον ρωτάω εγώ. Έχεις 18. Με αυτό λέω, έχεις 18.000. Έβαλες τον barcode, έκανες την έρευνά σου, έβαλες τον barcode. Ωραία. Το έβαλες τον barcode. Έφυγες από εκεί και από την αποθήκη ανεβάζει ένα μηχάνημα αυτό που θέλει. Έχει απέξω τον barcode. Δεν είναι τον barcode. Ο καλύτερος έλεγχος γίνεται. Με τον ασθενή. Ο ασθενής πρέπει να ζητάει το λόγο. Αν δεν το ζητάει ο λόγος, κατά την άποψή μου είναι και συνυπέτειος.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος, Δήμο, δεν υπάρχει που να μην γνωρίζει ένα γιατρό,
0: έτσι.
1: Κανονικό γιατρό. Ναι. Να ρωτάνε τους κανονικούς γιατρούς τους. Και από εκεί και πέρα, ό,τι τους λένε οι γιατροί τους, οι κανονικοί γιατροί. Όχι αυτές οι ταμπέλες, κβαντικοί, ολιστικοί, σαμανικοί. Όλα αυτά είναι απατεωνιές.
0: Εγώ θέλω να σας πω κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω σπουδάσει ιατρική, έτσι. Έχω έναν φίλο, ο οποίος είναι γιατρός, καλός γιατρός, ασχολείται με την περιφέρεια κτλ. Όταν ήταν να κάνω το εμβόλιο για τον έρπη ζωστήρα, εγώ του λέω γράψε μου το, γράψε μου. Εκείνος μου είπε, μην το κάνεις. Προσέξτε, γιατρός. Εγώ παρόλα αυτά,
2: μάλιστα,
0: του λέω γράψτε μου. Γιατί είναι η απόφαση δική μου, έτσι. Αν αύριο μεθαύριο εγώ πάθαινα κάτι από το εμβόλιο αυτό, δεν θα έχει ο γιατρός την ευθύνη. Γιατί εγώ το ζήτησα. Δεν έχει την ευθύνη επειδή αυτός μου το έγραψε.
2: Ναι, καλά, αυτό λέω.
0: Έτσι.
2: Δεν ρίχνω την ευθύνη στον ΑΒ επαγγελματία ή κομπογιανίτη, έτσι. Η ίδια η ευθύνη είναι προσωπικά του καθενός.
0: Επίσης,
2: πάει και ψάχνεται και επίσης, να βρει
0: θέλω,
2: κάποιον που θα το αναλώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Το
0: επίσης θέλω να, θέλω σε αυτό το σημείο
2: για να δείξει πιο νέος,
0: να μου πει ο αγαπητός πρόεδρος του ΙΣΑ, πρώην ΙΣΑ ή ΙΣΑ τώρα, η ΙΣΑ Κιόμια, ο κύριος Πατούλης, ποιος είναι ο ρόλος του,
2: ΙΣΑ πάνω, ΙΣΑ κάτω.
0: Ποιος είναι ο ρόλος του. Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ποιος είναι ο ρόλος του. Είναι τροχονόμος της κάθε κυβέρνησης. Είναι αυτό που είπε ο Τζαβάρας, ο πρώην βουλευτής Ηλίας, ο Τζαβάρας, είναι ο αυτοφοράκιας της εκάστοτε κυβέρνησης. Τι είναι. Εσείς τι ξέρετε ευτυχώς, ότι είναι, ότι κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών. Εσείς, σαν πολίτης, τι κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών.
2: Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι και οι δύο, αυτή η κυβέρνηση, θες, οι προηγούμενοι, όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδος έχουν τοποθετούν ανθρώπους ακατάλληλους σε θέσεις που δεν ούτε καν έχουν επαφή με το αντικείμενο, να σου το πω έτσι. Από τον Υπουργό Μεταφορό το δικό μας, τον Κυρινάκη, που πήγε και... Δηλαδή ανθρώποι που δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν έχουν περπατήσει την Κηφισία, τη Μεσογείον, την Κατεχάκη, τα Λιώσια, τα Περιστέρια να στριμωχτούν και τον κάνει υπουργό συγκοινωνιών, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Και μου βγάζει νόμους από 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο κέντρο και αυτό είναι το πρόβλημα. Τα 30 χιλιόμετρα και τα 40 χιλιόμετρα. Και μου βάζει την κάμερα Μου έχουν γεμίσει τις κάμερες.

0: κάμερες τον κόσμο όλο και τον Ντουνιά το κέντρο, ότι και καλά να περιορίσουν τα θανατηφόρα. Είναι αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι εισπρακτικός λόγος και μόνο. Για να εισπράττουν και για να κονομάνε.
1: Μα τα πάντα, εδώ έχουμε, δεν έχουμε πρόληψη, έχουμε καταστολή.
2: Περιορίστηκαν όμως τα θανατηφόρα, ε. Το λένε οι αριθμοί αυτό.
1: Περιορίστηκαν τα θανατηφόρα, όχι γιατί, για την ταχύτητα, Γιώργο. Περιορίστηκαν τα θανατηφόρα γιατί, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα για τη ζώνη, τσουχτερό το πρόστιμο για το κινητό, τσουχτερό το πρόστιμο για το κόκκινο. Γιατί κάποτε παίρναγες ένα κόκκινο και εγώ το έχω κάνει αυτό, και έψαχνα να βρω ποιος θα μου σβήσει την κλίση. Αν οι κλίσεις ήταν ηλεκτρονικές και δεν υπήρχε περίπτωση να σβήσουν ποτέ, με καμία ένσταση. Μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Αυτή θα ήταν ακόμα πιο καλή συμμόρφωση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι, ότι αν θέλει να κάνει έλεγχο κάθε υπουργός, όπως η ΑΔΕ έχει τους μηχανισμούς της και ξέρει μέχρι και τι βρακή νούμερο φοράει ο κάθε πολίτης, μέχρι τι χρωστάει και από πού κάνει να παίρνει, ο Ιατρικός Σύλλογος ή η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Υγείας θα έκανε ελέγχους χωρίς να το περιμένουν. Εδώ γίνονται έλεγχοι, στα ιατρία, που έχει ακουστεί αυτό το πράγμα. Με ραντεβού. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε, θα έρθει εδώ η επιθεώρηση εργασίας με ραντεβού για να δει αν εγώ έχω ασφαλισμένους.
0: Ναι, φυλαχτείτε.
1: Και όταν φύγει η επιθεώρηση εργασίας, μπουκάρετε. Αυτά είναι, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, δυστυχώς, το συγγνώμη σου δεν είναι αποδεκτό. Τουλάχιστον από μένα. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή θέλουμε να πάμε για διαφημίσεις, ή περιμένεις ή τέλειωσε.
0: Περιμένω.
1: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις. Ναι, πάμε. Πάμε και περίμενε.
0: Περιμένω, δεν πειράζει.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στη Λατία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Σε ακούμε, Βασίλη. Συνέχισε. Με ακούς?
0: Το μεταξύ αυτή η μουσική σας, ρε παιδιά, σας ακούω πεντακάθαρα.
2: Δεν σου αρέσει η μουσική?
1: Δεν σου αρέσει η μουσική, ε? Εμείς σε ακούμε.
0: Ναι, ή τώρα σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Λες και είμαι τώρα, πού να πω τώρα, οπουδήποτε αλλού, ας πούμε, στην Καλιφόρνια ή στο Λονδίνο. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να ακούσουμε και δυο πενιές, δυο...
2: Δεν θα ήταν ωραία να ήσουν στην Καλιφόρνια. Δεν θα ήταν ωραία να ήσουν στην Καλιφόρνια τώρα, ρε Βασίλη. Δες το και έτσι.
0: Τι έχω πει εγώ.
2: Τι έχεις πει. Τι έχεις πει.
1: Δεν λες που σου φέρνουμε την Καλιφόρνια.
0: Αν είχα πολλά λεφτά, δόξα τω Θεώ, έχω. Ναι. Αν είχα πολλά λεφτά θα πήγαινα όπου πάει ο ήλιος. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Θα γύρεις όπου γυρίζει ο ήλιος.
0: Από αυτό το βράδυ εγώ είμαι ψυχοπλακωμένος, γιατί πλάκωσε η βροχή και χθες έβρεχε όλη νύχτα. Σήμερα είναι μουντός ο καιρός.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Εδώ στην Κορινθία, στο Κιάτο. Ναι. Κιάτο.
2: Γιατί?
0: Μεταξύ Κιάτο Ξυλόκαστρο.
2: Ωραία. Αυτοί λοιπόν ανάμεσα στο Κιάτο και στο Ξυλόκαστρο, ναι, κάνανε λιτανίες να βρέξει γιατί έχουν ελιές. Και εσύ παραξηγήθηκες.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό που λες είναι σωστό, βέβαια. Είναι σωστό. Δεν βρέχει εδώ στην περιοχή.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν βρέχει με τίποτα.
2: Είναι ευλογία η βροχή, Βασίλη.
0: Σας χαρίζω τα χιόνια, τις βροχές, τα κρύα. Σας τα χαρίζω όλα. 365 μέρες, αν μπορούσα να είμαι όπου είναι ο ήλιος, θα το είχα επιδιώξει, φιλαράκια μου.
2: Στο εύχομαι, λοιπόν, ευχόμαστε να τα καταφέρεις κάποτε.
0: Μια ερώτηση τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει, καλά είμαι και έτσι όπως είμαι, μωρέ, εντάξει. Εδώ στην Κορινθούλα, εδώ καλά είναι στο Κιάτο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην παθέστατη κατά τα άλλα ΠΑΕ Καλαμάτας, την οποία τη συμπαθούμε εμείς οι παλιοί ειδικά, από εκείνα τα χρόνια, μαύρη θύελα και ξέρεις.
2: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς φίλους καλαματιανούς.
2: Ναι.
0: Βέβαια η Καλαμάτα πλέον έχει μπει στο άρμα του κυρίου Μαρινάκη και όχι στον Παραθαϊκό. Ναι. Εντάξει, είναι προτιμήσεις αυτές, συμφέροντα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και την Κυριακή λοιπόν δεν δίνει εισιτήρια στη Νίκαια, έτσι. Δηλαδή με ποια λογική και με ποια υποτίθεται, δηλαδή σκεπτόμενοι τι, ότι αν δεν πάει ο κόσμος, εσείς. Δηλαδή να πάτε να οικονομήσετε και πέντε φράγκα παραπάνω. Και δεν είναι θέμα Παναθηναϊκού, και όλους τους μεγάλους. Και Ολυμπιακού και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ή μήπως δεν θα δώσει μόνο στον Παναθηναϊκό. Προσέχεις. Εν τω μεταξύ, επειδή μέσα στο Κοροπή έχω πολύ δικό μου άνθρωπο, αδερφό μου, φίλο, πρώην συναδελφάκι μου και νυν τώρα, τέλος πάντων, αυτή τη δουλειά που κάνει. Λοιπόν, έχει αγριέψει το Κοροπή ο Παναθηναϊκός με τη δεδομένη κατάσταση, δηλαδή που δεν έδωσε εισιτήρια, ναι, στο, ναι, Παναθηναϊκό.
1: Τα ίδια έκανε και πέρσι η Λάρισα, τα ίδια έκανε και η Κηφισιά. Λοιπόν, τα ίδια κάνανε.
0: Έλα μωρέ τώρα, είναι λογικές αυτές τώρα, δηλαδή τι να, δηλαδή δεν έρχεται ο κόσμος και τι θα πάρει το παιχνίδι Καλαμάτα.
2: Νεοφώτιστη, ας το συγχωρήσουμε, νεοφώτιστη είναι.
1: Κοίταξε, κάθε ομάδα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε τι όπου μπορεί να τη βοηθήσει. Χωρίς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, σαφώς έχει μια... Όχι, έχει μια δικαιολογία. Από εκεί πέρα, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Καλαμάτας, ούτε καν θα πήγαινα σε ένα πιο μεγαλύτερο γήπεδο για να το γεμίσω. Θα ζητούσα να παίξω στο Παναθηναϊκό, στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ. Ο αγώνας μου να γίνει στο ΆΚΑ.
0: Τα μυαλά σου εσένα είναι στο 2026. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν μείνει.
1: Εγώ αυτό θα ζήταγα. Στο ΆΚΑ. Και ελάτε 60.000 ή 30.000 Καλαματιανοί που είναι εδώ στην Αθήνα και 30.000 Παναθηναϊκοί. Ελάτε να δείτε αγώνα.
0: Μπράβο. Είχαν γεμίσει τη Φιλαδέλφια. Θυμάμαι με τον Ίκαρο τότε το παιχνίδι Μπαράδε. Παίξανε στη Φιλανδία 30.000 Καλαματιανοί.
2: Για την άνοδο στην Αλφαθήκη.
0: Εκείνο το παιχνίδι 1-0.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω 30.000 Καλαματιανοί θα τους μάζευε ό,τι και να γινόταν. Ορίστε.
0: Έτσι. Μπράβο. Μπράβο.
1: Εγώ και αυτό θα έκανα.
0: Και στο Καραϊσκάκι.
1: Εγώ θα. Αυτό θα. Παίζω με τον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορώ να παίξω στο γήπεδό μου. Στο Καραϊσκάκι. Παίζω με την ΑΕΚ. Στη Φιλαδέλφια.
0: Μπράβο.
1: Εκεί που έχουν ομάδες.
0: Τι άξανε να ανέβουν και δεν έχουν γήπεδο.
1: Μα ναι, γιατί.
0: Γιατί, να ανέβουν και δεν
1: γιατί ενώ έβλεπαν η δημοτική αρχή ότι η Καλαμάτα ανεβαίνει, το βλέπε, έχασε, δεν έκαναν ναι. τις ενέργειές τους πριν. Δεν δούλεψαν το σχέδιο της αναμόρφωσης του γηπέδου, της ανακατασκευής του γηπέδου πριν. Περίμεναν να τελειώσει το. Να τελειώσει ο. Το πρωτάθλημα για να ανέβει, για να το φτιάξουν.
2: Στην Καλαμάτα Δήμο λένε μία παροιμία που κατά τη γνώμη μου ταιριάζει γάντι στην περίπτωση αυτή. Τι να το κάνει ο φτωχός στο γέννημα όταν δεν έχει τσουβάλια να το βάλει μέσα.
1: Α, μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι, σωστό. Και κλείνοντας, κύριοι, σας υπερευχαριστώ, συγγνώμη για τον χρόνο που έχω εκμεταλλευτεί. Πρώτη φορά μιλάω τόσο, τόσο πολύ.
1: Εδώ δεν βάζουμε κόφτη εμείς. Εμείς βάζουμε... Μακάρι να υπάρχει, μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να συζητούν, να συζητούν
2: κόσμια
1: και, κόσμια και να μπορούμε από αυτές τις συζητήσεις να κερδίζουμε κάτι.
0: Ναι, μωρέ, τώρα τι να αρχίσουμε τώρα, δηλαδή.
1: Να συζητάγαμε τώρα τι είναι ο Παναθηναϊκός, τι είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, αυτά τα λέμε.
1: Αυτά έχουμε χρόνο να τα λέμε.
0: Είναι ο αξιαγάπητος ο Θέμης που κάνει μεγάλη δουλειά, τρομακτικό, δηλαδή το άκρο νάουτο της υπομονής, ας πούμε, γιατί δέχεται τον κάθε μην πω καλιά κουβέντα, τέλος πάντων, και κάνει μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, ερώτηση και κλείνω. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού κάθε εβδομάδα που θα παίζει, πόσα γκολ πρέπει να βάλει για να μετρήσει το ένα, π.χ. Όφη. Που έβαλε 3 γκολ για να μετρήσει ένα.
1: Καλά, τα 2 ήταν offside.
0: Δεν έχετε στο στήγημα, έχετε ακούσει τίποτα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Δεν μπήκανε όμως.
1: Ναι, αλλά άμα είναι offside, τι να κάνουμε. Offside. Από την άλλη πλευρά θα σου πει ο οπαδός του Ολυμπιακού. Για να το ελαφρύνουμε, α σου πει και άλλο ο οπαδός του Ολυμπιακού. Καλά, σε κάθε αγώνα, πόσες κόκκινες ή πόσα πέναλτι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι το ίδιο πράγμα που θα σου πει.
0: Αφού τα δικαιούμαι, πώς θα γίνει, ρε κουμπάρε.
1: Και κατά την άποψη θα σου πει και ο άλλος. Αφού είναι offside, τι να κάνουμε.
2: Μην το χαλάς, Βασίλη, την τελευταία στιγμή. Καλά τα πήγες μέχρι τώρα.
0: Έλα να σου πω. Έτσι μια ιδέα, έτσι ξέρεις, ένα. Για φανταστείτε να καταργεί το offside. Να καταργεί το offside.
2: Είναι μια σκέψη αυτή.
1: Κάποια στιγμή θα καταργηθεί.
2: Είναι μια σκέψη αυτή. Είναι μια σκέψη. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό που λες.
0: Βάζει τις γραμμές, ξέρω εγώ, και η φτέρνα ξέχει, λέει, ναι, και ναι.
1: Εγώ έχω να σου πω. Ο κανονισμός, ο ποδοσφαιρικός κανονισμός, ναι. Χρειάζεται αναμόρφωση. Χρειάζεται την εξής αναμόρφωση. Οι παίχτες και ο προπονητής μπορούν να κάνουν όσες αλλαγές χρειάζεται και όσοι θέλουν να επαναφέρουν τον παίκτη που έβγαλαν και να τον να βγάλουν και να τον ξαναβάλουν στην ενδεκάδα. Είναι αδιανόητα αυτά. Έκανα πέντε. Γιατί όχι, το μπάσκετ δεν προχώρησε έτσι.
0: Πάει ο άλλος.
1: Βέβαια. Εφόσον.
0: Πάει ένας ποδοσφαιριστής και
1: βέβαια. Εφόσον λοιπόν έχω στη διάθεσή μου 25-27 παίχτες, γιατί με αναγκάζεις, κύριε, να έχω 18 στο γήπεδο μέσα στον αγώνα? Και έτσι θα είχαν όλοι ενδιαφέρον οι παίχτες, να έχεις 25 παίχτες και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τους 25. Μπορώ να παίξω ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να με χρειαστεί προπονητής. Να βγάλει ο προπονητής τον τερματοφύλακα που δεν είναι πεναλτάκιας, που δεν μπορεί να πιάνει τα πέναλτι, και να βάλει μόνο για το πέναλτι τον πεναλτάκια. Θα ομορφύνει το ποδόσφαιρο έτσι.
0: Μπράβο.
1: Να καταργηθεί το offside. Να καταργηθεί το offside. Και να να σας πω κάτι. Αυτά τα περικόκκινη και κίτρινη για μένα, εγώ πάω πιο μπροστά. Να μην υπάρχει ούτε κόκκινη ούτε κίτρινη. Έκανες φάουλ και είναι σκληρό, θα καθίσεις 1/4 εκτός. Για να δεις η ομάδα σου πως θα
0: αλλά τότε θα γίνεται Θα πέφτουν μαύρες ζώνες, καράτε θα γίνεται και ζύου ζύτου θα γίνονται.
1: Αλλά έτσι λοιπόν.
0: Θα σε στείλω αδιάβαστο εγώ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορείς τώρα να κόβεις την μπάλα ενός ανθρώπου επειδή εσύ είσαι τσεκούρι. Και αν το κάνεις δεύτερη και τρίτη φορά αυτό το πράγμα, τελειώνεις. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί.
0: Φιλικό παιχνίδι στο Κοροπή με την Καλυθέα και πήγε ο άλλος και έκοψε το πόδι του Παντελίδη, ρε φίλε.
1: Άντε, τι άλλο
0: δηλαδή,
1: θέλεις.
0: Δηλαδή, πρόλαβε μήπως βάλει γκόλ ο Παντελίδη. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας. Έχασα τον Τομαρά τότε το 71 το Καραϊσκάκι στο διπυρωτικό που τον εσήκωσε, του κόψε το πόδι ο Μοράλες. Ήτανε τελικός πρώτο. Θα μου πεις, κάτσε με αυτή τη λογική, πρέπει να σε αφήσω ανάπηρο, ξέρω εγώ, και να σου κόψω το ποδόσφαιρο. Όχι. Δεν είναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα, δηλαδή σε φιλικό παιχνίδι ή το άλλο το, ο Ελκαμπή τώρα, δηλαδή τι φάση ήταν αυτή, δηλαδή με το τάξη, δηλαδή παίρνει φορά ο άλλος βγαίνει ας πούμε, έχει
1: και να το έτρωγε τον γκολ και τι θα άλλαζε αν δεν έβγαινε και το έτρωγε τον γκολ, τι θα άλλαζε,
0: τι θα άλλαζε. Τι θα γινόταν ρε Βολιώτη, θα σου έκοβε το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Και του κόψε την μπάλα του Λιονκάπη. Για μένα, εγώ πιστεύω, χωρίς να το θέλω προς Θεού, γιατί ο μόνος σε πληροφορώ ήμουν από τους πρώτους που πικράστηκα, ειλικρινά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, να ήταν τρόπος λες και ήταν του Παντελίδη.
1: Όχι μόνο το Παντελίδη. Είναι το ίδιο.
0: Δεν έχει δώσει δικαίωμα.
1: Είναι το ίδιο πράγμα πως ενοχληθήκαμε και στεναχωρηθήκαμε όλοι όταν έσπασε το πόδι του Λεζόρ. Δεν ενοχλήθηκαν. Τι νομίζεις, Ολυμπιακοί δεν λυπήθηκαν. Εγώ σου λέω, οι Ολυμπιακοί ήταν περισσότεροι που λυπήθηκαν οι αεξίδες από τους Παναθηναϊκούς. Αλίμονο, αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Να σπάσει το πόδι του αλλού. Λοιπόν, πάμε Βασίλη, γιατί έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά. Βασίλη.
1: Πάμε, σας ακούμε.
10: Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι.
10: Την καλησπέρα μου, Γιάννης από Πειραιά, κύριε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
10: Λοιπόν, πρώτα απαντήσω στον Βασίλη. Η Καλαμάτα είναι στο άρμα του Μαρινάκη γεγονός, όπως η Λεβαδιά, ο Ηρακλής και η Κεφεσία και ο Ηρακλής είναι στο άρμα του Αλαφούζου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, τα κάνουμε.
1: Εντάξει.
10: Τώρα γυρίζω για την ομάδα μου.
1: Ναι.
10: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κρίση, σίγουρα, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Θα σου πω. Πες και θα σου πω.
10: Βρίσκεται σε κρίση. Λοιπόν,
1: η διοίκηση πιστεύω... βρίσκεται σε κρίση.
10: Ολυμπιακός, η διοίκηση.
1: Η διοίκηση βρίσκεται σε κρίση, όχι η ομάδα.
10: Ολυμπιακός, σαν Ολυμπιακός που εκφράζεται από τη διοίκηση, βρίσκεται σε κρίση. Λοιπόν, κάθε κρίση μπορεί να προκαλέσει πανικό, μπορεί όμως να είναι και αφορμή για να αλλάξεις τα πράγματα. Βέβαια. Και να βελτιώσεις την κατάσταση πολύ περισσότερο, όπως έγινε παλιά με το Μεντιλίμπαρο όταν πρώτο ήρθε.
1: Ένας μεγάλος καυγάς σε ένα ζευγάρι πολλές φορές φέρνει μεγαλύτερη αγάπη, να ξέρεις.
10: Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλω να πω σε αυτό το πράγμα. Πού καταλήγω? Πρώτα ήταν η αιτία αυτή η κρίση να έρθουν δύο τεχνικοί διευθυντές, ένα δίδυμο που είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι γεγονός. Ο Γκορδόν και ο Ματαντά είναι σοβαροί άνθρωποι.
1: Ναι.
10: Καμία σχέση με κυκλώματα και με τέτοια. Μάλιστα ο Κορδόν έφυγε από την Μονακό γιατί του παραχωρούσαν τον παραμικρό παίχτες και αυτός ήθελε για το όνομά του να μένουν οι παίχτες για να παίζουν, να αποδίδουν στην ομάδα.
1: Ναι, ναι.
10: Που γι' αυτό το κρίνω θετικά εγώ. Δεύτερον, τι χρειάζεται επιπλέον? Επειδή ο Μαρινάκης έχει ο άνθρωπος τρεις ομάδες και δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να από πάνω, χρειάζεται ένα συνθετικό κρίκο απολύτου εμπιστοσύνης που να ξέρει από μπάλα και να είναι της πιάτσας μεταξύ των τεχνικών διευθυντών και αυτού. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, εντάξει. Αυτός ο συνθετικός κρίκος εννοείται ότι ήταν ο Γάλλος, ο... πώς τον λένε, ο...
2: Καρεμπέ.
1: Ο Καρεμπέ.
10: Ο Καρεμπέ υπάρχει, είναι επί των δημοσίων,
1: ναι,
10: σχέσεων.
1: Ναι, εννοείται ότι ήταν αυτός που ήταν ο ενδιάμεσος. Τη δουλειά αυτή είναι, θέλει έναν άνθρωπο Σάββα Θεοδωρίδη.
10: Μπράβο. Θέλετε ένα τέτοιο σύλλογο. Ο Καρεμπέ είναι άνθρωπος που εκπροσωπεί τη διοίκηση στην Ευρώπη.
1: Ναι, όχι μόνο εκεί, και μέσα στο γήπεδο. Γιατί
10: μεταξύ είναι. Μαρινάκη και τεχνικών διευθυντών, ώστε να μην μπορεί ο κάθε τυπάκος που περιφέρεται στους διαδρόμους να σου σαμποτάρει κάποια μεταγραφή για να πλασάρει κάποια ενός κολλητού του μάνατζερ. Κατάλαβες τι σου
1: λέω? Ναι.
10: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να αρπάξει τον διαπραγματευτή του Μαροκινού, του ακραίου μπακ που πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός σαν δανεικό από τη Ρώμα και που δεν ερχόταν στον Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
10: Δεν ερχόταν στον Ολυμπιακό.
1: Μην ξεχνάς, τον πήρε την τελευταία μέρα ουσιαστικά.
10: Λοιπόν,
1: γιατί πια δεν θα μπορούσε. Εξάντλησε όλα τα περιθώρια ο Μαροκινός και όταν είδε πια.
10: Όταν ένας παίχτης έχει μια ομάδα η οποία έχει την προοπτική της link face του Champions League, γιατί τότε ο Ολυμπιακός θα έδινε προκριματικά, δεν διανοούμε ότι δεν ερχόταν τότε και ήρθε ξαφνικά τώρα. Το άφησε για τελευταία στιγμή. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για μένα? Πρέπει ο Μαρινάκης να βάλει κάποιον άνθρωπο να φωνάξει το διαπραγματευτή της συγκεκριμένης μεταγραφής και να του πει: έλα εδώ αγόρι μου, γιατί τότε αυτός δεν ερχόταν και ήρθε τώρα? Γιατί χάλασε η μεταγραφή του τάδε Μαρικενού από την βέλγικη ομάδα, ξέρεις ποια σου λέω,
1: ναι,
10: της Αλερουά, ξαφνικά που και εσύ την έχεις πραγματευτεί? Δυστυχώς ή δεν έχεις ικανότητες, ή λειτουργείς με σκοπό να εξυπηρετήσεις κάποιους σχολητούς σου, μάνατζερ, να μου παίρνεις διάφορα τεφάρακια. Δεν κάνεις για το, μην ξαναπατήσεις εδώ πέρα σαν συνεργάτες. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Μαρινάκης θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Αυτή είναι η γνώμη.
10: Επειδή θέλει να τα κάνει μόνος και επειδή δεν μπορεί να είναι από πάνω.
1: Δυστυχώς, εκεί εγώ έχω καταλήξει ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει κανέναν.
10: Θέλει να
1: διαπραγματεύεται ο ίδιος.
10: Να σου πω έναν που τα κάνει όλα μόνος του. Ο Κόκαλης. Mm. Θυμάσαι ποιον είχε βάλει διαπραγματευτή? Το Χρυσικόπουλο τον θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Σε όποια, διαπραγμάτευση τον έβαζα, πετύχαινε.
1: Ναι, ο Κόκαλης είναι μια άλλη προσωπικότητα. Δεν έχει καμία σχέση.
10: Λοιπόν, σε όποια διαπραγμάτευση έστανε το Χρυσικόπουλο που δεν ήταν αποκλειστικά για τον ποδόσφαιρο, πετύχαινε. Σου έφερνε παραδείγματος χάρη το Μέλμπεργκ, αυτό τον έφερε. Το Μυραλάς αυτός ανέφερε και με λίγα χρήματα. Πριν φύγει λίγο ο Κόκαλης. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αν δεν βάλει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ των τεχνικών διευθυντών και του υποφαινόμενου του Μαρινάκη, έναν άνθρωπο απόλυτης εμπιστοσύνης, όχι τον Καραπαπά. Ο Καραπαπάς είναι για δημόσια σχέση, ένα άλλο πράγμα. Θα βάλει έναν άνθρωπο που να ξέρει και να του πει: κοίταξε, αυτός που διαπραγμάτευε, που τον βάλει σαν διαπραγμάτευση.
1: Λες ο Καραπαπάς, εγώ δεν έχω
10: κάνει. Πρέπει να φεύγει.
1: Για ποιες δημόσιες σχέσεις είναι ο Καραπαπάς? Εγώ δεν έχω καταλάβει τι κάνει στον Ολυμπιακό Καραπαπάς.
10: Είναι ο εκπρόσωπος του Μαρινάκη όταν λείπει. Και κάνει διάφορες δηλώσεις. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
10: Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην πιάτσα και ο οποίος να ελέγχει για να μην παίζουν διάφορα μανατζέρο παιχνίδια, πρέπει να είναι άλλος. Ο άνθρωπος που να είναι και πρώην ποδοσφαιριστής για να ξέρει την πιάτσα. Θα μπορούσε να βάλει κάλυψα το Μοντεστό. Κατάλαβε σου λέω. Και αν του πει: έλα εδώ, εάν δεις ότι σαμποτάρει ο τάδε, προσπαθεί να σαμποτάρει μεταγραφές, γιατί αυτά φαίνονται, πες το μου να τον πετάξω με τις κλωτσές από εκεί πέρα. Εάν δεν γίνει αυτό,
1: μάλιστα,
10: τότε η επανεκκίνηση δεν θα είναι πετυχημένη. Πρέπει, θα είναι πετυχημένη εφόσον γίνει αυτό. Κάθε κρίση είναι για καλό για μένα.
1: Ναι,
10: αρκεί να το εκμεταλλευτεί σωστά. Μπράβο. Το δίσεξα Μαρτίνου Καντρόσοπου.
1: Ωραία, Γιάννη, πάμε.
10: Μέσα από μια κρίση ήρθα με τη Λίμπαρ και πήρε το Φερεσλή.
1: Πάμε σε κάτι άλλο γιατί περιμένει κι άλλοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, σας ακούω.
12: Γεια σας, εγώ είμαι.
1: Ναι.
12: Παναγιώτης από Παπάγου.
1: Γεια σας.
12: Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι δύο. Ο πρώτος είναι να στείλω τα χαιρετίσματα.
1: Άρα οι λόγοι.
12: Οι λόγοι, ναι. Στον Bill by Taxi που έχω πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω. Και ο δεύτερος ήταν αυτή η είδηση που άκουσα στο δελτίο που εκφώνησε ο συνάδελφός σας λίγο πριν φύγει, ότι καίγεται επί 10 μέρες η Βόνιτσα και η φωτιά έχει φτάσει σχεδόν στο ναό. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ταξιδεύσει και δεν έχουν
2: πει...
1: Η Κόνιτσα, εκεί είναι το Παρθένο δάσος, το τεράστιο.
12: Μάλιστα. Εκείνοι λοιπόν που δεν έχουν πάει και δεν έχουν ταξιδέψει προς τα εκεί, δεν θα ξαναδούνε τέτοια απαράμιλη φυσική ομορφιά. Και αυτό είναι ένα μέτρο για να κρίνουμε όλοι μας, κατά την προσωπική μου γνώμη φυσικά, το κράτος και την ανυπαρξία του. Εκτός από τα θέματα της υγείας, υπάρχει λοιπόν και το θέμα της ανάσας που πρέπει να δίνει το οξυγόνο, δηλαδή.
1: Δεν είναι μόνο το οξυγόνο, είναι και το νερό. Εκεί στην περιοχή, από εκείνη την περιοχή, είναι του Βίκου, η χαράδρα του Βίκου.
12: Σωστό.
1: Που βγάζει το 90% του εμφιαλωμένου νερού. Αν δεν το ξέρετε, κάποτε έβγαζε και το Λουτράκι και τα λοιπά, τώρα πια δεν.
12: Το
1: 90% του εμφιαλωμένου νερού, Ζαγόρι, Βίκος και διάφορα. Είναι από εκεί, από τη Χαράδα του Βίκου. Επειδή τυχαίνω να περνάω όταν πηγαίνω στο χωριό που είναι η σύζυγός μου, αυτός είναι ένας τεράστιος, μια τεράστια χαράδρα που από εκεί βγαίνει όλο το νερό.
12: Ακριβώς.
1: Αν καούν αυτά τα δέντρα, καταλαβαίνετε ότι το νερό πλέον δεν θα απορροφιέται, δεν θα απορροφάται από το έδαφος, με αποτέλεσμα τα αποθέματα διαρκώς θα λιγοστεύουν.
2: Αλλάζει πλέον ο υδροφόρος ορίζοντας όταν απογυμνωθεί το δάσος.
1: Ο ΑΟΣ ποταμός εκεί, ο ποταμός, είναι το θαύμα της φύσης. Ένα παγωμένο νερό που δεν μπορείς ούτε ένα λεπτό να καθίσεις μέσα για να κάνεις μπάνιο.
2: Εδώ πριν 2-3 χρόνια μας κάει και η Δαδιά.
1: Η Δαδιά.
2: Το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη δάσος τέτοιο.
12: Το οποίο γίναμε και διεθνώς ρεζίλι, γιατί έτυχα να βρίσκομαι στο εξωτερικό και αναφερόταν συνέχεια και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
1: Έτσι, ξέρετε, η Ήπειρος είναι μια,
2: έτσι είναι,
1: μια περιοχή, ένα μέρος το οποίο είναι πάντα, παρότι έβγαλε σπουδαίους δωρητές, έβγαλε πρόεδρο δημοκρατίας, έβγαλε υπουργούς, έχει βγάλει, είναι τόσο φτωχή, τόσο φτωχός αυτός ο προορισμός, αυτή η περιοχή, που δεν ξέρω πόσο ακόμα θα μπορέσει να κρατήσει. Φεύγει όλος ο κόσμος γιατί δεν υπάρχουν εργοστάσια πια, δεν υπάρχουν κάπου να δουλέψουν, δεν υπάρχει τίποτα. Το αίτημά τους να φτάσει κάποτε τρένο στην Ήπειρο δεν έγινε ποτέ. Έγινε αυτό το θαύμα της γέφυρας στο Ρίο Αντίριο, που εκεί είχε προβλεφθεί να είναι και γραμμή τρένου.
12: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν έγινε γραμμή του τρένου.
12: Ο μόνος που το έχει πει είστε εσείς. Συγγνώμη.
1: Ναι, μα είχε προβλεφθεί.
12: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είχα φίλο από τη Σουηδία που ήρθε και τον φιλοξενούσα και περάσαμε από εκεί και μου λέει πού είναι η γραμμή. Και του λέω ποια γραμμή.
1: Η πρόβλεψη ήταν με γραμμή τρένου.
12: Είναι, λέει, του τρένου. Πού είναι. Δεν υπάρχει, του λέω, γραμμή. Μια γέφυρα είναι. Και με κοίταζε σαν χαζός. Και όταν πήγα εγώ στη Σουηδία, με πήγε από την Νορβηγία στη Σουηδία με τη γραμμή του τρένου να περνάει κάτω από το... Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και τον κοίταγα.
2: Καλά, ας έχουμε λίγο υπομονή. Ούτε 150 χρόνια δεν έχουν περάσει από τότε που ο Χαρίλαος Τρικούπης το οραματίστηκε αυτό. Ας έχουμε λίγο υπομονή.
1: Και το κυριότερο ήταν... Εντάξει, δεν έκαναν τη γραμμή. Δεν έκαναν τη γραμμή. Κάντε από το Αντίριο γραμμή και πέρα να σταματάει το τρένο στο Ρίο. Επιβιβάζεται ο κόσμος ή τα προϊόντα. Δεν ήταν τίποτα.
12: Ναι.
1: Αυτοκινητά μαξις είναι αυτά.
12: Αν έμπαιναν διόδια στα τρένα, μια χαρά θα είχαν γίνει.
1: Ναι.
12: Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι μια μικρή δόση ιστορίας, μια και εμείς οι παλιότεροι έχουμε ζήσει και άλλα πράγματα. Σε όλους τους αθλητικούς χώρους, αλλά ιδιαίτερα στον κλασικό αθλητισμό, η μετάγγιση αίματος ήταν κάτι το οποίο συνηθιζόταν πάρα πολύ. Θυμίζω λοιπόν ότι ένας κύριος που ονομαζόταν Λάσε Βίρεν πήρε 2 φορές τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
12: Αυτός δεν ήταν γνωστό τι ακριβώς έκανε. Έκανε ακριβώς αυτό που περιγράφεται στον συγχωρεμένο τον Μαζονάκη. Πού όμως, όχι στην πατρίδα του, στην Ελβετία. Γιατί εκεί είχαν τα εξειδικευμένα εκείνης της εποχής μηχανήματα για να μπορέσουν να του αλλάξουν το σύνολο του αίματος που είχε.
1: Το ίδιο έκανε και μια γνωστή, πολύ γνωστή και δημοφιλής, τώρα δεν έχει πεθάνει πια, ηθοποιός.
12: Έτσι.
1: Το έκαναν και μοντέλα, το έκαναν, πάρα πολύ το έκαναν. Η συνηθισμένη τακτική αθλητών ήταν λίγο πριν από μεγάλους αγώνες, και αυτό συνηθίζαν να αφαιρούν μία ή δύο μονάδες αίματος και πριν τους αγώνες να ξαναβάζουν το αίμα τους.
12: Ακριβώς.
1: Έβγαζαν πριν ένα μήνα το αίμα, γιατί το αίμα έχει συγκεκριμένο χρόνο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, και το ξαναέβαζαν μετά καθαρισμένο από τοξίνες και...
2: Στην παραμονή του αγώνα.
12: Σωστό.
1: Στην παραμονή του αγώνα.
2: Μάλιστα.
12: Σωστό. Βέβαια, ακόμη και με αυτές τις τακτικές, ο Λάσε Βίρεν, ο οποίος είναι είδωλος στη Σκανδιναβία, έτσι,
1: ναι.
12: Δεν μπόρεσε να πάρει τα 5-10 και μαραθώνιο του ανθρώπου,
1: ναι, εντάξει, δεν είναι.
12: Ατμομηχανή του Ζάτοπεκ, του Ούγκρου. Αυτό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί πάμε για διαφημίσεις. Να είστε καλά, να παίρνετε, να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε λοιπόν για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμάντζη για τα έναντι του ποσού των 7,2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στον τιμωρημένο Φορτούνι και στην τροματία Γκουστάβο Σα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αυριανή αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με τη Γιαγκελόνια. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του Βάσκου τεχνικού για του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική δεκάδα. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι τα δημοσιεύματα για απόκτηση σεντερφόρ. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στους Πειραιώτες για 80 σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και η Ιρμάν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο ρωτήσεων θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέβιν Αριάγκα για τις προσεχές υποχρεώσεις της στο Nations League της CONCACAF. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την 5η στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγή στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του Τριφυγίου με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί σε 9 και 4 και αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στην δεύτερη περίοδο βρίσκεται ο αγώνας Κολοσσός Ρόδου με Κορφές στο 23-26. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference League. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-2029 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ισχύει μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια Χωσόλιος Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Η Real Madrid θα αντιμετωπίσει στις 10.30 εκτός έδρας στην Έλτσα για την 6η αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Να διπλασιάσει τις νίκες της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών θέλει η εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σουηδία. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και τον Δήμο Τσαπαγιάρη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Ναι.
3: Σας ακούμε. Ακούμε. Ακούγεστε. Παρακαλώ. Έχουμε άλλον συνέχεια. Λοιπόν, κλείστο. Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Την Παρασκευή θα παρακολουθήσετε τον αγώνα Φενέρμπαξε Ολυμπιακός σε μετάδοση Γιώργος Ιωάννου. Ο Κολοσσός αυτή τη στιγμή είναι στο 28-25 με την Κορτές, προηγείται Κορφές. Είναι δύσκολος ο αγώνας, δύσκολος, είναι καλή η ομάδα ό,τι φαίνεται. Ο Προμηθέας προκρίθηκε. Γενικώς έχουμε μια καλή φουρνιά ομάδων στην Ευρώπη, στο μπάσκετ. Έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε ΑΕΚ, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Άρη, έχουμε Προμηθέα. Και ο Κολοσσός τώρα που μπαίνει στο καλεντάρι αυτό της των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Γιώργο, έχουμε κάτι που μας απασχολεί και θέλουμε να το δούμε.
5: Αχ, Δήμο, πολλά πράγματα μας απασχολούν και πολλά θα έχουμε από αυτή την εκπομπή να κουβεντιάζουμε με τους φίλους ακροατές. Και επειδή σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και σε περιβάλλον αθλητικό, αθλητικά και όχι οπαδικά πάντοτε, ναι, ναι, όπως λέει είναι και η εκπομπή μας, επίτρεψέ μου πολύ περιληπτικά να αναφερθώ στις τέσσερις ομάδες όπως τις έχουμε δει μέχρι τώρα, στις τέσσερις πρώτες ομάδες τέλος πάντων. Και ας αρχίσουμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μακάρι να αντέξει τη διπλή φετινή τη πρόκληση που είναι το Champions League και το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Είναι πολύ ψηλό το ρίσκο, μακάρι να αντέξει η ομάδα. Έχει όλα τα ηχέγγια να τα καταφέρει. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός έχει όλες τις προϋποθέσεις. Έχει παίχτες με ποιότητα. Έχει στιβαρή διοίκηση όπως και να το κάνουμε. Έχει φανατικούς φιλάθλους. Αλλά έχει και ένα DNA αυτή η ομάδα. Και είναι βέβαιο ότι θα επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς. Θεωρώ ότι είναι κάπως πρόσκαιρο αυτό που αντιμετωπίζει τώρα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κατά την άποψή μου χρειάζεται χρόνο, γιατί πρέπει να μάθει να ζει χωρίς Λουτσέσκου και χωρίς Κωνσταντέλια. Έχει νέο προπονητή, έχει ποιοτικούς παίχτες. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Και τελευταίο πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή δείξει πλεόνασμα ποιότητας τόσο στα χαφ όσο και στην επίθεση. Εμφανίζονται κάποιες δυσλειτουργίες στο αμυντικό μέρος, αλλά στη ζωή δεν μπορεί να τα έχει όλα. Οι νίκες φέρουν αυτοπεποίθηση και θετική ψυχολογία, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πρώτης στραβής που μοιραία θα προκύψει κάποια στιγμή. Άλλωστε, όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το βάρος των άτιτλων 16 χρόνων έχει δημιουργήσει εύθραυστη ψυχολογία στο ποδοσφαιρικό τμήμα αυτής της ομάδας. Αυτά και να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Οκτωβρίου. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα τώρα αρχίζουν. Αυτά από μένα.
3: Μου λένε κάποιοι ακροατές, δύο φίλοι ακροατές, ότι η απόφαση για αυτό που είπε ο Βασίλης και παραπονέθηκε γιατί δεν υπάρχουν υπάρχουν φίλαθλοι των φιλοξενούμενων στο γήπεδο του Ιωνικού στον αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ότι αυτό είναι μια, ένα μέρος της σύμβασης όταν ο δήμαρχος, γιατί είναι δημοτικό αυτό το γήπεδο, όταν ο δήμαρχος έδωσε το γήπεδο με την συμφωνία να μην υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων.
5: Άρα δεν είναι του, του γηπεδούχου.
3: Άρα δεν είναι του γηπεδούχου. Είναι ναι. Απόφαση
5: του ιδιοκτήτη του γηπέδου. Να αυτός. Το πούμε έτσι καθαρά και ξέρω.
3: Βέβαια δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι αυτό, αλλά εφόσον είναι μέσα στη σύμβαση, καλώς στηρείται η σύμβαση. Η συμφωνία νικάει νόμου. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Λέγαμε για τις φωτιές στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οι φωτιές, αν θυμάστε, στη Γαλλία κατέκαψαν και δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά μόνο όταν έβρεξε. Στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, η φωτιά είναι άτιμο πράγμα, άτιμο. Και όταν έχεις τέτοια δάση, παρθένα δάση, εκεί που δεν μπορεί να εισχωρήσει άνθρωπος μέσα, δύσκολα σβήνει. Έχω πει και άλλη φορά, δεν σβήνει με το νερό η φωτιά. Δεν σβήνει με το νερό. Ίσα ίσα με το νερό από ψηλά η φωτιά μεγαλώνει, γιατί φεύγει πιο μακριά. Σβήνει τοπικά, αλλά πετάς τη φωτιά λίγο πιο μακριά και πιάνει πιο μακριά. Η φωτιά, μια καλή λύση που τηρείται τα τελευταία χρόνια σε κάποιες χώρες είναι το αντιπύρ. Το έφεραν τώρα νομίζω και στην Ελλάδα αυτή την τεχνική του σβησίματος της φωτιάς. Η φωτιά και το νερό δύσκολα τη θα σέβονται. Πολύ δύσκολα. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας με τον άνεμο, ένας τυφώνας και διαλύει ολόκληρες πόλεις. Η φωτιά και το νερό είναι άτιμα πράγματα. Πολύ άτιμα πράγματα. Θυμάμαι τη φωτιά στην Ικαρία, όταν έπιασε στην Ικαρία, σε ένα μέρος που δεν βρέχει, που δεν... Υπήρξαν θύματα, δεν υπήρχαν και τότε τα μέσα εύκολα, ναι, τα εναέρια μέσα, και υπήρξαν θύματα που, τι ήταν, ένα νησάκι, ήταν Ικαρία, ένα μικρό νησί που θα μπορούσε να σβήσει φωτιά σιγά τα δάση που έχει, και όμως κατέκαψε και έκαψε και ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Ναι, γεια σας.
3: Σας ακούμε.
4: Ακούω εδώ την εκπομπή σας και στενοχωρήθηκα κι εγώ. Η Καλαμάτα έχει τόσα πολλά λεφτά να μην δέχεται, ας πούμε.
3: Δεν είναι απόφαση της Καλαμάτας.
5: Όχι.
3: Το είπαμε προηγουμένως. Η απόφαση της Καλαμάτας.
4: Εντάξει, το είπατε προηγουμένως. Εσείς σιγοντάρατε τον κύριο που πήρε από το Κιάτο και του λέγατε να πάει να παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Ναι, γιατί όχι.
4: Έχει λογική αυτό που λέτε.
3: Βεβαίως.
4: Δηλαδή, μια ομάδα να πάει να πέσει στο γήπεδο της άλλης ομάδος.
3: Να παίξει οπουδήποτε μια ομάδα και τέτοια
4: οπουδήποτε,
3: που δεν έχει
4: γήπεδο. Συγκεκριμένα εσύ.
3: Ναι, και το στηρίζω. Να πάει να παίξει το γήπεδο. Ναι. Και όταν θα παίξει με τον Ολυμπιακό, να παίξει στο Καραϊσκάκι.
5: Για να κόψει 50.000 εισιτήρια.
3: Για να κόψει 50.000 εισιτήρια και 50.000 εισιτήρια από εκεί.
4: Αυτό έχει γίνει ποτέ? Σε έχει πάει μια μικρή ομάδα να παίξει το γήπεδο?
3: Πολλές φορές.
4: Οι μικρές ομάδες παίζουν για να κερδίσουν την κατηγορία. Δεν παίζουν για να...
5: Γι' αυτό μένουν πάντα μικρές.
3: Γι' αυτό μένουμε.
4: Ναι, η Κηφισιά. Θα πάνε 50.000 να δουν την Καλαμάτα άμα παίξει το Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Εγώ σας λέω ότι θα πάνε πάρα πολύ για να τη δουν.
4: Εσείς είπατε ότι ο δήμαρχος δεν αφήνει και σιγοντάρατε τον άλλον και του λέγατε.
5: Δεν το ξέραμε.
4: Ότι... Δεν μου λες, είναι και από τα ειστήρια κόβει το γήπεδο.
5: Το επιθετικό ζεστή δεν το καταλαβαίνω.
4: Πόσο κόσμο παίρνει το γήπεδο?
3: Ένα ειστήριο.
5: Ποιο είναι το όνομά σας?
4: Σε ρωτάω, είσαι δημοσιογράφος?
3: Δεν είμαι δημοσιογράφος. Ένα ειστήριο.
5: Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Ένα. Τι σημασία έχει, πώς ακούει?
4: Γιάννη με λένε.
5: Ναι, Γιάννη, ναι.
4: Δηλαδή η Καλαμάτα δεν μπορεί να το γεμίσει το γήπεδο στην Νίκαια?
3: Σας είπα ότι
4: έπρεπε να δώσει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, εισιτήρια για να γεμίσει το γήπεδο να πάρει λεφτά.
3: Ναι, ξέρετε πόσα.
4: Λέω εγώ τώρα, σαν φύλαφλος, δεν μπορεί να το γεμίσει?
3: Όχι,
4: το
3: δεν μπορεί να το γεμίσει. Όχι, όχι.
4: Γιατί είπατε προηγουμένως ότι κάποτε είχε 30.000 κόσμο, ναι, στην Αθήνα. Όταν έπαιξε
3: έχετε,
4: τον
3: έχετε πάει στο γήπεδο του Ιωνικού?
4: Εγώ έχω πάει στο...
3: Έχετε πάει.
4: Αλλά είμαι παλιός φίλαθλος.
3: Ωραία. Επειδή, κοιτάξτε, επειδή πουλάτε ξυπνάδα. Έχετε πάει στο γήπεδο του Ιωνικού?
4: Δεν πουλάω εξυπνάδα.
3: Πόσα...
4: Δεν πουλάω καθόλου εξυπνάδα.
3: Όχι, σας ρωτάω λοιπόν, λοιπόν
4: άλλο όταν παίρνει ένα φίλαθρος.
3: Ωραία, σας λέω ωραία, δεν πουλά.
4: Εσείς πρέπει να είσαστε αντικειμενικοί.
3: Όχι, όχι, δεν πουλάτε εξυπνάδα. Πουλάω όχι. Εγώ τώρα, εγώ εξυπνάδα πουλάω.
4: Ναι, πέστε
3: μου, πέστε μου που ξέρετε πόσες. Όχι, πέστε μου. Πέστε μου πόσους φιλάθλους, πόσους χωράει το, πόσους φιλάθλους χωράει το γήπεδο του Ιωνικού.
4: Εγώ σε ρωτάω πώς, και μου λέει δεν ξέρω, ένα φιλάθλο παίρνει.
5: 5.000 κύριε, 5.000.
4: 5.000, μάλιστα. Εσύ τι λες, Καλαμάτα δεν μπορεί να το γεννήσει.
3: Δεν θα κάνει τίποτα.
5: Ακριβώς αυτό, Γιάννη, βάλε μια τελεία να ακούσεις κάτι και να συνεχίσεις πάλι έτσι, χυμαροδός, καλά κάνεις.
4: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω, εγώ αυτό ήθελα να πω. Εντάξει,
5: δεν θέλεις να ακούσεις. Εντάξει.
4: Είπε αυτά που είπε και εσείς τον σιγοντάρατε, γιατί τον σιγοντάρατε.
3: Γιατί αυτή είναι η γνώμη μας.
4: Η γνώμη σου είναι να πάω να παίξει Καλαμάτα.
3: Ναι, κάθε μικρή ομάδα, κάθε μικρή ομάδα όταν Γιάννη, δεν έχει γήπεδο.
5: Αν θέλεις, είπαμε, άκουσε ρε Γιάννη μου, είπαμε το εξής. Επειδή το γήπεδο της Νίκαιας είναι 5.000-5.500 με το ζόρι, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι, χρειάζεται έτσι. Και επειδή η Καλαμάτα έχει την ιδιομορφία ως επαρχιακή ομάδα, όπως
4: ναι,
5: είναι και.
4: Επειδή είναι στο άρμα του Μαρινάκη, ας πούμε, πρέπει να πάω να παίξει το Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Γιατί παίρνεις την κουβέντα από το στόμα. Δεν θέλω να πω αυτό, βρε άνθρωπε του Θεού. Δεν θέλεις να ακούσεις. Εντάξει, Γιάννη, δεν πειράζει.
4: Όχι, ακούω.
3: Η Κηφισιά που θα παίξει, που παίζει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και θα φιλοξενήσει. Κακό κάνει ή καλό που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό?
4: Τι, αυτό τι σχέση έχει?
3: Τι σχέση έχει?
4: Το γήπεδο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει δηλαδή? Εκεί δεν έχει την έδρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Μα,
4: να πάει Καλαμάτα στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι λογικό αυτό?
5: Θέλεις να ακούσεις μια. Έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις μια φράση.
4: Μικρή δεν έχεις. Ομάδα να πηγαίνει να κάνει αυτό που λέτε, να πάει στο γήπεδο της μεγάλης ομάδας να πω τις 50.000.
5: Έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις μια φράση? Δεν την έχεις, μάλλον προσπάθησε, σε παρακαλώ, προσπάθησε. Είπαμε ότι αντί να έπαιζε, δεν ξέραμε, πιστεύαμε ότι ήταν απόφαση της Καλαμάτας. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι απόφαση του παραχωρητή του γηπέδου, που είναι ο Δήμος Νίκαιας και ο οποίος στη σύμβαση λέει αυτό.
4: Εντάξει, ωραία.
5: Πάμε παρακάτω. Εγώ, ναι, πάμε παρακάτω.
4: Εγώ σχολιάζω τα σχόλια που κάνατε με τον κύριο,
5: τον άλλον. Δεν μπορείς, εντάξει, δεν μπορείς να αντέξεις ούτε 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, άστο, όχι. Όχι, Γιάννη μου, όχι.
4: Γεια σας,
3: γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Ναι, κύριε Δήμο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο, τον συνεργάτη σου, σε όλους τους ακροατές.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
6: Στο Δημοσιογραφικό Επιτελείο θέλω να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον κύριο Φανάση από τα Αγίου Θεοδόρους, στον Γιώργο από το Μενίδη, στον Γιώργο από τον Οδύλο και ας μην παίρνει στο σταθμό σας, στο Χάρη, στην κυρία, στις δύο κυρίες του σταθμού, στην κυρία Αναστασία και στην κυρία από τη Θεσσαλονίκη, πάνω δεν θυμάμαι το όνομα. Στην κυρία Αποστολία. Και γενικότερα σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του κυρίου Μαζονάκη, να είναι αθάνατος και να τον έχει ο Θεός καλά στον παράδεισο. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα τοποθετήσει στον παράδεισο.
3: Αμήν.
6: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο δεν θέλω να συζητήσω. Το μόνο που θέλω να πω, ακούω, οι μεγάλες ομάδες μπορεί να έχουν κάποιες άτυχες στιγμές, μπορεί και κάποιες κακές επιλογές. Οι μεγάλοι λαοί όμως κάνουν τη διαφορά και θέλω στήριξη, αγάπη και να αγαπάμε την ομάδα μας, τον πρόεδρό μας, τον μεγάλο αυτόν άντρα Βαγγέλη Μαρινάκη, τον προπονητή της ομάδας και τους παίκτες μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανούσια.
3: Εμείς οι φίλαθλοι πρέπει να είμαστε με την ομάδα, ούτε με τον Μαρινάκη, ούτε με τον Αλαφούζο, ούτε με τον Ηλιόπουλο. Είμαστε με την ομάδα. Σήμερα είναι ο ένας, αύριο είναι ο άλλος. Πέρασαν από τον Ολυμπιακό, έχουν περάσει δεκάδες πρόεδροι. Άλλοι καλοί, άλλοι κακοί, άλλοι απατεώνες, άλλοι κλέφτες, άλλοι. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ένας. Άρα λοιπόν η προτίμησή μου εμένα είναι να είμαι με την ομάδα και όχι με τον εκάστοτε πρόεδρο ή την εκάστοτε διοίκηση. Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ είναι με τη Λίβερπουλ. Δεν κάθισαν ποτέ να στηρίξουν την ιδιοκτησία. Ακούσατε ποτέ να φωνάζουν τον ιδιοκτήτη, να κραυγάζουν για τον ιδιοκτήτη? Ακούσατε ποτέ στην Αγγλία μια ομάδα να επιφυμεί και να κραυγάζει το όνομα του ιδιοκτήτη? Το κάνουν όλες οι ομάδες. Άλλοτε λένε.
6: Μια μερίδα οπαδών που δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν λέω εγώ κακός, ναι, ναι. Καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, που κινείται και έτσι.
3: Ναι. Είναι η μοναδική χώρα, πιστεύω, στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, που οι οπαδοί αξιώνουν από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη πρόεδρο
6: να φύγει.
3: Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Να φύγει ο Βαρδινογιάννης, να φύγει Αλαφούζο Πούλα, να φύγει ο Κόκαλης, να φύγει ο Μαρινάκης, να φύγουν. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει κάτι όλοι αυτοί. Ότι αυτοί είναι ευκαιριακοί και κάποια στιγμή θα φύγουν. Οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή αλλάζουν.
6: Συμφωνώ.
3: Άρα λοιπόν, αφήστε στη μοίρα του τον ιδιοκτήτη ή τον μεγαλομέτοχο.
5: Δήμο, να κάνω μια ερώτηση τώρα που μου ήρθε, ναι, πάνω σε αυτό που λέτε. Και απευθύνομαι και στο φίλο τον ακροατή. Πώς είναι το όνομά σας?
6: Γιώργο.
5: Έλα Γιώργο, απευθύνομαι και σε σένα. Μήπως γνωρίζει κάποιος να μου πει το όνομα του προέδρου της μεγάλης Λίβερπουλ της δεκαετίας του 80?
3: Όχι, κανένας.
6: Όχι,
3: ξέρει όμως αν είναι.
5: Και σωστά δεν το γνωρίζουμε, Γιώργο.
3: Ή της Ρεάλ.
5: Και σωστά δεν το γνωρίζουμε. Τι μας νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος, ποιος βάζει τα λεφτά, ποιος δεν βάζει τα λεφτά, ποιος που... Εμείς τι πιστεύουμε, την ομάδα μας. Τι αγαπάμε την ομάδα μας.
3: Ξέρει
5: το
3: όμως
5: έμβλημα, τον ύμνο της ομάδας μας, αυτό μας ενώνει και μας δονεί, που έλεγε και ο Λουκιανός του Διακογιάννη η φωνή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
6: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο ακόμα. Έχω να προσθέσετε κάτι άλλο?
3: Ας σταματήσουμε να ιεροποιούμε προέδρους και ιδιοκτήτες ή να τους στέλνουμε στο κοιάδο.
5: Ο λόγος είναι σε σένα, Γιώργο.

0: λοιπόν να σου βγάλω το καπέλο.
1: Τον κύριο Κουντούρη.
0: Εκεί να σου βγάλω.
1: Τον προπονητή της ομαδάρας μας στο handball. Τους παίχτες μας. Τους οπαδούς που παρευρέθηκαν εχθές στον τελικό του Super Cup. Γιατί από εχθές το βράδυ είμαστε ακόμα μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύμμαχος της Ευρώπης και ίσως του κόσμου, και η Κούπα παίρνει πορεία για το μουσείο της ομάδας. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Φτάσα στα 349 τίτλους στα ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα και τώρα, κύριε Δήμο, μπορώ να κάνω μια παραβολή εδώ πέρα, μου επιτρέπετε?
0: Δικαίωμά σας είναι, δεν θα σας
1: επιτρέψω. Θέλω την άποψή σας. Mm-hmm. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό. Το κάθε άθλημα,
0: ναι,
1: έχει κάποιες κατηγορίες τίτλων.
0: Ναι.
1: Οι κατηγορίες τίτλων στα ομαδικά αθλήματα είναι τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα Super Cup, τα League Cup και τα ευρωπαϊκά. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που μου διαφεύγει?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ωραία. Και το κάθε άθλημα έχει την ομοσπονδία του που αναγνωρίζει τις κούπες.
0: Ναι.
1: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
2: Ναι. Αυτονόητα είναι αυτά. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό για φιλάθλους, για οπαδούς που λένε διάφορα ακόμα και στους σταθμούς σας. Αυτή είναι η απάντησή μου.
2: Γιατί θα τους αφαιρέσουμε το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν.
0: Μπορεί να λέει ο καθένας.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω τη βοήθειά σου. Αν όχι στη σημερινή εκπομπή, στην αυριανή παρακάτω, μπορείς να μου κάνεις μία σύγκριση στα ομαδικά αθλήματα τίτλων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλα μέσα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αδρών, γυναικών.
0: Υπερέχειο. Υπερέχειο, Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι, το νούμερο είναι 349 με 191.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ωραία. Αύριο θα πούμε ποιος είναι, έχει μεγαλύτερη. Ναι, υπερέχει Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, και επειδή υπερέχει Ολυμπιακός,
2: ναι,
1: εγώ θέλω η ομάδα μου να παίρνει τους τίτλους, τις κούπες και τα πρωταθλήματα κρίνονται το Μάιο.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Τότε γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ και καιρό έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα να κρίνονται από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Κάποτε ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι εδώ και καιρό κρίνονται τα πρωταθλήματα το Μάιο?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άρα ανεβαίνουν και άλλες ομάδες. Άρα γίνονται καλύτεροι, γίνεται καλύτερη σημασία. Το κακό μονάχα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέω πάντοτε. Φρέσκα κουλούρια φωνάζει ο κουλουράς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Επιχαίρουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Γιατί βρίσκονται στην πρώτη θέση και σε σχέση με τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό είναι 5 βαθμούς μπροστά και 2 βαθμούς από τον
1: ΠΑΟΚ.
0: Αύριο μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, μεθαύριο μπορεί να είναι η ΑΕΚ.
1: Δεν θα πω σε αντιπαράθεση γιατί είναι 5 βαθμούς μπροστά από την ομάδα μου.
0: Έχουν δικαίωμα.
1: Και αν θέλετε να σας το πω σαν Γιώργος, σαν οπαδός αυτής της ομάδας, δεν με αποσχολεί και καθόλου, όχι 5 βαθμούς να είναι μπροστά, 155 να είναι. Δόξα το Θεό, κύριε Δήμο, κύριε Γιώργο, είμαι ευλογημένος που είμαι Ολυμπιακός. Έχω την ευλογία, το χάρισμα του Θεού, στην ηλικία που είμαι, έχω πανηγυρίσει σχεδόν 30 πρωταθλήματα, 28 για την ακρίβεια, να μην έχουμε παρεξηγήσεις, από το 80 και μετά.
2: Να τα κατοστήσεις.
1: Λοιπόν,
2: στο εύχομαι ολόψυχα.
1: Όλα καλά, όλα υπέροχα, στήριξη στην ομάδα, αγάπη και να είστε σίγουροι οι οπαδοί μου, οι συνοπαδοί μου, ότι η διοίκηση, ο προπονητής, οι τεχνικοί διευθυντές, οι παίχτες μας θα τη βρούνε την άκρη και ο Ολυμπιακός θα είναι το όνειρο, θα είναι το θέατρο των ονείρων μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιατί εγώ στο Θέμη βγαίνω, να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και όλα να είναι καλά και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
3: Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
12: Επανερχόμαστε πολύ γρήγορα γιατί έχουμε γραμμές. Σας ακούμε.
13: Χαίρετε.
12: Ακούμε.
13: Παρόλο που δεν έχετε την ανάγκη κάποιος να συνηγορήσει υπέρ σας για την αποκατάσταση της αλήθειας, θα σας πω το εξής. Πάνω σε αυτό το θέμα που είπατε για τους φιλοξενούμενους να δηλώσουν γήπεδο την έδρα του αντιπάλου.
12: Ναι, ναι.
13: Και θα σας πω τέσσερις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει και άλλη μία πέμπτη. Στις τρεις είναι πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός. Μάλλον σε τέσσερις είναι πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός. Το 1990 ο Αθηναϊκός με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε να παίξει τα παιχνίδια του ως γηπεδούχος στο ΑΟΚΑ, στο ΟΑΚΑ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό.
12: Ναι.
13: Το 2001 ο Ακράτητος ως γηπεδούχος δέχτηκε να παίξει στο ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός είχε ένα το ΟΑΚΑ. Το 2003-2004 η Χαλκιδόνα με τον Ολυμπιακό έπαιξε στη Ριζούπολη με ομόφωνη απόφαση πάλι της Χαλκιδόνας υπό τον όρο ότι σε όλα αυτά τα παιχνίδια η γηπεδούχος ομάδα που ήταν δηλαδή η μικρή θα έπαιρνε τις πράξεις των αγώνων.
12: Μάλιστα.
13: Και ενδέχεται να υπάρχει αυτό, αν το γνωρίζετε ή αν το γνωρίζει κάποιος άλλος φίλαθλος, το παιχνίδι Ολυμπιακός Βέρεια, ήταν γηπεδούχος η Βέρεια, ήταν ποιο θα γίνει ο Ολυμπιακός και πάρει το πρωτάθλημα και μάλιστα είχαμε χάσει νομίζω είναι δύο
12: μέρες. Ναι, και έγινε, και έγινε στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
13: Μπράβο, οπότε να μην λέει τώρα αυτό το πήρα. γιατί.
12: Εμείς αγαπητέ μου, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ,
13: έτσι,
12: αγαπητέ,
13: το,
12: ναι, αγαπητέ μου φίλε,
13: εμείς
12: λέμε για καθαρά οικονομικούς λόγους.
13: Δεν λέμε
12: μια ομάδα είτε παίξει στο γήπεδο, που είναι ξένο το γήπεδο αυτό για αυτήν, είτε παίξει στο αντιπάλου, ένα και το αυτό είναι. Έτσι και αλλιώς την ποσότητα των εισιτηρίων την ελέγχει ο γηπεδούχος που θα πάνε τα εισιτήρια. Άρα λοιπόν, είναι δικαίωμά της στο γήπεδο αυτό που θα της δώσει.
13: Θέλει να παίξει.
12: Να δώσει τα εισιτήρια όπου θέλει.
13: Μπράβο.
12: Επίσης, λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο σοβαρό γεγονός. Εάν αυτή τη στιγμή έδινε εισιτήρια στην, ουσιαστικά εκεί στη Νίκαια. Και
13: μπορεί να, πες, και άλλα,
12: μπορεί να είχαμε και τέτοια. Γιατί εκεί στη Νίκαια, όπως ξέρετε, ολυμπιοκρατείται η περιοχή.
13: Σωστά.
12: Φαντάζεστε τώρα και αυτό το γεγονός στα στενά
13: εγώ
12: εκεί
13: το
12: πέρα.
13: Φαντάζομαι, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο και ένα πράγμα που θα ήθελα να πω, κύριε.
12: Εδώ γινόταν ο αγώνας της προοδευτικής με τον Ιωνικό και γινόντουσαν.
5: Αίμα και άμμος. Έτσι.
12: Φανταστείτε αυτό, τώρα.
13: Αυτό λοιπόν που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι αυτό που κάνει ο κύριος Μπέος στο Βόλο. Πρώτον, είναι πολύ αξιαγάπητος από τον κόσμο εκεί, γιατί δίνει σε όλες τις μεγάλες ομάδες στήρια, αράζουν στο Βόλο, πίνε τα τσιπουράκια τους, κάνε την εκδρομή τους, αφήνε λεφτά στην πόλη του Βόλου και συνάμα γεμίζει και με 15, 16, 17 χιλιάδες φιλοξενούμενους. Λέτε να είναι τόσο βλάκας ο κύριος Μπέος.
12: Ο κύριος Μπέος είναι, το βλέπει επιχειρηματικά.
13: Ακριβώς.
12: Για ένα διήμερο γεμίζουν τα μαγαζιά του Βόλου. Οι μαγαζάτορες πίνουν νερό στο όνομά του. Και δεύτερον, κάνει και έσοδα. Ο Βόλος, ο Νούπουσου Βόλος, δεν έχει φιλάθλους. Για τους γνωστούς λόγους, σαμποτάρουν οι φίλαθλοι του Βόλου τον Μπέο. Οι φίλαθλοι. Αλλά οι επιχειρηματίες πίνουν νερό στο όνομά του. Ξέρετε τι είναι να μαζεύονται 15 και 20 χιλιάδες.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
12: Πάμε παρακάτω.
5: Πολύ χρήσιμη η παρέμβαση.
12: Να είστε καλά. Ακούμε. Σας ακούω.
14: Καλησπέρα σας.
12: Ναι.
14: Ανδρέας λέγομαι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για την υπομονή που έχετε για τους φιλάθλους που κάθε μέρα ακούτε. Ήθελα μόνο μια παρατήρηση να κάνω. Εσείς είστε επαγγελματίες και πρέπει όταν κάποιος φίλαθλος από εμάς που είμαστε ερεστέχνες του είδους, παίρνουμε και λέμε οτιδήποτε, θα πρέπει εσείς να μπορείτε να το διορθώνετε.
12: Mm-hmm.
14: Ένα ο πολυαθλητικός λοιπόν που πήρε προηγουμένως, mm-hmm. και αυτό το πολυαθλητικός που το έχουν αναπαραγάγει και δημοσιογράφει την κρατική τηλεόραση, ότι ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους τίτλους μπορεί και παγκοσμίως. Είναι πολύ εύκολο.
12: Όχι, συγγνώμη, συγχωρέστε με, το πολυαθλητικός δεν πηγαίνει στους τίτλους. Πηγαίνει στα αθλήματα.
14: Πηγαίνει στα αθλήματα. Ναι. Ότι έχει τους περισσότερους τίτλους.
12: Όχι τίτλους, έχει τα περισσότερα αθλήματα.
14: Τα αθλήματα.
12: Τα οποία λοιπόν, δεν έχει άλλη ομάδα.
14: Αν δεν είναι άνθρωποι αυτοί που να ξέρουν μόνο το κουπάκι, το παλιό του ραδιοφώνου να ανοίγουν, mm-hmm. αν μπουν στο AI θα δουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι αυτή που έχει τους περισσότερους. Πολύ εύκολα, με μια απλή κίνηση. Σήμερα αυτά δηλαδή μην αναπαραγάγουν. Και του λέει, και να πούμε για τους περισσότερους τίτλους, πολύ σύντομος θα είμαι, έτσι.
12: Ναι.
14: Πόσους τίτλους έχει στο, πώς είναι στο handball Ολυμπιακός. Πόσους τίτλους έχει, γιατί έχουν μετρήσει και αυτούς μέσα στους 347. Λοιπόν,
12: 349 είναι, λένε. 349.
14: Καμιά δεκαπενταριά στο handball. Πιστεύω τόσους,
12: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο στο handball. Πολύ λιγότερο.
14: Γιατί ο Ολυμπιακός αγόρασε τον Ξινή.
12: Ναι.
14: Τους είχε ο Ξινής, η ομάδα του Ολυμπιακού.
12: Όχι, κάνετε λάθος. Του Ξινή οι τίτλοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο.
14: Ευχαριστώ, θα το διασταυρώσετε. Ούτε στο γυναικείο μπάσκετ ο πολυαθλητικός που αγόρασε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί αυτός είναι ο πολυαθλητικός που πάει και βρίσκει σωματεία ξεπεσμένα ή για οποιοδήποτε λόγο και τα αγοράζει. Ενώ ο άλλος πολυαθλητικός είναι αυτός που χτίζει, αυτός που κάνει αθλήματα για αμαία, αυτός που πάει μπροστά στα αθλήματα. Και όπως τους απαντήσαμε στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, ήρθε η ώρα μετά από 20 χρόνια που θα αποκτήσουμε και εμείς δικό μας γήπεδο, να δούνε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και πώς προχωράει μια ομάδα με το δικό της γήπεδο και όχι να σερνόμαστε στα κλουβιά που σερνόμαστε τόσα χρόνια. Οποιοςδήποτε παίχτης και να ήσουν και να ερχόσουν να παίξει ένα τέτοιο γήπεδο, μόνο που θα το
12: δεν ήταν κλουβί. Κοιτάξτε, το ΑΚΑ δεν ήταν κλουβί.
14: Το
12: ηλεφόρο Αλεξάνδρας ήταν η επιθυμία του ίδιου του Παναθηναϊκού. Δεν τον πήγε με το ζόρι κανείς τον Παναθηναϊκό.
14: Όχι, κανένας, όχι, δεν
12: θα μπορούσε να ήταν στο ΑΚΑ. Δεν ήθελε στο ΑΚΑ. Όπως και η ΑΕΚ.
14: Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε στο ΑΚΑ, αλλά και εγώ ήμουν υπέρ της ιδέας το ΑΚΑ να έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν πρέπει ένα τέτοιο γήπεδο να το αφήνουμε να πηγαίνει χαμένο. Μπορούσαν να γίνουν τα έργα και στο Βατανικό να γινόντουσαν κάποια άλλα έργα. Για άλλους λόγους. Ναι. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός με επιλογή του αγωνιζόταν στη Λεωφόρο, έτσι γιατί τότε με κάποιες διαδικασίες που εσείς τις ξέρετε καλύτερα, γιατί είστε επαγγελματίες, mm-hmm. με ποιες διαδικασίες έκανε ο Ολυμπιακός γήπεδο και δεν έκανε κάποια άλλη ομάδα.
12: Με τις ίδιες διαδικασίες που έκανε γήπεδο η ΑΕΚ, ναι. με τις ίδιες διαδικασίες που έκανε γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες.
14: Ήταν το 2004, ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
12: ναι.
14: και ήταν το ήταν να γίνει της ΑΕΚ το γήπεδο. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, mm-hmm. ήταν η Νέα Φιλαδέλφια να γίνει. Και με τότε με τα κρατικά, τα γνωστά κόκαλες, κυβερνήσεις Πασό κτλ. Έγινε το Καραϊσκάκι. Εντάξει, ο Βαρδινογιάννης έξω από όλα αυτά, γιατί το μόνο που κοίταζε ήταν οι δουλειές του. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Κοίταζε, δεν είχε ανάγκη τίποτα άλλο. Κοίταζε τις δουλειές του, μας άφησε εμάς 30 χρόνια χωρίς γήπεδο. 30 χρόνια να σερβόμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να ντρέπεσαι να μπεις μέσα, να ντρέπεσαι να πας στις τουαλέτες. Mm-hmm. Και σας ρωτώ, ποιος παίχτης θα ήσταν εσείς παίχτης, ένας παίχτης ευγνωσμένης αξίας. Θα πηγαίνατε απέναντι και σου δείχναν να παίξει τη Λεωφόρο. Και θα έλεγες, πού ήρθα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Πού ήρθα να παίξω. Πού ήρθα, τι το κοσμικό.
12: Ναι, ξαναλέω όμως ότι δεν ήταν απόφαση ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε των κυβερνώντων να παίξει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Ήταν καθαρή απόφαση της διοίκησης που έφτασε στο έσχατο σημείο. Στο έσχατο σημείο να παίρνει κουβάδες με πράσινα χρώματα και να ζητάει από τους κατάντια, δηλαδή να ζητάει από τους φιλάδους να βάψουν το γήπεδο.
14: Επειδή ο κύριος ήταν περήφανος που ήταν Ολυμπιακός και καλά κάνει, και έτσι πρέπει να είναι.
12: Όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για την ομάδα τους.
14: Ξέρετε, αν είσαι μια μικρή ομάδα, εγώ ήμουν και ατρόμητος του Περιστεριού.
12: Ναι.
14: Δεν είχε η ομάδα μου τίτλους, δεν την υποστηρίζω, δεν την αγαπάω. Το ίδιο γίνεται παντού.
12: Μα υπάρχει ατρόμητος Περιστεριού.
14: Ναι, ξέρετε αυτό που έγινε.
12: Μα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει ατρόμητος Πειραιός, όπως δεν υπάρχει. Ο Ατρόμητος Περιστεριού είναι η παλιά Χαλκιδόνα. Δυστυχώς.
14: Ναι.
12: Δυστυχώς, γιατί όλοι αυτοί που είχαν τον Ατρόμητο Περιστεριού την κατάλληλη στιγμή την έκαναν.
14: Ναι, μας τα έχουν φορτάξει.
12: Όπως την έκαναν με τον Εθνικό, όπως την έκαναν με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής.
14: Όχι, αυτό είναι.
12: Η Κηφισιά είναι η Κηφισιά.
14: Αυτή δεν την ήξερα από την
12: άλλη. Η ΑΕΚ είναι η παλιά ΑΕΚ.
14: Όχι, έγινε και νέα ΑΕΚ. Αυτή είναι καθαρή στιγμή. Απλώς θέλω σαν.
12: Αλλά απλώς το όνομα που κουβαλάει κάθε ομάδα, το όνομα κερδίζει.
14: Λοιπόν, εγώ, σαν Παναθηναϊκός, είμαι για την ομάδα μου περήφανος που δεν έχει κάνει.
12: Και καλά κάνετε.
14: Από τα σαλόνια της Β και της Γ εθνικής κατηγορίας που κάναν κάποια άλλες ομάδες πολυαθλητικές. Και πήγαν εκεί και παίζαν σε κάτι τέτοια, σε κάτι δεν ξέρω εγώ, που πήγαν και παίζαν μπάσκετ για να κρυφτούνε. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες βόλτες. Έφαγα 16 χρόνια χωρίς τίτλο.
12: Ναι,
14: εκεί πέρα
12: θα μπορούσες να
14: και έρχομαι.
12: Θα μπορούσες να ήσουν στη Β' Εθνική. Μην το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Δεν πήγες γιατί κάποιοι αποφάσισαν μέσα σε ένα γραφείο. Όχι γιατί αποφάσισαν σε ένα γραφείο. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός, δεν θα το έλεγα ποτέ ότι δεν πήγα στη Β' Εθνική ή δεν πήγα σε καμία. Για να πικάρω π.χ. την ΑΕΚ που πήγε στη Β' Εθνική.
14: Τι να κάνουμε, αφού πήγε.
12: Εκείνη πήγε για χρέη, γιατί ο πρόεδρος της δεν ήθελε να πληρώσει τα χρέη. Εσύ θα πήγαινες για δωροδοκία.
14: Α, τότε για το επιβαρδινογιάννη.
12: Βέβαια, ασφαλώς.
14: Αυτό έχει παραγραφεί το αδίκημα.
12: Άστο το παραγραφεί.
14: Δεν είχε παραγραφεί. Εγώ νομίζω ότι έλεγε για τώρα, ότι λέγατε για τώρα.
12: Όχι, όχι, λέω. Θα πήγαινε στη Β' Εθνική. Όπως και τώρα, εάν ο Λαφούζος δεν το γύριζε ανάποδα, θα πήγαινε Β' Εθνική. Αν δεν αναλάβανε.
14: Ο Παναθηναϊκός είναι. Οι άλλοι πήγαν όμως.
12: Ο Παναθηναϊκός είναι.
14: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και δεν πήγα.
12: Ναι.
14: Οι άλλοι πήγαν.
12: Εσύ κινδύνευσες δύο. Αυτό σου λέει, κινδύνευσες δύο φορές.
14: Έκανε βόλτες δύο χρόνια ήταν στο μπάσκετ. Πόσα χρόνια
12: ναι,
14: ήταν.
12: Εσύ ο Ολυμπιακός πήγε στη Β' Εθνική και δεν πήγε για χρέη.
14: Δεν πήγε στη Β' Εθνική.
12: Δεν πήγε για χρέη.
14: Τι να μου πούνε τώρα οι
12: πολίτες. Δεν πήγε για χρέη.
14: Δεν
12: μπορείς να το. Αυτό είναι κακό να το. Πήγε για άλλο λόγο. Πήγε απέναντι στον κανονισμό που έλεγε ότι. Δεν συμμετέχω, δεν παίζω και αναγκαστικά υποβιβάζεσαι. Γιατί είχε πρόβλημα με το κομμάτι της διαιτησίας.
14: Δεν αφισβητώ αυτά που λέτε.
12: Καλό θα είναι για να μην οξύνουμε κάποιους Ολυμπιακούς με Παναθηναϊκούς. Όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα να μην εφαρμόσουν τον κανονισμό και να πάνε στη Β' Εθνική ή στη Γ'. Η ΑΕΚ προτίμησε να πάει σχεδόν στο ερασιτεχνικό. Έπαιζε κάποτε από το σαλόνι, έπαιζε στην Αλάνα.
14: Θα ρωτήσω. Εσείς δεν ξέρω τι ομάδα είστε, είναι και το. Εσείς είστε επαγγελματίας. Εσείς θα ήσασταν υπερήφανος η ομάδα να έχει πάει στη Γάμα Εθνική για τον οποιοδήποτε λόγο.
12: Για
14: τον οποιοδήποτε λόγο.
12: Όχι, γιατί θα σας εξηγήσω.
14: Γιατί χρώσταγε.
12: Θα σας εξηγήσω. Για χρέη δεν θα. Έσκαγα. Θα έσκαγα για οτιδήποτε άλλο εκτός από χρέη. Εκτός από χρέη. Όταν έχεις χρέη και πας, είναι μια επιχείρηση, ο κανονισμός έλεγε ότι εφόσον δεν πληρώσεις τα χρέη σου, πας εκεί. Είναι ο κανονισμός. Θα έσκαγα εάν έπιανε την ομάδα μου και πήγαινα στη Β' Εθνική για λόγους δωροδοκίας, για λόγους άλλους εκτός από χρέη ή παραβίαση κανονισμού που δεν έχει σχέση με δωροδοκία.
14: Είναι ο καθένας όπως το βλέπει.
12: Εγώ μπορεί να κάνω λάθος.
14: Δεν θα ήμουν υπερήφανος. Έρχεται ο Αγγλής, μου λέει και πήρα πρωτάθλημα και του λέω πώς ήταν. Για πες μου στην Γάμα Εθνική, γιατί δεν έχω πάει να δω ένα παιχνίδι. Τι να κάνω τώρα.
15: Εντάξει.
14: Γι' αυτό είμαι Παναθηναϊκός.
12: Ναι,
14: λοιπόν, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ για την
12: φιλοξενία. Να είστε καλά.
14: Συγγνώμη, αν μίλησα.
12: Δεν πειράζει. Καλά κάνετε. Εφόσον είστε ευγενείς, η ευγένεια κερδίζει.
14: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Και εμείς ευχαριστούμε, Αντρέα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
12: Έχουμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Samsunspor για την απόκτηση του Μάριους Μαουντιλατζή. Είναι Αφρικάνος φορ, 28 ετών, με 9 εκατομμύρια το ποσό της μεταγραφής. Μόλις τώρα ανακοινώθηκε.
15: Καλό
12: ο φορ από τη Samsung Φορ.
15: Δήμο, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα και θέλω να το απευθύνω στους ακροατές μας σχετικά με όσα ακούστηκαν από όσους βγήκαν στον αέρα. Ποιος σύλλογος σήμερα στην Ελλάδα, ποιος σύλλογος συντηρεί τα περισσότερα αθλήματα? Αυτό το ερώτημα απευθύνεται στους ακροατές μας. Ποιο σύλλογο συντηρεί τα περισσότερα αθλήματα στην Ελλάδα σήμερα? Έτσι για να είμαστε και πιο κοντά
12: ποιος,
15: στην πραγματικότητα. Όχι, το ερώτημα απευθύνεται στους ακροατές μας.
12: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε ακροατή. Πάμε σε ένα άλλο, τον επόμενο. Παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας.
12: Σας ακούμε.
16: Γιώργος λέγομαι. Ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά που έθεσε ο κύριος Καραμπεσίνης.
12: Ναι, ναι.
16: Τα έχω πει επανειλημμένως και στο παρελθόν, θα τα λέω εφόρου ζωής.
12: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, τα περισσότερα αθλήματα από ανέκαθεν τα έχει ο Παναθηναϊκός. Κάποτε στην εφημερίδα Derby γύρω στο 2013 δημοσιεύθηκαν όλοι αυτοί οι τίτλοι και τα λοιπά. Που έδειξαν ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιο σύλλογο, παγκόσμια στον κόσμο, όλο πρώτο σε τίτλου, σε αθλήματα κτλ. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Τι σημαίνει πολύ αθλητικό σύλλογο, για πείτε μου, αυτό που έχει πολλά αθλήματα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθο?
12: Διατηρεί πολλά αθλήματα.
16: Ακριβώ. Αυτή τη στιγμή διατηρεί 52 ή 53 αθλήματα, κάπου εκεί. Ο δεύτερο αυτή τη στιγμή απασχολεί, έχει μάλλον γύρω στα 22-23, κάπου εκεί.
12: Για ποιον λέτε, ποιον εννοείται πρώτο?
16: Πρώτο είναι ο Παναθηναϊκός. Ανέκαθεν σας λέω. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ απλό αυτό. Υπάρχουν και βιβλία σχετικά και όλα αυτά τα σχετικά.
12: Εγώ νομίζω δεν είναι έτσι, αλλά το αποδέχομαι.
16: Δηλαδή, λέτε, μέχρι να... ότι δεν έχει τα περισσότερα τμήματα.
12: Νομίζω όχι.
16: Ναι, εγώ σας λέω με βεβαιότητα ότι τα έχει.
12: Εντάξει.
16: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε το λίγο παντού όπου θέλετε.
12: Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Δεν είμαστε αλάθητοι.
16: Απαριθμεί γύρω στους 2.000 τίτλους. Εντάξει. Είναι το μεγαλύτερο πολυαθλητικό σωματείο στον κόσμο. Δυστυχώς αυτό το κοτέτσι, αυτό το, πώς το λέμε, αυτό το κλουβί ας πούμε και τα λοιπά, ήταν Κυψέλη.
12: Ναι, τους 2.000 τίτλους πώς τους βγάλατε?
16: Από παλιά.
12: Πώς τους βγάλατε τους 2.000 τίτλους?
16: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο τα λέει αυτά. Και χιλιάδες τίτλοι. Υπάρχει. Μπορείτε να το δείτε και στο ίντερνετ. Πατήστε και χιλιάδες τίτλοι, θα το δείτε.
12: Λέτε φιλικά, σε φιλικούς αγώνες και στους
16: νέους? Όχι, δεν είναι φιλικούς. Στην αρχή, ακούστε με λίγο, στην αρχή, στην εισαγωγή.
12: Γιατί νομίζω ότι κάνετε λάθος. Νομίζω ότι κάνετε λάθος. Όχι, δεν το έχετε διαβάσει.
16: Εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο, λοιπόν, ακούστε λίγο. Στην αρχή λέει ότι η τίτλη, αυτό το βιβλίο βγήκε γύρω στο 2004 και διαχωρίζει τους τίτλους αυτούς από τα τουρνουά με τους επίσημους τίτλους. Η επίσημη τίτλη ήταν γύρω στους 1450 τότε. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, κερδίζει κάθε χρόνο γύρω στους 50 τίτλους. Ο δεύτερος γύρω στους 25, κάπου εκεί. Δηλαδή ανοίγει η ψαλίδα, καταλάβατε.
12: Σε τι κερδίζει, μπορείτε, για να μου λέτε ότι κερδίζει 50 τίτλους. Κοιτάξτε, μου είπατε ότι έχει 52 αθλήματα και μου λέτε ότι κερδίζει 50 τίτλους. Δηλαδή μου λέτε ότι χάνει μόνο 2 τίτλους.
16: Ακούστε να δείτε.
12: Έτσι μου λέτε.
16: Κάποιο λάθος κάνετε.
12: Μου είπατε 52 αθλήματα έχει.
16: Ναι.
12: Έτσι μου είπατε.
16: Ναι.
12: Μάλιστα.
15: Στο Στίβο μπορεί να πάρει 10 τίτλους αν έχει 10 πρωτιές.
16: Όχι, ακούστε κύριε Καραμπεσίνη.
15: Ναι.
16: Σε ένα τίτλο στο ποδόσφαιρο
15: Πανελλήνιες,
16: μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι,
12: δεν νομίζω ότι μετράνε.
16: Υπάρχουν και εκεί αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο σήμαντος 52 τμήματα, το ανώτερο, το μάξιμο είναι 52 τίτλοι.
12: Ναι, ναι.
16: Καταλάβατε.
12: Όχι, να διαχωρίσουμε. Προσέξτε. Να διαχωρίσουμε. Λέει ο κύριος Καραμπεσίνης ότι στο Στίβο μπορεί να πάρει 3 πρωτιές.
15: Πανελλήνια.
12: Εμείς δεν μιλάμε για τέτοιους τίτλους. Εμείς μιλάμε για τίτλους που έχουν πρωτάθλημα, κύπελο.
16: Άρα μιλάμε για 5 αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χαντμπολ, βόλεϊ και πόλο. Τίποτα άλλο δεν μιλάμε.
12: Βόλεϊ γυναίκα. Όχι, γιατί...
16: Μα αυτά γίνονται η σύγκριση, κύριε. Δεν γίνονται από τα πολλή αθλήματα. Γίνονται σε 5 αθλήματα.
12: Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για τίτλους, θα μιλάμε για τους τίτλους που εμπεριέχουν πρωταθλητή κυπελούχο. Έτσι. Τουλάχιστον εγώ τι πιστεύω.
16: Ναι,
12: έτσι, εσείς μπορεί να πιστεύετε κάτι άλλο.
16: Ναι.
12: Η τίτλη είναι αυτή. Τίτλος δεν είναι το μετάλλιο, το μετάλλιο που κρεμάει.
16: Πολυαθλητικός σύλλογος σημαίνει αυτός ο οποίος έχει πολλά αθλήματα. Διαφωνούμε εδώ?
12: Όχι, γιατί να διαφωνήσουμε?
16: Αυτό λέω και εγώ.
12: Γιατί να διαφωνήσουμε? Τι έχουμε?
16: Αυτό είναι το βασικό σημείο.
12: Εν πάση περιπτώσει, και πάλι σας λέω. Και πάλι σας
16: να
12: λέω
16: είμαστε καλά, να έχουμε
12: ότι,
16: την υγεία μας, κύριε.
12: Ότι άλλο αυτό που εννοείτε εσείς και άλλο αυτό που εννοώ εγώ. Γι' αυτό έχουμε τη διαφορά.
16: Εγώ ξέρω ότι πολυαθλητικός σύλλογος λέγεται αυτός που έχει πολλά αθλήματα.
12: Ναι, και πάλι σας λέω, και νομίζω και εγώ, η άποψή μου είναι ότι δεν έχει αυτή τη διαφορά που λέτε εσείς.
16: Εντάξει, ό,τι νομίζω.
12: Η άποψή μου.
16: Θα
12: σε επόμενη. Όχι, την Πέμπτη που έχουμε εκπομπή, την 5 με 6, θα σας έχω αναφορά να ακούσετε την εκπομπή και θα σας πω πόσα αθλήματα, ενεργά αθλήματα έχει η κάθε ομάδα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, η Βουλιαγμένη. Γιατί υπάρχουν πολλοί. Ο Εθνικός, υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που έχουν και άλλα τεχνικά. Πάρα πολλά αριστεχνικά αθλήματα.
16: Ποιος έχει τους περισσότερους τίτλους? Το βασικό είναι το βιβλίο.
12: Ναι, οι τίτλοι. Βεβαίως και οι τίτλοι πάντα θα.
16: Οι τίτλοι λέγονται στο βιβλίο και χιλιάδες τίτλοι.
12: Ναι.
16: Το έχετε διαβάσει.
12: Οι τίτλοι. Εγώ δεν περιλαμβάνω σε τίτλους τα μετάλλια ή οτιδήποτε που έχει με Στίβο ή με έχει με.
16: Άρα τα αφαιρούμε όλα αυτά.
12: Βέβαια, ασφαλώς. Δεν είναι τίτλος. Το μετάλλιο δεν είναι τίτλος, κύριε.
16: Σε 5 αθλήματα πάμε.
12: Το μετάλλιο δεν είναι τίτλος.
16: Σε 5 αθλήματα. Δεν είναι όμως μόνο μετάλλια. Δεν είναι όμως μόνο μετάλλια. Είναι και άλλα πράγματα.
12: Τι είναι?
16: Και άλλα πράγματα.
12: Τι είναι?
16: Ναι, είναι και άλλα πράγματα.
12: Καλώς. Έγινε. Να είστε καλά. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 6. σε 3-4 λεπτά περίπου θα έχουμε, θα ολοκληρώσουμε. 6 ώρα θα παρακολουθήσετε το Σάκη Μπουσδούνη Sports On Air Live. Είμαστε στα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη. Την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή έχουμε αγώνες πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε τον αγώνα Ολυμπιακός Γαγελόνια στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο γήπεδο μάλλον Καραϊσκάκη, σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Και την Κυριακή, το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τους αγώνες του πρωταθλήματος, γιατί μετά από τους αγώνες αυτούς θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα. Περίπου είναι 3 εβδομάδες. Είναι η ευκαιρία να συνταχτούν οι ομάδες και ειδικότερα ο Ολυμπιακός, που με την αλλαγή προπονητού, με τους παίκτες που φέρνει, με την ποσότητα των παικτών που είναι καινούργοι, έχει μια ευκαιρία να συνταχθεί και να παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται αρκετό χρόνο για να φτιάξει κάτι και να παρουσιάσει. Βέβαια, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι ανυπόμονοι, και αυτή η ανυπομονησία πολλές φορές οδηγεί σε λάθος αποτελέσματα, σε κακά αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς και να φτιάχνεις και να νικάς. Δεν μπορείς συγχρόνως. Είναι αυτό που έχει τώρα η ΑΕΚ. Έχει τη δυσκολία του Champions League και του πρωταθλήματος.
15: Είπαμε και πρωτήτερα, Δήμα, ότι ο Ολυμπιακός, η συγκεκριμένη αυτή ομάδα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Και ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις? Έχει παίχτες με ποιότητα. Έχει στιβαρή διοίκηση. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και έχει και εκατομμύρια φιλάθλους.
12: Και γήπεδο δικό του.
15: Και βεβαίως αυτή η ομάδα, πρέπει να το παραδεχτούμε, έχει και ένα συγκεκριμένο DNA. Έχει το DNA του νικητή. Το έχει αυτό. Το φέρνει, το κουβαλάει.
12: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, φέτος, Γιώργο, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αποφάσισε επιτέλους για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός να κάνει την υπέρβαση. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε κάνει την υπέρβαση, και αυτό είναι προς καλό όλων των ομάδων. Φυσικά. Δεν είναι μόνο υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε στο τέλος ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Αλλά και μόνο που υπάρχει η αμφισβήτηση της πρωταθλήτριας, της νης πρωταθλήτριας και του επίδοξου πρωταθλητή του Ολυμπιακού, αυτό κάνει το πρωτάθλημα καλύτερο.
15: Το κάνει ανταγωνιστικό. Το διώχνει λίγο από τα Βαλκάνια, το πάει λίγο παραπέρα προς την Ευρώπη.
12: Και έχουμε την ευκαιρία να δούμε καλύτερους αγώνες, να δούμε καλύτερους παίχτες.
15: Ως τέτοιο θα προσελκύσει και καλύτερους παίχτες.
12: Θα προσελκύσει και καλύτερους χορηγούς, με αποτέλεσμα να ανέβουν και τα έσοδα των ομάδων. Άρα λοιπόν και του χρόνου να κάνουμε καλύτερες
15: υποδομές.
12: Επίσης να ανέβουν οι ομάδες και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν να βγαίνουν πιο πολλές ομάδες και σε καλύτερες θέσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε όλα προς καλό γίνονται. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που μας παρακολουθήσατε, με όποιες αδυναμίες, με όποια λάθη, με όποιες υπερβολές και με όποια παραπάνω λόγια.
15: Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους ακροατές και όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, να έχετε καλό απόγευμα και να είστε συντονισμένοι πάντα. Ιντερπέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Εταιρό του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που για μια ακόμα Τρίτη, μπορεί και Κυριακή βέβαια, θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες. Η εκπομπή μου έχει 3 σκέλη. Που όσοι με ακούνε τα γνωρίζουν βέβαια, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω για τους νέους που μόλις άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και έπιασαν το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Το πρώτο σκέλος αφορά την αφήγηση ενός ταξιδιού. Το δεύτερο είναι η μουσική που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα λεγόμενά μου. Και το τρίτο αφορά τη συνέντευξη ή αν θέλετε την κουβεντούλα ανάμεσα σε μένα και κάποιο καλεσμένο μου που έχει ταξιδέψει πάντα εκτός Ελλάδας βέβαια με τη μοτοσυκλέτα του ή το αυτοκίνητό του. Πάμε τώρα στην αφήγηση του οδηπορικού. Και στη σημερινή εκπομπή αναφέρομαι στο τελευταίο μου ταξίδι σε μερικές χώρες της Κεντρικής Ασίας που πραγματοποίησα με το αυτοκίνητό μου και την γυναίκα μου. Αυτό έχει ως εξής. Ξεκινήσαμε από τα άσπρα σπίτια, όπου και το σπίτι μας. Συνεχίσαμε σε Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν και επιστρέψαμε πάλι από το Καζακστάν, τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Τουρκία στα πάτρια εδάφη. Η σημερινή εκπομπή είναι η 20η που αφορά αυτό το ταξίδι, έχοντας φτάσει στη ρώσικη πόλη του Βόλγκογκραντ ή αλλιώς Στάλιγκραντ τα παλιά χρόνια. Η μουσική τώρα, αφού την εκπομπή μου την ονομάζω μουσικά μοτοταξίδια, αν και θα έπρεπε βέβαια να τη λέω ότο μοτοταξίδια, αλλά της έμεινε τα μοτοταξίδια αφού για χρόνια σας μιλούσα για ταξίδια αποκλειστικά με μοτοσυκλέτα. Τα τελευταία χρόνια όμως, τι να κάνουμε, ταξιδεύω με το αυτοκίνητο για αντικειμενικούς λόγους, αλλά οι συνεντεύξεις έχουν και μοτοσυκλετιστές εκτός από οδηγούς αυτοκινήτων, αλλά και κάποιους που ταξιδεύουν με αυτοκινούμενα. Σε αυτή την εκπομπή σημασία έχει να ακούγονται εκτός από τις δικές μου απόψεις και άλλων ταξιδιωτών προκειμένου να σχηματίζεται μια σφαιρική εικόνα των ξένων τόπων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην προηγούμενη εκπομπή ο καλεσμένος μου είπε ότι δεν θα ξαναταξιδέψει στην Τουρκία παρότι κατά δήλωσή του οι κάτοικοι ήταν φιλόξενοι, γιατί δεν του άρεσαν ο καφές της και το φαγητό της, καθώς και ότι δεν έβρισκε τόσο συχνά όσο θα ήθελε εινοπνευματώδη. Η άποψή του εντελώς σεβαστή. Εγώ βέβαια έχω μια επίσης εντελώς διαφορετική. Και εγώ πίνω αποκλειστικά και μόνο εσπρέσο στην Ελλάδα, γιατί δεν μου αρέσει ο ελληνικός. Αυτός ξέρετε που μέχρι πριν από λίγα χρόνια τον λέγαμε τουρκικό. Οπότε στη γείτονα χώρα πίνω τσάι, όπως και το 99% των Τούρκων. Δεν λέω όχι στα βαριά και καυτερά φαγητά, παρότι πιστεύω ότι σαν την ελληνική κουζίνα δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει καλύτερη. Συμπέρασμα βέβαια που έβγαλα από τα καμιά 50 περίπου κράτη που έχω επισκεφθεί. Ας αρχίσουμε τώρα με το πρώτο τραγούδι να ακούσουμε και θα πούμε κι άλλα.

βυθίσεις το χείλο στην κρέμου να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς, γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

Αυτή που ακούσατε τώρα ήταν η Αναστασία στο Μη Ρωτάς, έτσι, για να ξέρετε τι ακούτε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι που ακούσατε, όπως και αυτά που θα ακολουθήσουν και τη σημερινή Τρίτη. Και να συνεχίσω από εκεί που σας άφησα με τα διατροφικά γίγνεσθε εμού και των γειτόνων μας. Προσωπικά δεν μπορώ να φάω χωρίς να συνοδεύσω το πιάτο μου με δύο ποτηράκια κρασί ή μια μπύρα το καλοκαίρι, αλλά βολεύουμε στις μουσουλμανικές χώρες και με ένα ποτήρι ξινόγαλα, ξέρετε, αυτό το γνωστό, το αριάνι. Όχι ότι απαγορεύεται η πώληση ποτών, τουλάχιστον στην Τουρκία, αφού πουλιέται ελεύθερα στα σούπερ μάρκετ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρει στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας στα εστιατόρια. Μπορείς όμως να πιεις ένα ποτό στο μπαρ ενός μεγάλου ξενοδοχείου. Και αυτό γιατί υπάρχουν, όπως και στη χώρα μας, θρησκόληπτοι που ακολουθούν κατά γράμμα τα τσιτάτα του προφήτη τους που απαγόρευε το αλκοόλ. Αλλά υποκριτικά γίνονται κελιάδα στο σπίτι τους όταν δεν τους βλέπει κανείς με γενή ρακή και μπύρες, με την αστεία δικαιολογία πως ο Μωάμεθ το κρασί λέει αποκλειστικά και μόνο απαγόρευσε και τίποτα άλλο. Τώρα αυτή την πίστη λοιπόν των αφελών εκμεταλλεύεται και ο πρόεδρος εκεί, ο Ταγίπ, αυξάνοντας κατακόρυφα τη φορολογία των ποτών, εκδικούμενος από ό,τι καταλαβαίνω με αυτόν τον τρόπο τη δημοτικότητα του Κεμάλ Ατατούρκ, που ως γνωστόν λάτρευε το ρακί και πέθανε από κύρωση του ύπατος. Λάβετε υπόψη σας πως ένα μπουκάλι κρασί με τα νέα μέτρα, αν πάτε ποτέ στην Τουρκία, θα το πληρώσετε ούτε λίγο ούτε πολύ 50 ευρώ μίνιμουμ. Και θα είναι από αυτά που εμείς στην Ελλάδα δεν θα καταδεχόμαστε ούτε τα χέρια μας να πλύνουμε. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά η εθνική τους μπύρα, η Εφές Πίλσεν, δεν θα σας κρύψω πως είναι πολύ ανώτερη από τις περισσότερες δικές μας. Απίστευτη μπύρα. Επίσης γευστικότατο είναι και το τσίπουρό τους, αλλά δεν αρέσει σε όλους γιατί περιέχει γλυκάνισο, το γενιρακί. Επίσης, για να δέσει το πράγμα, έτσι, δημιουργήθηκαν νόμοι που απαγορεύουν την πώληση ίνοπνευματοδών σε συγκεκριμένη απόσταση από τζαμιά και σχολεία. Οπότε κάπου θα υπάρχει κάποιο τζαμί, κάπου θα υπάρχει κάποιο σχολείο, τζαμιά γεμάτος ο τόπος. Οπότε αφού είναι κοντά λοιπόν, αποκλείεται να πουλάνε ίνοπνευματώδη. Γι' αυτό συνηθίστε στην ιδέα, όσοι σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Τουρκία, πως θα πίνετε τσαγάκι, έτσι, όπως όταν είσαστε κρυωμένοι. Πάντως, πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει στην πλειονότητα των μουσουλμανικών χωρών, αν και υπάρχουν χώρες όπως το Ιράν που απαγορεύουν εντελώς το αλκοόλ, αλλά έχουν χάσει το παιχνίδι σε άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως η ηρωίνη. Έτσι να σας πω πληροφοριακά, το Ιράν έχει αναλογικά με τον πληθυσμό του τους περισσότερους ηρωινομανείς στον κόσμο. Για να μην όμως μου αρχίσετε να βαριόσαστε, ακούσε ένα τραγούδι ακόμα που είναι, να σας πω και ποιο είναι όμως, είναι η Άννα Μαρία με το «Φύγε επιτέλους».

Μουσικά, μουσικά μοτοταξίδια και Μιχάλης Παπαδάκος. Je suis logataire. Για όσους ξέρουν γαλλικά. Επειδή και σε αυτό το ταξίδι κινηθήκαμε και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες εκτός της Τουρκίας, δηλαδή σε Ουσμπεκιστάν και Καζακστάν, αγοράζαμε την μπύρα μας από το σούπερ μάρκετ, έτσι, μαζί με έτοιμο φαγητό, αφού υπήρχε σε αυτά τεράστια ποικιλία μαγείρευτων, και τρώγαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου παρεπιπτόντως τώρα να σας πω, πληρώναμε για 2 μερίδες καλού φαγητού μαζί με σαλάτα, ψωμί και 2 μπύρες γύρω στα 8-9 ευρώ. Όσο και τα δωμάτια σε B&B και πανσιόν, μιλάω για αυτό το ταξίδι, έτσι, αλλά και κάποιων ξενοδοχείων, σπάνια δώσαμε περισσότερα των 25 ευρώ. Και επειδή και τα καύσιμα ήταν σε αυτές τις χώρες πολύ φθηνά, καταφέραμε να ταξιδέψουμε χωρίς να ξετιναχτούμε οικονομικά 6 ολόκληρες εβδομάδες, που σημαίνει 42 ημέρες. Με τα ίδια χρήματα είναι ζήτημα αν θα κάναμε διακοπές στη χώρα μας 15 μέρες, για δε σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αμφιβάλλω αν θα μας έφταναν για μια εβδομάδα. Φτάσαμε λοιπόν στη Μαρτύρη, σας είπα ότι έχουμε μπει στη Ρωσία, από το Καζακστάν στη Ρωσία, όπου μείναμε σε κάποιες πόλεις. Τελικά φτάσαμε στη μαρτυρική πόλη του Βολκογκραντ από το Σαρατόφ, τέλος πάντων. Ξέχασα να σας πω, ή μάλλον σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, για το πόσο κακιά και αντιπαθητική ήταν η υπάλληλος στην πανσιόν που μείναμε, η οποία πανσιόν, σε αντίθεση με τη ρεσεψιονίστ, ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη και σε καλό σημείο. Στο Σάρατοφ, έτσι. Φεύγοντας και έχοντας φορτώσει τις βαλίτσες στο αυτοκίνητο, το ίδιο σκηνικό. Μούτρα, επειδή την παρακάλεσαν να ανοίξει την αυλόπορτα. Και επειδή την έβλεπα και μου δενόντουσαν τένταρα κόμπος, δεν άντεξα και της έριξα ένα γερό χέσιμο που θα το θυμάται όσο ζει. Αφού άκουσε τα ελληνικά μπινελίκια, πήρα μετά το κινητό και τα έγραψα στη μετάφραση στα ρώσικα. Γιατί ήταν, πως ήταν αγενέστατη, πως δεν είχε τρόπους, και θα φρόντιζα, εκτός του να γράψω κακή κριτική στο Ostrovok, που ήταν το site από όπου είχα κλείσει τη διαμονή μας, θα επιχειρούσα να επικοινωνήσω και με τον ιδιοκτήτη για το πόσο δυσφημούσε την επιχείρηση. Γούρδωσε τα μάτια και προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αλλά τι να το κάνεις, μου είχε μπιπ την ψυχολογία πρωί-πρωί. Και ξεκινήσαμε, πλην όμως το κακό της μάτι μας ακολουθούσε, και θα σας πω παρακάτω πόσο διαπίστωσα. Τα χιλιόμετρα λοιπόν μέχρι την επόμενη πόλη, το Βολκογκραντ, ήταν σχετικά λίγα, 380 μόνο. Και λέω μόνο γιατί τις πρώτες μέρες του ταξιδιού οδηγούσα άνετα έτσι 800-900 χιλιόμετρα. Μετά όμως από 31 μέρες σε άγνωστους δρόμους, ακόμα και τα 380 ήταν πολλά. Πολλά. Ανεξάρτητα όμως των χιλιόμετρων, σε αυτή την πόλη θα μέναμε ούτως ή άλλως. Άξιζε, έπρεπε. Και πάλι ένα τραγούδι.

Ναι, ήταν ο Άντωνης Ρέμος. Φίλοι ακροατές, έχετε υπόψη πως η εκπομπή μου ακούγεται και διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Στο site του σταθμού μπορείτε να δείτε και το χάρτη με τη διαδρομή που ακολουθήσαμε, αλλά και φωτογραφίες έτσι από κάποια μέρη που επισκεφτήκαμε με τη γυναίκα μου. Από το Σάρατοφ λοιπόν στο Βόλγκογραντ υπήρχαν δύο δρόμοι που είχαν το ίδιο ακριβώς μήκος. Ο ένας πήγαινε από τη μια μεριά του Βόλγα και ο άλλος από την άλλη. Παράλληλοι, έτσι με το ποτάμι στη μέση. Ο ένας ήταν ο κεντρικός και τον άλλον θα τον έλεγα παράδρομο. Και όταν κατάλαβα βέβαια ότι είχα ακολουθήσει τον παράδρομο, ήταν αργά. Και το κατάλαβα γιατί δεν συναντούσαμε αυτοκίνητα σε σημείο που άρχισα να ανησυχώ. Τίποτε, ερημιά, ψυχή του διαόλου. Πάντως το GPS που ήταν υπεύθυνο για την επιλογή, συγγνώμη, έλεγε πως πήγαιναν σωστά. Οδηγώντας λοιπόν στους άδειους δρόμους και κοιτώντας κάποια στιγμή τον ουρανό, είδαμε σε μεγάλη απόσταση, μεγάλη μακριάκι, ελικόπτερα να κάνουν κύκλους. Εντάξει, δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Και επειδή όπως σας είπα ο δρόμος ήταν εντελώς και παντελώς έρημος, οδηγούσα χαλαρά όταν ένιωσα το αυτοκίνητο να τραντάζεται στη θέμελα και ακολούθησε ένας τρομακτικός θόρυβος που μας ξεκούφανε. Τρομοκρατημένος όπως καταλάβατε, ασυναίσθητα κοίταξα τους καθρέφτες αν κάτι ερχόταν από πίσω μας και κατά πάνω μας βέβαια, αλλά δεν είδα τίποτα. Ο δρόμος παρέμενε άδειος. Το αυτοκίνητο να χοροπηδάει και ο θόρυβος ανυπόφορος, σαν να έσκασε βόμβα πάνω από τα κεφάλια μας. Τρομοκρατηθήκαμε, έτσι. Δηλαδή, τι τρομοκρατηθήκαμε, χεστήκαμε από το φόβο μας. Και τότε βλέπω να περνάει σε ύψος όχι μεγαλύτερο των 3 μέτρων από την οροφή του αυτοκινήτου ένα τεράστιο ελικόπτερο. Και όταν λέω τεράστιο, το εννοώ και δεν είναι σχήμα λόγου. Έμοιαζε με τα δικά μας τα Σινούκ. Ξέρετε, αυτά με τους 2 έλικες, ένα μπρος και ένα πίσω. Υποθέσαμε με την Ανά ότι πλησιάσαμε επικίνδυνα κοντά σε κάποια βάση και ήρθαν να μας

Λοιπόν, φτάσαμε, όπως σας είπα, στην πόλη του Βόλγκογκραντ, η οποία πόλη ιδρύθηκε το 16ο αιώνα με το όνομα Τσαρίτσιν και λεγόταν έτσι μέχρι το 1925. Τότε μετονομάστηκε προς τιμή του Ιωσήφ Στάλιν σε Στάλιγκραντ, δηλαδή πόλη του Στάλιν. Το 1961 η πόλη άλλαξε και πάλι όνομα, παίρνοντας το σημερινό της χάρη στον ποταμό Βόλγα, ο οποίος τη διασχίζει, και αυτό γιατί υπό την ηγεσία του Νικίτα Χρουτσόφ, τότε γραμματέα του ΚΚΣΕ, στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης της Σοβιετικής Ένωσης, άλλαξε το όνομα της πόλης σε πόλη του Βόλγα, Βόλγκογκραντ. Και για να μην ξεχνιόσαστε, ακούτε από το Ράδιο Ένωση έτσι 97,3 την εκπομπή μου, τα μουσικά μου, το ταξίδια, και εμένα να σας αφηγούμε το τελευταίο μου ταξίδι, έχοντας φτάσει οδικός σε αυτή τη ρώσικη πόλη, και αναφέρομαι τώρα στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της. Ένα από αυτά, όπως ακούσατε, ήταν η αλλαγή του ονόματός της. Το 1961 ήταν η εποχή που στη Ρωσία, προσέξτε αυτό, μετρούσαν τους νεκρούς του Πατερούλη, όπως ονομαζόταν χαϊδευτικά ο δικτάτορας Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν, και τους έβγαζαν περισσότερους από εκείνους

που είχε σκοτώσει ο επιτιθέμενος γερμανικός στρατός. Ανακοίνωσαν δε πως δεν γίνεται μια πόλη με τέτοια ιστορία στις πλάτες της κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να ονομάζεται όπως ένας μακελάρης παρανοϊκός φωνιάς. Γιατί αυτά τα επίθετα ακολουθούσαν τότε το Στάλιν και το Στάλιγκραντ έγινε Βόλκογκραντ. Η πόλη έγινε διάσημη και έμεινε στην ιστορία και για την αντίσταση και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη κατά την πολιορκία της από τα ναζιστικά στρατεύματα με τις μάχες να αρχίζουν στις 17 Ιουλίου του 1942. Μάχες που θεωρήθηκαν ίσως οι πιο σκληρές και αιματηρές που έχει δει η ανθρωπότητα, μιας και ορισμένες συνοικίες της πόλης άλλαξαν κατοχή μέχρι και 13 φορές. Τελικά οι επιτιθέμενοι Γερμανοί δεν κατάφεραν να σπάσουν τις άμυνες των Ρώσων, οι οποίοι βγήκαν στην αντεπίθεση και τους κατατρόπωσαν. Όμως κοντά στα 2 εκατομμύρια στρατιώτες και για άλλους ιστορικούς ίσως και 2,5 και από τις δύο πλευρές έχασαν τη ζωή τους. Το πιάνετε το νούμερο. 2 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνη, για να καταλάβουν αυτή την πόλη και για να αποθήσουν τους επιτιθέμενους, καθώς και πάνω από 40.000 άμαχοι, ενώ η πόλη σχεδόν ισοπεδώθηκε. Διάβασα ότι το 2013, λέει, στην 70η επέτειο, το Βόλκογκραντ είχε μετονομαστεί σε Στάλιγκραντ μόνο για μία μέρα, έτσι, για να τιμήσουν την επέτειο. Για την πολιορκία και τις μάχες εκεί στο Στάλιγκραντ έχουν χειριστεί πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ και εγώ θα σας πρότεινα να δείτε κάποιες, όχι μόνο βέβαια για το ηρωικό του πράγματος, αλλά και για το πόσο κακό πράγμα είναι ο πόλεμος. Και ας έλεγε εκείνος εκεί ο Ηράκλητος εκείνη την μακακία «Πόλεμος πατήρ πάντων». Οι δύο πιο διάσημες ταινίες βέβαια που σας συνιστώ να δείτε και που μπορείτε να κατεβάσετε είτε από torrents ή πιθανότατα να υπάρχουν και στο Netflix είναι το «Ο εχθρός πρώτων πυλών» και η άλλη με τίτλο «Σκέτο Στάλιγκραντ», αυτή είναι του 1993, και οι δύο είναι εξαιρετικές, έτσι, και θέλω να τις δείτε. Ακούστε πάλι ένα τραγούδι.

Το Βόλκογκραντ, φίλοι ακροατές, είναι μεγάλη πόλη. Έχει πληθυσμό κοντά στο εκατομμύριο. Σε αυτό εμείς φτάσαμε νωρίς, έτσι, αφού από την προηγούμενη πόλη το Σαρατόφ τα χιλιόμετρα ήταν λιγότερα από 400. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός, η διαδρομή, εάν εξαιρούσες βέβαια το χουνέρι με το ελικόπτερο, ήταν όμορφη, με το Βόλγα στα δεξιά μας. Έτσι. Τακτοποιηθήκαμε στην Πασιόν που είχα κλείσει με 27 ευρώ και ήταν από τις πολύ καλές του ταξιδιού μας, και στη συνέχεια ξεχυθήκαμε στην πόλη. Συνήθως σε μια προσπάθεια να συγχρωτιζόμαστε με τον κόσμο στις μεγαλοπόλεις που επισκεφτόμαστε, χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, αλλά αυτή τη φορά είμαστε τόσο κουρασμένοι που πήραμε το αυτοκίνητό μας για να μεταβούμε στο κυριότερο αξιοθέατο, το Λόφο Μαμάγεφ. Μαμάγεφ Κουργκάν λέγεται στα ρώσικα, πάνω στον οποίο υπήρχε ένα συγκρότημα μνημείων που τιμούσε τη μάχη και τη νίκη επί των δυνάμεων του άξονα. Αφήσαμε στο δωρεάν πάρκινγκ το αυτοκίνητο και κινήσαμε ποδαράτα για την κορυφή του λόφου, στον οποίο δέσποζε το μεγαλύτερο αλληγορικό άγαλμα του κόσμου. Έτσι, τεράστιο. Τσιμεντένιο ύψους 52 μέτρων, όσο δηλαδή μια 12όροφη πολυκατοικία, που παρήσανε μια αγριεμένη γυναίκα που κράδαινε ένα τεράστιο σπαθί. Είχαμε φτάσει λοιπόν στη βάση ενός από τα καλύτερα αγάλματα του κόσμου, το ίδιο εμβληματικό με το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη ή το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή εκεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το όνομά του θα το μετέφραζα ως η πατρίδα καλούσα, και φαινότανε από κάθε σημείο της πόλης, και από να μην φαίνεται έτσι, 52 μέτρα πράγμα ήτανε. Προσωπικά θα το χαρακτήριζα τρομακτικό, γιατί και μόνο η έκφραση της γυναίκας με το σπαθί μου έδινε την εντύπωση του «Λαέ, μη σηκώνεις κεφάλι, κοίτα τι θα πάθεις από το σπαθί που κρατάω», ότι και εκείνος εκεί ο καημένος ο αντιφρονών πριν λίγες μέρες στη φυλακή της Σιβηρίας, εκεί που από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου στέλνονταν για να μην επιστρέψουν ποτέ όσοι είχαν διαφορετική άποψη, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σιμπίρ στα ρώσικα. Εμένα αυτή την εντύπωση, ρε παιδιά, μου έδωσε το άγαλμα, αλλά δείτε το κι εσείς, είτε στις φωτογραφίες μου στο site του σταθμού, στο radioenosi.gr, ή στις φωτογραφίες του Google, και εστιάστε στο πρόσωπο του αγάλματος. Αν σας έβγαινε από γωνία έτσι αυτή η φάτσα, δεν ξέρω. Όπως διάβασα, το άγαλμα, λέει, έχει επιρροές από τις ελληνικές παραστάσεις της Νίκης, ιδιαίτερα από τη Νίκη της Αμονθράκης. Ξέρετε, και το άγαλμα που αντί να βρίσκεται στη χώρα μας, κοσμεί το Μουσείο του Λούβρου. Εμένα πάντως η βαρβαρότητά του μόνο ελληνικό άγαλμα δεν μου θύμισε. Τώρα, ανεξάρτητα από την άποψή μου, μπορείτε και εσείς να βρεθείτε στο Βόλγκογκραντ σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στη νότιο-ανατολική Ρωσία. Γιατί η Ρωσία βέβαια δεν είναι μόνο η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Η Ρωσία βρίθει από ενδιαφέρουσες πόλεις με καταπληκτικά θρησκευτικά μνημεία, απίστευτης ομορφιάς μοναστήρια, όμορφη εξοχή, ωραία τοπία και πάμπολα αξιοθέατα, πολλά των οποίων εγγεγραμμένα στους πολιτιστικούς θησαυρούς της ανθρωπότητας κατά την UNESCO. Τα μόνα αρνητικά, ή όχι και τόσο χαρούμενοι και φιλικοί πολίτες της, και το ότι ελάχιστοι γνώριζαν μια άλλη γλώσσα. Για αγγλικά δεν το συζητάμε, ούτε καν στα περισσότερα ξενοδοχεία δεν μιλούσανε. Αλλά εντάξει, τη σήμερα ημέρα οι μεταφράσεις στο κινητό κάνουν μια χαρά δουλειά. Αυτό ήταν το μόνο αρνητικό. Οι άνθρωποι, οι μουρτζούφλιδες, έτσι θα το πω, αυτό είναι η σωστή έκφραση, οι μουρτζούφλιδες κατοικοί της. Ακούσε ένα τραγούδι τώρα.

Εσείς φίλοι μου έχετε υπόψη σας ότι ακούτε από το Ράδιο Ένωση την εκπομπή μου «Τα μουσικά μου το ταξίδια». Μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα με τη βοήθεια της Σοφίας Ματζόρου που χειρίζεται την κονσόλα του ήχου κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Προτιμότερο βέβαια να την ακούτε μέσω ίντερνετ, έτσι πληκτρολογώντας το Google radioenosi.gr. Σημερινή καλεσμένη της εκπομπής για δεύτερη φορά η Πολυτίμη. Η Πολυτίμη που θα μας μιλήσει για τα ταξίδια της με τη μηχανή της. Γιατί η Πολυτίμη συνήθως, αν και γυναίκα, ταξιδεύει μόνη της και είναι ένας από τους λόγους που της βγάζω το καπέλο. Κοντά μας στις 7, έτσι, μετά τις διαφημίσεις. Εγώ το όμως θα συνεχίσω να σας μιλάω για το τι είδαμε στο Βόλκογκραντ. Όχι όμως πριν σας πω το πόσο ενδιαφέρον είναι να πραγματοποιήσετε κι εσείς ένα ταξίδι μόνοι σας. Εμείς ξέρετε που ταξιδεύουμε με μηχανή. Συνήθως η παρέα μας αποτελείται από ομοειδεάτες. Όταν πάμε για καφέ η κουβέντα που θα έρθει είναι πού να πάμε, έτσι ένα ταξιδάκι για να ξεσκάσουμε. Βεβαίως να το κάνετε το ταξιδάκι με την παρέα αν μιλάμε για κάπου κοντά, έτσι και μέσα στην Ελλάδα. Καλό θα ήταν όμως ένα ταξίδι στο εξωτερικό να το κάνετε solo. Solo μπορεί να σημαίνει με τη σύζυγο. Θα μου πεις τώρα solo με τη σύζυγο πώς γίνεται? Αφού, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αφού θέλουσε είστε οι δύο η σάρκα μία. Έτσι, οπότε solo θεωρείται. Οι ανησυχίες και οι ανασφάλειες για ένα τέτοιο μοναχικό ταξίδι είναι λογικές. Όμως δεν θα πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη μη πραγματοποίησή του. Η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και οι νέες φιλίες που θα δημιουργήσετε είναι μερικοί από τους λόγους που αξίζει έστω και για μία φορά να ταξιδέψετε μόνοι σας. Δεν θέλετε μόνοι σας, τότε πάρτε στην επιβάτη το τέρι σας και κάντε ναι, και μην πάρετε κανέναν άλλον. Έτσι. Λάβετε υπόψη πως όσο περισσότερη έρευνα κάνετε για ένα προορισμό όσον αφορά βέβαια την ασφάλεια και τη γλώσσα, τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα είσαστε να χειριστείτε οτιδήποτε. Και λίγες μηχανολογικές γνώσεις καλό είναι να αποκτήσετε, δεν είναι κακό. Ακόμα και αν δεν είσαστε πλήρως προετοιμασμένοι στο 100% στο να βγείτε από τη ζώνη της άνεσής σας ταξιδεύοντας κάπου μόνοι σας, αυτό όμως θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσετε τον κόσμο. Με δεδομένο ότι θα κολυμπήσετε βέβαια σε άγνωστα νερά, είναι πιθανό να αγχωθείτε, όμως θα μάθετε πώς να αντιμετωπίσετε διάφορα σενάρια που μπορούν να συμβούνε. Και εμένα που ταξιδεύω κατά κανόνα με τη γυναίκα μου, όμως έχουν τύχει δύσκολα, πολύ δύσκολα, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Μην ξεχνάτε πως το solo ταξίδι, και solo εννοώ που σας είπα αυτό με τον άνθρωπό σας, αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την ανεξαρτησία και φυσικά την περιπλάνηση. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα και όλα όσα θέλετε να κάνετε, συμπεριλαμβανομένου του πότε και πώς θέλετε να το κάνετε. Αλλά φίλοι μου, κάντε το. Κάντε το και ταξιδέψτε.

Ναι, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το τραγούδι του το «Ελπίδα». Λοιπόν, σας είπα πριν το τραγούδι για το λόφο Μαμάγευτο, αυτό το Μαμάγευ Κουργκάν, εκεί στο Βόλγκογκραντ. Σε αυτόν ακριβώς το λόφο, και όχι μόνο βέβαια, έγιναν πολύ σκληρές μάχες, αφού στο τέλος η περιοχή είχε κυριολεκτικά οργωθεί από βόμβες και το χώμα του ήταν ανακατεμένο με βλήματα και πτώματα. Κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς πόσοι άνθρωποι άφησαν σε αυτό την τελευταία τους πνοή. Αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 34.000 στρατιώτες είναι θαμμένοι εκεί. Τώρα βέβαια αποτελεί το κύριο αξιοθέατο της πόλης του Βόλγκογκραντ και πιθανώς ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στη Ρωσία. Το επίκεντρο του συγκροτήματος είναι αναμφίβολα το άγαλμα αυτό το τεράστιο που σας είπα, της μητέρας Ρωσίας, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, στην κορυφή του λόφου. Η εντυπωσιακή και πανύψηλη κατασκευή ήταν αυτή που πρώτη σου αποσπούσε την προσοχή. Όμως, στο χώρο υπήρχαν πολλά άλλα μνημεία που είδαμε. Ένα από αυτά που δεν ήταν απλά ιδιαίτερο, αλλά στην κυριολεξία συγκλονιστικό και μας ταρακούνησε, έτσι οφείλω να ομολογήσω, ήταν η αίθουσα στρατιωτικής δόξας. Στα αγγλικά λέγεται Hall of Military Glory. Έτσι, Hall of Military Glory, και έτσι θα το ψάξετε στο Google. Επρόκειτο για μια τεράστια στρογγυλή ρωτώντα με ανοιχτή οροφή εκεί στο κέντρο και στην οποία κατέβαινες από μια κυκλική ράμπα στο βάθος της. Ήταν έτσι σαν υπόγειο και εκεί βρισκόταν και η αιώνια φλόγα. Στους χρυσούς τοίχους δίπλα μας διαπιστώσαμε πως υπήρχαν γραμμένα κατεβατά με ονόματα. Ήταν τα ονόματα 7.000 ηρώων στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη του Στάλιγκραντ. Στο κέντρο της αυτής της αίθουσας, ή μια υπόγεια θα τη χαρακτήριζα, υπήρχε ένα γιγάντιο χέρι που σηκωνόταν από το έδαφος κρατώντας μια άσβεστη δάδα. Αυτό το σημείο περιβαλλόταν από στεφάνια και στρατιώτες οι οποίοι το φρουρούσαν. Η διαλλαγή φρουράς και ο βηματισμός των στρατιωτών είναι από τα πράγματα που αδυνατό να ξεχάσω, αλλά και δύσκολο βέβαια να σας το περιγράψω με λόγια, όπως δεν είμαι σίγουρος εάν σας έδωσα να καταλάβετε πώς ακριβώς ήταν αυτή η απέραντη αίθουσα. Γι' αυτό καλύτερα σας παρακαλώ μπείτε στο YouTube να το δείτε. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Μια ιδέα ίσως πάρετε επισκεπτόμενοι το site του σταθμού, αυτό το radioenosi.gr, έτσι. Απλά πατήστε πάνω στο χάρτη που εμφανίζεται και θα ανοίξουν οι φωτογραφίες όπου θα το δείτε και θα το θαυμάσετε. Η επίσκεψή μας αποτέλεσε σε αυτό τον ιερό χώρο μια απίστευτη εμπειρία, καταπληκτική θα την έλεγα, που μας έκανε κατά κάποιο τρόπο να βιώσουμε τα τρομακτικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή πριν από 80 χρόνια, ενώ μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ειρήνη στο σύγχρονο κόσμο. Πιο κάτω, φεύγοντας από την αίθουσα, συναντήσαμε την πλατεία του Πένθους, που αντικρίσαμε ένα τεράστιο μασίφ άγαλμα, χοντροκομμένο βέβαια, μιας μητέρας που κλαίει και θρηνεί το νεκρό γιο στην αγκαλιά της. Βαρύ και καταθλιπτικό γλυπτό, όπως ακριβώς βέβαια έπρεπε να είναι, έτσι. Και πίσω από το άγαλμα, ανάμεσα στα δέντρα, το μάτι μας πήρε κάτι χρυσούς τρούλους που ανήκαν στο ναό των Αγίων Πάντων, που προσθέθηκε όμως πρόσφατα στο συγκρότημα, και πήγαμε και σε αυτόν. Αλλά όσο όμορφος ήταν εξωτερικά, τόσο αδιάφορος ήταν εσωτερικά. Τώρα, την άλλη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, εσείς ανοίξτε το ραδιόφωνο σας στους 97,3 ή τα δεδομένα του κινητού σας για να ακούσετε τη συνέχεια του ταξιδιού μας στη Ρωσία, γιατί για σήμερα τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακολουθεί μετά τις διαφημίσεις το δεύτερο με τη συνέντευξη της πολυτίμης Μπόσνου. Παρακαλώ και μάλιστα θα έλεγα προκαλώ, όχι μόνο παρακαλώ, προκαλώ ιδιαίτερα τις ακροάτριες να την ακούσουν.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, σήμερα έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή εδώ μια καλή μου φίλη που θα μιλήσω για δεύτερη φορά μαζί της, την Πολυτίμη Μπόσνου. Πολυτίμη, πριν αρχίσουμε να μιλάμε και σε έχω ξαναπαρουσιάσει, αλλά πες εδώ στους ακροατές με τι ασχολείσαι, έτσι για να ξέρουν.
1: Καλησπέρα σε όλους. Μιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις πάλι. Και νομίζω ο βασικός λόγος που με έχεις τώρα στην εκπομπή σου είναι ότι είμαι μοτοσυκλετίστρια και κάνω ταξίδια με μοτοσυκλέτα, που είναι το μεγάλο μου πάθος. Αυτό. Και περιμένουμε για να μπαλεύω να τα πούει και ο κόσμος. Γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω εγώ έτσι για τον αυτό. Προτιμώ ερωτήσεις.
0: Δεν μου λες, παίρνουμε από πότε οδηγείς μηχανή?
1: Δεν οδηγώ από τα γενεθάσκια μου, όπως οι περισσότεροι από εσάς που οδηγείτε μηχανή. Οδηγώ τα τελευταία 15 χρόνια, ένα έκλεισα 15 χρόνια αιτίως, από το 2009. Πριν από αυτό οδηγούσα μία Vespa 10 χρόνια μέσα στην Αθήνα, από Αθήνα είμαι. Δεν είχα δίπλωμα, πήγα να πάρω το δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, την ερωτεύτηκα τρελά και από τότε δεν έχω σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Δεν μου λες, αν επιτρέπετε τώρα, τι μηχανή χρησιμοποιείς? Και αν είναι η πρώτη σου όμως?
1: Όχι, τώρα δεν είναι η πρώτη μου, γιατί αυτά τα 15 χρόνια έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Από τα 125 κυβικά της Vespas πήγα στα 650 κυβικά. Να λέω και μάρκες ή δεν επιτρέπεται?
0: Ναι, όχι, όχι, πες.
1: Όχι, για να μην νομίζουμε ότι...
0: Όχι, όχι.
1: Σε ένα BMW 650 κυβικά. Μετά πήγα πάλι σε BMW στα 800 κυβικά. Μετά πάλι σε BMW στα 1200 κυβικά. Μετά πάλι σε BMW στα 1250. Και έχω σταματήσει. Απλά παράλληλα τα τελευταία τώρα 3-4 χρόνια έχω πάρει και ένα μεσαίας κατηγορίας 500 κυβικά, ένα Sfantic Caballero που κάνω πολύ on-off. Και ένα ντουράκι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι η BMW έχει βγάλει και μία 1800 κυβικά.
1: Ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι καθόλου, γιατί αυτά που σας λέω τώρα με τα τέτοια είναι όλα τα GS, όλα τη σειρά GS. Δεν μου αρέσουν οι μεγάλες μηχανές, μου αρέσουν αυτές οι πιο...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πιο σφόρ, πιο...
0: Βασικά έτσι, λίγο on-off.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί όλο και τυχαίνει να πηγαίνω και χώμα και με αυτήν. Οπότε, ναι, δεν με ενδιαφέρει το άλλο το στυλ, έτσι, καθόλου. Όταν γεράσω, θα πάρω μια τέτοια.
0: Όταν γεράσεις θα πάρεις μια αρτή. Μια αρτή.
1: Ναι, ακριβώς. Να με πηγαίνει έτσι βόλτες, αντί να την πηγαίνω εγώ.
0: Δεν μου λες, ποιο είναι το τελειότερο ταξίδι, έτσι, που φαντασιώνεσαι, αν είχες, ας πούμε, ανεξάρτητο budget και χρόνο να πας, πού θα πήγαινες?
1: Κοίτα, θα ήθελα να κάνω την Παταγωνία με μοτοσυκλέτα, γιατί έχω κάνει ένα road trip, αλλά όχι με μοτοσυκλέτα. Θα το ήθελα πολύ αυτό, αλλά να ξεκινήσω από Buenos Aires και να πάω μέχρι την Ουσουάια κάτω. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, πάρα πολλά μέρη, είναι ανεξάντλητα, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Τώρα υπάρχει μια σκέψη... γι' αυτό το καλοκαίρι, να το πω, είναι μυστικό, αλλά θα το πω. Σκέφτομαι τα Ιμαλάια. Αλλά θα πάω, θα πετάξω βέβαια εκεί πέρα και θα νοικιάσω μηχανή και θα πάω και με γκρουπ. Εκεί δεν θα πάω solo, γιατί όπως ξέρετε, ταξιδεύω κυρίως solo. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο ταξίδι. Δεν θα πήγαινα solo.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ πάντα, εγώ που είμαι προληπτικός, δεν θα το έλεγα. Το θεωρώ γρουσουζιά.
1: Χωρίς να είμαι προληπτική, αλλά επειδή όλοι μου την πέφτουν, αχ, είσαι τρελή και τον αφάγει. Δεν μ' αρέσει και εμένα αυτή η αρνητική ενέργεια. Και πάντα ήθελα να το πω παραμονή, αφού έχω μπει μέσα στο αεροπλάνο και βρίσκομαι, ξέρω εγώ, πάνω από τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό, ξανά, δεν ξέρω. Ναι, και εγώ συνήθως δεν το λέω. Τώρα ναι, τέλος πάντων, το είπα.
0: Μια φορά κάποιος μου είπε, φεύγοντας το πρωί, καλό ταξίδι, και μας έτυχαν τα μύρια όσα. Από τότε,
1: ναι, το έχω ακούσει.
0: Από τότε φεύγουμε από τα χαράματα, να μην μας πετύχει κανείς.
1: Καλά κάνετε και δεν λέτε τίποτα. Ναι, καλά κάνετε.
0: Οι μόνοι που ξέρουν, οι μόνοι που ξέρουν που πάμε είναι τα παιδιά μας. Δεν μου λες, εσύ το φτιάξεις το ταξίδι ή πας με γκρουπ, πας μόνη σου καταρχάς?
1: Για ποιο ταξίδι τώρα?
0: Γενικά, όταν ταξιδεύεις με τη μηχανή, όχι, θέλεις να είναι και...
1: Όχι, 99,9% πηγαίνω μόνη μου και έχω κάνει τα μεγαλύτερα ταξίδια, τα έχω κάνει μόνη μου.
0: Ναι.
1: Και τα σχεδιάζω εγώ όπως θέλω, ξέρεις, κοιτάζω, ψάχνω πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός του ταξιδιού, να έχω τους χάρτες μπροστά μου και τα Google βέβαια Maps και τα ηλεκτρονικά, αλλά και τους χάτινους τους χάρτες που τους λατρεύω και πάντα κουβαλάω μαζί μου.
0: Και εγώ, και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν γίνεται να... Μόνο με τα Google Maps κάτι παθαίνεις, κάτι δεν έχει σήμα, κάτι τούτο, κάτι άλλο. Πάντα έχεις κλείδες ασφαλείας, όπως ξέρεις. Και μία και δύο και τρεις αμαλάκια.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στους χάρτες, σε όλα ας πούμε. Και τέτοια ταξίδια.
0: Και εγώ προσωπικά αυτό προτείνω στους ακροατές, να ταξιδεύουν μόνοι τους ή με το τέρι τους, σε πάση περιπτώσει. Όχι μεγάλα, όχι group. Με το group χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να εκνευρίζεσαι, όλα αυτά.
1: Ναι. Χάνεις και την ουσία του ταξιδιού, γιατί είσαι μέσα στο μικρό κόσμο της παρέας και δεν εγκληματίζεις όπως όταν πας μόνος ή εγώ 2-3 άτομα maximum.
0: Ναι, δεν θα σε καλέσει ρε παιδί μου, δεν θα σε καλέσει κανείς σπίτι του, δεν θα πει, δεν θα σου προσφέρει ένα καφέ. Σε ένα group τώρα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε 50 άτομα. Από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, και θέλω να μου πεις για αυτές μετά όμως, ποια θεωρείς αγαπημένη σου, σε ποια θέλεις να ξαναγυρίσεις?
1: Δεν μπορώ να διαλέξω.
0: Καμία?
1: Καμία, δεν μπορώ να διαλέξω. Τα έχω λατρέψει όλα, το κάθε ταξίδι ήταν μοναδικό. Μου έχει προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, μια διαφορετική δυσκολία που συνήθως ξέρει και με δυσκολίες θα θυμόμαστε πιο έντονα. Και μου είναι τρομερά δύσκολο να διαλέξω. Με έχει ρωτήσει πολλοί κόσμος, δεν μπορώ να διαλέξω. Όπως δεν μπορώ να διαλέξω και τα παιδιά μου, δύο παιδιά έχω, δεν μπορώ να πω ποιο αγαπάω πιο πολύ, πιο ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να τα διαλέξω.
0: Να σου κάνω αλλιώς την ερώτηση. Σε ποια χώρα παίρνουν συνάντησες, εάν αυτό έχει λογική βέβαια, τους πιο συμπαθητικούς, φιλόξενους και φιλικούς ανθρώπους? Υπήρχε κάποιο, σίγουρα υπάρχουν διαφορές τώρα μεταξύ των χωρών, μεταξύ των νοοτροπιών.
1: Ναι, στην Νορβηγία με το ζόρι μίλησα ή μου μίλησαν άνθρωποι.
0: Α.
1: Γιατί είναι τέτοια
0: η νοοτροπία τους.
1: Η νοοτροπία τους ακριβώς. Στην Ισπανία μου μιλάγαν όλοι και με βοηθήσανε κάποια στιγμή που χρειάστηκα μια βοήθεια. Στην Αμερική μου μιλάνε, γιατί είναι πολύ ανοιχτοί και Αμερικάνοι, ξέρεις. Πού αλλού. Ιταλία σου μιλάνε όλοι στα ιταλικά, αν πάω στα κοντινά. Ήταν που δεν καταλαβαίνω τα αγγλικά, ιταλικά δεν μιλάω. Ναι, πολύ, πάντως πολύ έντονη διαφορά ήταν στην Νορβηγία που έμεινα σχεδόν ένα μήνα και ξέρω που και μπήκα και σε πολλά ferry boats εκεί γιατί έχει πολλά νησάκια κτλ. Δεν σου μιλάνε, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, ειδικά όταν βλέπουν και μια γυναίκα να ταξιδεύει μόνη της, θα πιάσουν μια ωραία κουβέντα από πού είσαι, τι κάνεις, πού πας, ξέρεις όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Στην Νορβηγία τίποτα. Τίποτα. Με το ζόρι γνώρισε ένα ζευγάρι που ήταν με μηχανή ξεχωριστή ο καθένας. Ήταν η μοναδική φίλη που έκανα, ενώ συνήθως γυρίζω με παρέες. Επίσης στην Αυστραλία δεν μου είχαν μιλήσει ιδιαίτερα και το είχα πει στη φίλη μου, την Αυστραλέζα, που δεν είναι φιλική εδώ. Αλλά δεν είναι θέμα του φιλικού, είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Ναι.
1: Και οι Νορβηγοί προφανώς δεν θεωρούν σωστό να μιλήσουν σε μια γυναίκα μόνη, την ξέρω εγώ τι, ας πούμε, ξέρεις, δεν...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες τη δική μας χώρα. Ναι. Πού την κατατάσσεις μεταξύ Νορβηγίας και Αμερικής που λες? Είμαστε φιλικοί.
1: Πρέπει, Ναι, είμαστε, αλλά πρέπει να βγάλω λίγο και το κόμπλεξ του Έλληνα άντρα, έτσι. Που μπορεί, ας πούμε, να σε δει, ξέρω εγώ, με μια μεγάλη κυβισμό μηχανή. Θα σε δει στο φανάρι και θα ξεκινήσει αυτός με σούζα για να δει πόσο, να δεις εσύ πόσο πιο καλός είναι. Υπάρχει μεγάλο κόμπλεξ εδώ, τέτοιο είδη.
0: Α.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι φιλικοί όσοι έχουν ξεπεράσει αυτό το κόμπλεξ. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι, ναι, δεν έχω θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πριν... δεν έχω, δεν έχω. Και ακόμα, δυστυχώς, ακόμα και στα διόδια που σταματάω και με βλέπουν, τις πράττω πολύ αγάπη έτσι και ενδιαφέρον όμορφο. Ναι, δεν μπορώ να πω.
0: Μάλιστα. Όταν ξεκίνησες για το πού ήταν καταρχάς, ποιο ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανες έξω από την Ελλάδα, θέλω να μου πεις, και αν φοβόσουν την πρώτη φορά.
1: Κοίτα, ξεκίνησα να πάω να βρω τη φίλη μου την Αυστραλέζα, Αμερικανο-Αυστραλέζα είναι αυτή, που έκανε το γύρο του κόσμου τότε, το 2011, σόλο, είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Εγώ μόλις θα πάρει τον δίπλωμα αυτά, δεν ήξερα τι μου γινότανε. Και κατά καλή μας τύχη μας σύστησε ένας κοινός γνωστός Εγγλέζος και ήρθε αυτή κάνοντας τότε το γύρο του κόσμου κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού της τέλος πάντων. Ήταν ήδη στον δρόμο 8 μήνες και τη φιλοξένησα σπίτι μου και στις 5 μέρες και έτσι με ενέπνευσε πάρα πάρα πολύ. Και μετά αυτή θα πήγαινε στην Τουρκία και πήγαινε έτσι λίγο ανάποδα. Πήγε Κο, πήγε Σαντορίνη Κο και μετά Τουρκία. Μου λέει δεν έφτιαξε, τη λέω αποκλείεται, πα, μου φαινόταν βουνό. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, ήταν Πάσχα τότε, μεγάλη Πέμπτη κάτι, τα μαζεύω, βγάζω πράσινη κάρτα, μπαίνω στο καράβι, αυτή ήταν ήδη στην Κο, τη βρίσκω στην Κο και το ίδιο απόγευμα παίρνουμε το καραβάκι για Τουρκία και κάναμε εκεί πέρα 2 μέρες μαζί. Και μετά αυτή συνέχιζε ανατολικά και εγώ έπρεπε να αρχίσω να ανεβαίνω από την κεντρική Τουρκία για την επιστροφή. Το έκανα 10 μέρες ταξίδι. Ήρθα πάνω από τη σύνορα, από Αλεξανδρούπολη, πήρα και το Δημότυχο, κατέβηκα μετά όλο κάτω, ξέρεις. Αλλά όλο αυτό το είχα οργανώσει μόνο μου. Ήταν έτσι το πρώτο μεγάλο μου ταξίδι στόλο στην ουσία. Μόνο 2 μέρες ήμουνα με την κοπέλα. Και ήταν καταπληκτικό. Φόβους πάντα έχω, δεν τους έχω ξεπεράσει, προσπαθώ να τους εξορκίζω, δεν είμαι άφοβη. Και πάντα όταν ξεκινάω από το σπίτι μου, λέω θέλω να γυρίσω έτσι όπως έφυγα, με τα πόδια μου, τα χέρια μου, το κεφάλι μου. Από εκεί πέρα, ναι, από εκεί πέρα το αν περάσω καλά ή όχι, είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν είναι, έχει υπάρξει ταξίδι που να μην έχω περάσει καλά, οπότε εντάξει, αυτό δεν τίθεται θέμα δηλαδή, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου λες που έχει τύχει κάτι στα ταξίδια έτσι, κάτι το δύσκολο, κάποια δύσκολη στιγμή, κάποιο γεγονός έτσι που να σε τάραξε.
1: Ναι, από τα δυσκολότερά μου ήταν τότε πάλι στις αρχές μετά την Τουρκία, είχα ξεχαρέψει πάρα πολύ και μετά δεν θυμάμαι τι ήταν πάλι κάποια αργία. Το παίρνω πακέτο και πάω στο Μαυροβούνιο και κάτι γνωστούς εκεί πέρα. Όχι ψέματα, συγγνώμη, στην Βουλγαρία πήγα πρώτα. Στην Βουλγαρία για μια μήνυ συνάντηση ενός μοτοσυκλετιστικού φόρου. Και όλα καλά και τα λοιπά, αλλά στο γυρισμό κάνω τη βλακεία. Ξεκινάω μεσημέρι, ενώ ο κανόνας όταν είσαι και μόνος του είναι να ξεκινάς πρωί. Αν υπάρχει κανόνας, εγώ τον έχω βάλει αυτόν τον κανόνα στον εαυτό μου. Ώστε οτιδήποτε στραβό σου τύχει στο δρόμο, να έχει λίγο περιθώριο, να είναι μέρα, ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέλος πάντων, ξεκίνησα από το χωριό που ήμουνα, το Ιντίλεβο, στην Βουλγαρία, και θα έφτανα Διρόκαστρο. Ξεκίνησα μεσημέρι. Έκανα άπειρες τάσεις να βάζω φωτογραφίες από κάτι καταπληκτικές διαδρομές. Πάω στη Φιλιππούπολη να δω ένα φίλο μου. Δηλαδή στην Κουσμάρα μου, κοινό, με αποτέλεσμα να με πιάσει βράδυ. Να μην ξέρει καταιγίδα, να μην το GPS να έχει τρελαθεί, γιατί το παθαίνουμε συχνά όπως γνωρίζει. Για να βλέπω τα φώτα του σιδηρόφωνου και να μην μπορώ να το φτάσω. Με καταιγίδα, εκεί ήταν με ζωρικές στιγμές μου. Που έφταιγα εγώ βασικά, που είχα ξεκινήσει τόσο αργά εκεί.
0: Μάλιστα. Και εγώ πάντα ποτέ δεν θέλω να ταξιδεύω, ειδικά νύχτα.
1: Ναι, και... πώς ήταν είσαι μόνος, ένα απλό πράγμα, ένα λάστιχο να σε πιάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις, δεν πιστεύω να έχεις αρρωστήσει και σε κανένα ταξίδι.
1: Δόξα σε Θεός, όχι.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Εμβόλια έχεις κάνει?
1: Τι εμβόλια, COVID?
0: Όχι μόνο COVID, εννοώ αντιλυσικά, υπατήτιδας, τέτοια πράγματα.
1: Υπατήτιδα έχω περάσει, οπότε είμαι κοπλέ. Έχω περάσει παιδική ηλικία, δηλαδή δεν γίνεται εμβόλιο, τώρα είναι ρεύμα. Αντιλυσικό όχι, δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει κάποιο ιδιαίτερο, γιατί δεν έχω πάει, ας πούμε, Αφρική πήγα την Ισία και αυτά, μέσα δεν θυμάμαι να χρειαζόταν.
0: Όχι, εκεί δεν χρειάζεται, ούτε στο Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Την τελευταία φορά, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί, μου είχες πει ότι σε μερικές μέρες θα ξεκινούσες για το Μαρόκο, ότι θα πήγαινες εκεί, θα νοικιάζατε μηχανές εκεί και θα σκαρφαλώνατε στους αμόλοφους, αν θυμάμαι.
1: Αχ, σωστά τα θυμάσαι Μιχάλη, και ακριβώς έγινε.
0: Για πες μου, έτσι κάνε μου τώρα μια ανάλυση, έτσι, ναι, πες μου για το ταξίδι αυτό.
1: Ναι, αυτό μου το σύστησε μια φίλη μου Γερμανίδα, μοτοσυκλετίστρα που ζει κατά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Και ότι το διοργάνωνε μια φίλη της Γερμανίδα, τέλος πάντων. Και με έφερε σε επαφή. Αυτή κάνει πολύ έτσι, άτυπα, πολύ μικρά γκρουπάκια, 5-6 ατόμων και κυρίως γυναίκες. Γκρουπ γυναικών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όταν πήγα εγώ, είμαστε 3 άντρες και 3 γυναίκες. Η διοργανώτρια γυναίκα κανονικά, η οποία έχει κάνει και κανένα δυο ντακά, πολύ δυνατή, Γερμανίδα. Και πήγα εκεί, εντάξει, δεν σου κρύβω ότι λέω, εγώ να κάνω τώρα αμόλοφους, ούτε στα καλύτερα μόνο, λοιπόν είδα. Πήγαμε εκεί, νοικιάσαμε τις μηχανές, πολύ οργανωμένη αυτή και πολύ απλά, πολύ ωραία κατάσταση. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο μέσα στην έρημο, στη Μεζούγκα, αν έχεις ακούσει. Δηλαδή, άνοιγες την πόρτα σου και ήσουν στην άμμο, πώς να σου το πω.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε, νοικιάσαμε τις μηχανές από ένα διπλανό χωριό. Ήταν όλες οι ίδιες μηχανές KTM 4,5, 450 κιλικά. Καθαρό αίμα, εντούρο.
0: Ναι, ναι. Ήταν
1: ανέβη σε τέτοια μηχανή. Λέω τώρα, 450 κιλικά, μου φαίνονταν πολύ για εντούρο. Ωστόσο, τη χρειάζεται αυτή τη δύναμη. Και ξεκινήσαμε, ναι, και ανέβηκα και τους αμόλοφους που δεν το περίμενα και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Κάναμε 2-2,5 ώρες το πρωί, 2-2,5 ώρες το απόγευμα, 8 βλους μήνας, πάρα πολύ ζέστη, πτώματα γυρίζαμε καταϊδρωμένοι. Κάτι που μου άρεσε πολύ είναι ότι όταν μαζευόμαστε πάλι στο ξενοδοχείο το απόγευμα εκεί γύρω στις 7 που ήταν ακόμα μέρα, λέγαμε όλα τα highlights, ας πούμε, της ημέρας, τι μας άρεσε, που φοβηθήκαμε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Ήταν απίθανο ταξίδι. Μια εβδομάδα κράτησε και εντάξει, άξιζε πάρα πολύ για μένα, γιατί θεωρώ ότι ξεπέρασα τον εαυτό μου, αυτό που κάναμε εκεί πέρα. Μ' άρεσε υπερβολικά.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Σούπερ εμπειρία, ναι.
0: Έχω πάει στο Μαρόκο με τη μηχανή, αλλά εμένα η μηχανή είναι street. Δηλαδή πήγα με Κνές, Φες, Ραμπάτ, δεν πήγα Μαρακέρ. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ γύρισες καθόλου τη χώρα ή πήγατε μόνο?
1: Την έχω γυρίσει στο παρελθόν που είχα πάει ένα τουριστικό ταξίδι.
0: Α,
1: Φες, Καζαμπλάνκα, Θάλα, κύριε, είμαστε εκεί μέσα στην έρημο, δεν κουνηθήκαμε. Γύρω-γύρω σε ακτίνα αντί 20 χιλιόμετρων.
0: Ναι. Πόσες μέρες κράτησε αυτό?
1: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Και να σκεφτείς, πέταξε στην Καζαμπλάνκα, από εκεί πήρα άλλο αεροπλάνο, άλλη μια μισή δύο ώρες, δεν θυμάμαι, και από εκεί ήρθε τζιπ και μας πήρε άλλες δύο ώρες. Δηλαδή είμαστε μέσα βαθιά.
0: Μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω πόσο στήχησε όλο. Θέλω να μου πεις μόνο το κομμάτι του ξενοδοχείου. Το κομμάτι εκεί του ξενοδοχείου, τα μηχανάκια, το φαγητό, σε εκείνο το μέρος μόνο, αν θυμάσαι, πάνω κάτω. Αυτά τα αεροπορικά εισιτήρια είναι άλλο θέμα.
1: Ήταν όλο πακέτο αυτή της κοπέλας.
0: Αυτό το πακέτο λοιπόν.
1: Ναι, τα φαγητά, οι μηχανές, οι βενζίνες, τα καφέ όπου τρώγαμε, όπου πίναμε, κάρτες SIM για το τηλέφωνο.
0: Και η διαμονή.
1: Ναι, και η διαμονή, τα πάντα.
0: Μπορείς να μου πεις έτσι.
1: Ήταν μόνο το αεροπορικό.
0: Μπορείς να μου πεις έτσι, γιατί κάποιοι ακροατές ίσως να ενδιαφερθούν να πάνε.
1: Βέβαια, 2.500. Δεν είναι φτηνό, αλλά ήταν όλα μέσα. Αυτό λέω εκτός από το εισιτήριο, έτσι.
0: Ήτανε μόνο εκεί όμως, όχι, όχι αεροπορικά εισιτήρια και τέτοια.
1: Όχι, όχι. Εισιτήρια όλα δικά σου είπαμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί ο καθένας ήταν και από άλλο μέρος. Ο ένας ήταν από τη Γερμανία, ο άλλος είχε Γερμανός από τη Σιγκαπούρη, γιατί έμενε εκεί.
0: Άλλος Έλληνας.
1: Όχι. Δεν είναι γνωστό αυτό το site. Δεν είναι... Και βασικά δεν το κάνει με Ελλάδα. Τώρα έτυχε που ήξερα εγώ τη Γερμανίδα εδώ και με σύστησε. Κατάλαβε τι το κάνει.
0: Ναι.
1: Πού να σου το πω. Είναι πολύ πριβέ το πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν όμω και άλλα που θεωρώ πολύ πιο οικονομικά, έτσι. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Για μένα ήταν ακριβό, αλλά ήταν πάρα πολύ. Το βγήκε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή εκεί δεν ανοίγει το πορτοφόλι. Γιατί κάποια στιγμή κάναμε στα διαλύματα, πηγαίναμε στο χωριό, φέρναμε του καφέδε μα και λέμε τι αυτό. Όχι, λέω, το έχω κάνει έτσι ώστε να μην ανοίγεται το πορτοφόλι σας. Ο ένας μπορεί να έπαιρνε 5 καφέδες, ο άλλος κανέναν. Αλλά ήταν ίδια η τιμή, κατάλαβες.
0: Ναι. Σημασία και ότι πέρασε καλά όμως, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, καταπληκτικό.
0: Από γλώσσες τώρα, πες μου τι μιλάς. Μιλάς αγγλικά σίγουρα. Άλλο.
1: Μιλάω αγγλικά, γαλλικά και λίγα ισπανικά.
0: Α, εντάξει, καλά είσαι. Καλά είσαι. Μια χαρά σε βρίσκω. Δεν μου λες...
1: τα αγγλικά είναι τώρα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως τώρα με τις μεταφράσεις στο κινητό, όπου και να είσαι...
1: Ναι,
0: δεν...
1: και αυτό.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ που είμαι στη Ρωσία, κανείς δεν μιλάει αγγλικά, κανείς δεν μιλάει καμία άλλη γλώσσα. Με το κινητό μια χαρά συνεννοείσαι. Εντάξει, σιγά.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, από ό,τι κατάλαβα, συνδέεσαι φιλικά με άλλους ανθρώπους σε ταξίδια σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και με αυτούς που συνδέεσαι συνεχίζεις να κρατάς φιλικές σχέσεις ή εντάξει, περνάει ένα διάστημα και ξεχνιόμαστε?
1: Εξαρτάται. Με κάποια άτομα κρατάω και έχω, ας πούμε, χρόνια φιλία. Κρατάω με κάποια άτομα. Δεν μπορείς μόλις να κρατήσεις σε πάπυρο, ξέρεις. Να αρχίσεις να ανταλλάξεις κάποιες φωτογραφίες, κάποια αυτά. Αλλά έχω πλέον γνωστούς, αν όχι φίλους, σε αρκετά μέρη και με κοροϊδεύουν οι Έλληνες οι φίλοι μου, γιατί και στην Ελλάδα. Όπου πάω θα βρω γνωστό. Α, παιδιά, εκεί έχω ένα γνωστό. Α, εκεί έχω μια γνωστή. Α, εκεί έχω ένα φίλο. Οπότε ξέρεις, αυτό έχει μεγάλη πλάκα. Που αν ήμουν παρέα, δεν θα είχα γνωρίσει κανέναν άνθρωπο.
0: Εννοείται. Εννοείται. Με την παρέα μιλάει κάποιος μεταξύ του. Η παρέα μιλάει μεταξύ του. Δεν έρχεται σε επαφή με το.
1: Αυτό λέω, είναι στο μικρό κόσμο του. Ναι.
0: Οπότε δεν έχεις πρόβλημα, λέει, να πιάσεις κουβέντα με κάποιον.
1: Όχι, όχι, κανένα. Κανένα. Ή να ζητήσω βοήθεια αν χρειαστεί, ή να ζητήσω
0: Δεν μου λες, εκτός από το μοτοσυκλετιστικό, από το μέρος της οδήγησης, έτσι, όταν σχεδιάζεις ένα ταξίδι, περιλαμβάνει και αξιοθέατα?
1: Άλλο τα αξιοθέατα και άλλο τα μουσεία, έτσι.
0: Ναι, είναι...
1: αξιοθέατα, ναι. Αξιοθέατα όσο μπορώ, ναι.
0: Τώρα τα μουσεία είναι...

0: 65%. Εκτός, ξέρεις, αν έχω ακούσει κάτι πολύ ιδιαίτερο για την πόλη, αλλά συνήθως και εκτός πόλης μένω, γιατί πάλι ξαναλέω, είναι δύσκολο να βρεις πάρκινγκ, ξέρεις, και όλα αυτά, δηλαδή προτιμώ τα πιο μικρά χωριουδάκια, τις πιο μικρές πόλεις. Εξαρτάται και από την εποχή πάλι και από το σημείο, ξέρεις, αλλιώς είναι η Ευρώπη, αλλιώς είναι διάφορα άλλα μέρη, ξέρεις. Στην Νορβηγία έκανα και κάμπινγκ.
1: Αυτό θα σε ρωτήσω, κάνεις κάμπινγκ, δηλαδή εύκολα?
0: Εύκολα δεν θα το έλεγα. Όχι ιδιαίτερα εύκολα όταν είμαι τη μόνη μου. Γιατί δεν έχω ούτε όλο τον εξοπλισμό, έχω τη σκηνή και πολύ βασικά πράγματα. Αλλά δεν έχω και φουλ εξοπλισμό, να πει θα κάτσω στο πουθενά, να μαγειρέψω, να κάνω, να ράνω. Αυτό θέλει μια παρέα, εκτιμώ. Σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες, τώρα δεν τις έχω αναφέρει πολύ, είναι παντού ελεύθερο το κάμπινγκ και πολύ εύκολο, έτσι, εφόσον είναι ελεύθερο. Εκεί παρόλα αυτά πήγαινα σε οργανωμένο, το οποίο όμως οργανωμένο μπορεί να μην είχε κανέναν άλλον άνθρωπο μέσα. Ξέρεις, δεν ξέρω τι. Ναι, αλλά είχε τουαλέτες, είχε πλυντήρια, είχε θερμοτήρια, είχε σωγότι άλλο. Οπότε με την ευκαιρία έκανα και κάποιες τέτοιες δουλειές, γιατί όταν λείψει ένα μήνα κάτι πρέπει να πλύνεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Όχι μόνο για ένα μήνα, το καλοκαίρι πρέπει να πλύνεις κάθε μέρα που λέω λόγο.
1: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κάμπινγκ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Α, δεν έχεις κάνει.
1: Δεν έχω κάνει. Δεν ναι. Και δεν έχω κάνει επειδή... Δεν θα έλεγα τώρα ότι μ' αρέσει. Προτιμώ να μείνω σε μια πανσιόν, σε ένα δωμάτιο, ναι, που να έχει ένα μπάνιο μέσα, οπωσδήποτε,
0: ναι,
1: να έχει,
0: ναι,
1: μπάνιο.
0: Ναι, το μπάνιο είναι πολύ βασικό και για μένα. Και αυτό που λέω, όταν θα πάω στα οργανωμένα, που είναι πάρα πολύ καθαρά, είναι σαν ένα καλό δωμάτιο. Απλά μένεις μέσα στις κοινούλες σου. Έχουν και τα wifi τους, έχουν και τα τούτα τους, έχουν και τα άλλα τους. Αλλά εντάξει, τώρα να σε πιάσει μια βροχή στη σκηνή, με έχει πιάσει και ευτυχώς δεν πάει στη σκηνή μου. Δεν είναι το καλύτερότερο, αλλά εντάξει, είναι και αυτό μέρος της περιπέτειας.
1: Αν το δεις...
0: Επίσης είναι και το κουβάλιμα της σκηνής, γιατί το βάρος στη μηχανή είναι αρκετά μεγάλο, όσο και light να είναι η σκηνή σου, δεν πάει να είναι ένα βάρος παραπάνω. Θα το κάνω πιο εύκολα το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα. Μ' αρέσει να πάω για ένα βράδυ, ένα Σαββατοκύριακο να πάω και να κάνω δίπλα στη θάλασσα πάντα. Αυτό είναι μια χαρά, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι τώρα το να πάω να μείνω μόνη μου στο πουθενά με τις αρκούδες και με τους τάραντους δεν το έχω κάνει. ναι, εκεί λίγο εντάξει να πω.
1: Μου είπες για το Μαρόκο. Μετά το Μαρόκο, επειδή έχουμε πολύ καιρό, αρκετό καιρό να μιλήσουμε, μετά το Μαρόκο τι ακολούθησε?
0: Κοίτα, πριν το Μαρόκο έγινε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στις Άλπες με άλλους δύο φίλους, δηλαδή είμαστε τρεις μηχανές, οπότε ήταν όσο έπρεπε, ξέρεις, από
1: ναι, ναι,
0: πλήθους, και κάναμε 16 πάσα της Ευρώπης. Πολύ ωραία, καταπληκτικά, τρομερές εικόνες. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει κάτι πιο περιπετειώδες, πιο άγριο, ξέρεις. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί έρθει και η παρέα καταπληκτικά. Και πριν, δεν ξέρω, είχαμε μιλήσει για την Ουκρανία. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, νομίζω είχαμε μιλήσει, μου είχες πει ότι είχες πάει μιλήσει σαν εκπρόσωπος κάτι, βοήθεια. Για θύμισέ μου.
0: Ναι. Όχι εκπρόσωπος, ήταν ένα ταξίδι που αποφάσισα μόνη μου. Πήρα σόλο στην Ουκρανία ένα μήνα μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν ένα ανθρωπιστικό ταξίδι, ένα μήνυμα ειρήνης να μεταφέρω, για να μαζευτούν κάποια χρήματα μέσω της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα για να πάνε στους πρόσφυγες. Αυτό πήρε και είδα εκεί δομές. Έμεινα στα σύνορα Ρουμανίας, Ουκρανία, δηλαδή δεν μπήκα και στην εμπόλεμη ζώνη, μπήκα λίγο Ουκρανία, αλλά δεν μπήκα μέσα στον πόλεμο, έτσι λογικό είναι. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, εκεί που ήταν όλες οι αποστολές, ήταν απίστευτη εμπειρία, δηλαδή τι κόσμος υπάρχει καλός τελικά, λέμε, τι μπορείς να φανταστείς, βρε Μιχάλη, αποστολές από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία, άνθρωποι έτσι τίποτα, απλοί σαν και εμάς, που είχαν πάει, είχαν στήσει ένα τύπου περίπτερο, ο ένας που λέγε, όχι ούτε που λέγε, συγγνώμη, που λέγε προς Θεού, ο ένας είχε τρόφιμο, ο άλλος είχε κάρτα SIM, ο άλλος είχε πρώτες βοήθειες, ο άλλος είχε για όλα τα κατοικίδια, δηλαδή αν είχα πάρει και το σκυλάκι μου μαζί, τι να σου πω, τι τροφές, τι

0: πράγματα, τι εμβόλια, τι φαγητά μαγειρεύανε εκεί, τι καταπληκτικό ήταν, καταπληκτική εμπειρία, καταπληκτική, εξέφαση.
1: Το κακό είναι ότι συνεχίζεται όμως αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, το κακό είναι αυτό. Είμαι πολύ περήφανη που έκανα αυτό το ταξίδι. Αν να είδες πριν έπρεπε να το πω ότι αυτό ήταν το top ταξίδι μου, όχι τόσο σαν προορισμός ή σαν τοπία, γιατί δεν ήταν τουριστικό ταξίδι. Αλλά ήταν σκοπός, ήταν που δεν είχα ξανακάνει τέτοιο, κατάλαβε. Ήταν καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Εμπειρία, ναι, πολύ δυνατή.
1: Μετά πες μου. Πέρσι, ξέρω εγώ, πρόπερσι.
0: Ναι, πέρσι, επειδή είχα εξαντλήσει λίγο τα πράγματα έτσι και μέσα στη τελευταία στιγμή και είχαν γίνει και κάποιες αλλαγές στη ζωή μου, τι να κάνω, πού να πάω, τι να κάνω, και πήγα, ξεκίνησα τέλος πάντων από εδώ, ένα όλο ταξίδι 25 ημερών, πέρασε Ιταλία, έκανε ένα πάσο στην Ιταλία που το είχαμε αφήσει γιατί ήταν κλειστό την προηγούμενη φορά λόγω ομίχλης και τα λοιπά, οπότε έκανα αυτό, έβγαλα το άχτη μου.
1: Πού ήταν αυτό, πες μου πού ήταν αυτό.
0: Αυστρία. Και συνέχισα, μετά πήγα Γερμανία, βρήκα το γιο μου, εκεί, γιατί ο γιος μένει μόνο στη Γερμανία. Μετά πήγαμε στην Πράγα, εκείνος ήρθε με το λεωφορείο. Εγώ δεν μπορούσα να τον πάρω δικάβαλο, δεν είχα ούτε κράνια διπλά, ούτε αυτά, αλλά ήταν 250 χιλιόμετρα εξάνερα και φτιαγμένα. Τέλος πάντων, με λεωφορείο, κανονικά δρομολόγιο της γραμμής. Κάτσαμε εκεί τρεις μέρες, περάσαμε καταπληκτικά, ονειρεμένη πόλη Πράγα. Θα ξαναπάει πριν χρόνια, μου είχε αρέσει πάλι πάρα πολύ. Και μετά εκείνος γύρισε πάλι πίσω στη Γερμανία γιατί δούλευε. Εγώ συνέχισα προς τα κάτω, Σερβία, Ουγγαρία, Ζεγοβίνη, Σαράγεβα, τα πάντα όλα αυτά. Κροατία, την πιέσα την Κροατία δεν έμεινα. Πήγα, έφτασα πάλι στο Μαυροβούνιο που έχω ένα ζευγάρι φιλικό από τότε, από το 2011 που είχα πάει, πάρα πολύ καλά παιδιά. Έμεινα και εκεί ένα βράδυ, μετά διέσχισα την Αλβανία για να φτάσω Καστοριά, όπου με περιμένανε τρεις φίλοι μου, είχαν να με υποδεχτούν, είχαν όδη εννοείται. Κάναμε ένα τρομερό γύρο από την Καστοριά, από το Βουργαρέλι, αν το ξέρεις, και εκεί τα χωριά και τα λοιπά. Και για να καταλήξουμε στην Αθήνα την Κυριακή και να μην θέλω να μπω στο σπίτι μου πάλι. Μετά έκανα 4.500 χιλιόμετρα ήταν αυτό.
1: Ωραία. Ωραία. Στο Σαράγεβο είχες ξαναπάει?
0: Όχι, πρώτη φορά πήγα και στο Σαράγεβο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πόλη.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε το Σαράγεβο, πάρα πολύ μου άρεσε το Μόσταρ. Καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Άπειρες φωτογραφίες, οι γέφυρες, τα γεφυράκια. τι να πρωτοπίσμο, Ράστα. Από πού να πρωτοπιάσεις.
1: Δεν μου λες.
0: Και τώρα που τα λέμε πάλι είναι σαν να ταξιδεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Οι φίλοι σου στην Ποντγκόριτσα μένουνε?
0: Όχι, μένουν στο Μπούτβα.
1: Ναι. Ναι, εκεί σας είναι. Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία περιοχή, καταπληκτική.
1: Και το Μαυροβούνιο έχει ωραίες διαδρομές.
0: Καταπληκτικές. Τις είχα κάνει παλαιότερα, ναι. Καταπληκτικές, ναι. Σαν Στεφάν, ξέρεις όλα.
1: Ναι. Μην μου πεις ότι έμεινες εκεί, σε εκείνο το ξενοδοχείο στο νησάκι.
0: Όχι, γιατί δεν είναι πολύ ιδιωτικό. Έχω τόσα μέσα, σταμάτα.
1: Γιατί είναι για εκατομμυρίουχους, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είμαι εκατομμυρίουχος, σταμάτα, Μιχάλη, συγκεντρώσου. Ναι, νομίζω είναι ιδιωτικό αυτό το νησί, ούτως ή άλλως. Αλλά μου αρκεί έτσι να το βλέπω από απέναντι.
1: Ναι, πανέμορφο όμως.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η διαδρομή.
1: Δεν μου λες, βγάζεις φωτογραφίες με φωτογραφική ή με το κινητό?
0: Άστα να πάνε, πάει η φωτογραφική, την έχουμε καταργήσει.
1: Α,
0: το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Έχω φωτογραφική, σούπερ καλή, πια την έχω σταματήσει. Κινητό και GoPro.
1: Α,
0: την βγάζω έτσι πολλά βιντεάκια, ναι.
1: Την GoPro όταν αφορά στο κράνος τώρα, την κουβαλάς και μαζί σου δηλαδή?
0: Συνήθως την έχω πάνω στη μηχανή, στο τιμόνι έχω μια βάση, δεν την βάζω στο κράνος, μου βολεύει πιο καλά. Και μετά μοντάρω τα εργάκια. Ότι μπορώ, ας πούμε προχθές το Σάββατο πήγα ένα πάρα πολύ ωραίο όνο, ξέρεις, λίγο άσφαλτο, δεν τα ξέρουν οι ακροατές, λίγο άσφαλτο, λίγο χώμα στην Εύβοια, με άλλους δύο φίλους, και έβγαλα πολλά βιντεάκια. Θα κοίταζα στη μέρα γιατί μάζω να ξέρω τώρα ένα εργάκι, βάζω μουσική, λεζάντες και στιγμή είναι πολύ ωραίο. Αλλά έχω πάρα πολλά ταξίδια που δεν τα έχω κάνει γιατί θέλει πολύ δουλειά σε το πράγμα. Είναι πολύ δημιουργικό, μου αρέσει τρομερά, αλλά έχω μείνει πολύ πίσω. Το να κάνω έτσι κανένα μικρό, θες και εύκολο.
1: Θέλει, θέλει πολύ χρόνο, έχω δοκιμάσει.
0: Θέλει πολύ χρόνο, πολύ ξενύχτη.
1: Μπράβο, ναι. Θέλει πολύ χρόνο και στο τέλος...
0: έμπνευση, να μην σε διακόπτουν και έμπνευση. Πάνω απ' όλα για μένα είναι έμπνευση. Η οποία συνήθως μου έρχεται και παράλληλα με τα τραγούδια. Δηλαδή από ένα τραγούδι που μου αρέσει, αυτό θα βάλω, θα φτιάξω το βίντεο, τέλειωσε. Εμπνέει πάρα πολύ η μουσική, ας πούμε, για να την βάλω σε κάποιο συγκεκριμένο βιντεάκι.
1: Εγώ μια φορά δοκίμασα να το κάνω, αλλά κουράστηκα τόσο πολύ που λέω άσε, δεν γίνεται. Έφαγα
0: ναι,
1: πάρα πολύ χρόνο.
0: Μετά άμα το αφήσεις, ξεχνάς πώς δουλεύει το σύστημα. Ξέρεις.
1: Και τις φωτογραφίες εγώ με τη γυναίκα μου τις βλέπουμε
0: συνήθως. Ναι, αυτό είναι. Κοίταξε, τύχει και μου έχουν ζητήσει κάποιες παρουσιάσεις, κάποιες προβολές. Οπότε πάντα είναι καλό που έχω το υλικό. Και από Ουκρανία μου είχαν ζητήσει πάρα πολύ, είχε φωνάξει και η ΕΣΠ. Γενικά έχω υπερβολικά πολύ υλικό, όπως καταλαβαίνεις, το οποίο εντάξει, ναι. Μια φορά το βάζω και στην τηλεόραση, μου αρέσει και τα βάζω και τα παίζω και εκεί. Ακόμα και αμοντάρι, θα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Βάλω τα βιντεάκια ή φωτογραφίες. Ναι. Αλλά σίγουρα αυτό που ζεις εσύ με τη γυναίκα σου ή εγώ μόνη μου ή με τους δύο φίλους που θα πάω, όσο να το δείξεις και στον άλλον, δεν τριλαίνεται, δεν ενδιαφέρεται.
1: Έτσι ακριβώς, ξέρεις, στο τέλος έχω σταματήσει να δείχνω, γιατί ενώ στην αρχή όλοι κοιτάνε για 5 λεπτά, μετά αρχίζουν όλοι και συζητάνε μεταξύ τους άλλα πράγματα.
0: Ναι, είναι τα ίδια τέτοια, έχουμε τα ίδια βιώματα.
1: Οπότε έχω σταματήσει να δείχνω τις φωτογραφίες.
0: Δηλαδή ακόμα και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ταξίδια υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Ναι, μετά βαθούνται.
1: Ίσως ο καθένας, δεν ξέρω, θεωρεί ότι τα δικά του είναι ανώτερα, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ναι, δεν ξέρω, εγώ κοιτάω πάντως. Προσωπικά κοιτάω για να πάρουν ιδέες.
0: Ναι, δεν σου κρύβω ότι από κάποιους υπάρχει και μια ζήλια, να την πω, μια αυτή, ξέρεις. Mm-hmm. Και σιγά τώρα και τι είναι αυτό, ας πούμε. Ακόμα και το Μαρόκο που για μένα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και είχα και τρομερές παραθέσεις, γιατί στη Μέρη μου ξέρεις τώρα πώς βγαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο το
1: σπουδαίο.
0: Ναι, κανένα δυο έτσι ενδιαφερθήκαν, όλοι οι άλλοι σνομπάρανε που είναι σίγουροι ότι θα θέλανε πάρα πολύ να ήταν εκεί πέρα, αλλά ξέρεις.
1: Πρέπει να καταλαβαίνω, γι' αυτό και εγώ δεν αναφέρουμε ποτέ σε παρέες ταξίδια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου λέει η γυναίκα μου καμιά φορά, μου λέει θα τις δούμε αυτές τις φωτογραφίες. Λέω περίμενε, κάτσε να γεράσουμε και μετά να τις δούμε.
0: Ωραίο είναι που το μοιράζεσαι με τη γυναίκα σου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί εντάξει και παιδί μου, και να τη βλέπεις μια φορά στο τόσο, είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Εμείς ξεκινήσαμε μαζί από την αρχή. Δηλαδή από τη στιγμή που αγόρασα τη μηχανή, ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε μαζί.
0: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Και
0: γιατί...
1: Λίγες γυναίκες, μην νομίζεις, λίγες γυναίκες ακολουθούν.
0: Το ξέρω.
1: Όχι να πάνε μια βόλτα μέχρι τα Καμένα Βούρλα. Μιλάμε τώρα να ξεκινήσει να πας, ξέρω εγώ, στο Μαρόκο ή να πας στο Ιράν.
0: Ναι, βρίσκεται. Και αν ακολουθήσει τώρα, δεν είναι.
1: Το ότι εσύ βέβαια ταξιδεύεις μόνη σου, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, σε θεωρώ παράδειγμα προς μίμηση.
0: Εντάξει, κοίταξε και εγώ. Και εμένα βγήκε αυτό, γιατί αν δεν είχα, αφού δεν είχα κάποια παρέα και μου είχαν πει ακόμα και ο dealer μου εδώ της BMW, ο κ. Παναγιωτόπουλος και ένα φίλος μου Εγγλέζος τότε, μου λέει αν δεν κάνεις κάτι μόνη σου, δεν θα κάνεις τίποτα. Φύγε μου λέει, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Είδα και αυτή τη φίλη μου την Αυστραλέζα, τέλος πάντων, που έκανε σε όλο ταξίδι, κράτησε 3 χρόνια, γύρισε όλο τον κόσμο. Εντάξει, τι έγινε, θα το κάνω μόνη μου. Δηλαδή θα περιμένω εγώ τον ιδανικό σύντροφο, φίλο, μοτοσυκλητιστή, δεν ξέρω εγώ τι, να συντονιστούμε στις δουλειές μας, στα χρήματα, στα γούστα. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Για τέτοια ταξίδια, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Για τέτοια ταξίδια που μιλάμε, ναι.
1: Δεν μου λες, κρατάς οικονομικά στοιχεία όταν ταξιδεύεις, Δηλαδή κρατάς ημερολόγιο καταρχάς.
0: Ναι, full. Γιατί βασικά το σχεδιάζω, αν θέλει, σε ένα Excel, όλο το ταξίδι, μέρα-μέρα.
1: Έτσι κάνω και εγώ. Στο Excel, από εδώ εκεί, χιλιόμετρα τόσα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ενδιάμεσα τι πρέπει να δω, τι θα ήθελα να δω. Βάζω και τα links από τα Google Maps, ξέρεις.
1: Θα μπω και στο Booking να δω και τα ξενοδοχεία, έτσι για να τα...
0: Ναι, εννοείται, ναι. Πού θα μείνω, πόσο κάνει αυτό που θα μείνω. Ναι, τα γράφω, τα κρατάω. Έχω αυτό το εξελόφυλλο δηλαδή που έχει όλη τη διαδρομή, τα χιλιόμετρα, τα έξοδα κτλ.
1: Δεν ξέρω αν έχεις αυτό το πρόγραμμα, σου το συστήνω πάντως, το Cigits Travel.
0: Πώς λέγεται?
1: Cigits. Cigits, πες το πώς θέλεις. Νομίζω είναι S-Y-G-I-C. G-Sigits πάντως. Άμα το βάλεις εκεί στο...
0: Sigits Travel μου το είπες.
1: Ναι, ναι. Το Sigits είναι από μόνο του, είναι πρόγραμμα GPS. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί σου βγάζει και τα ραντάρ. Ναι, αυτό τώρα έχει ένα παράρτημα που κατεβαίνει ανεξάρτητα και λέγεται Sigits Travel. Του βάζεις οποιαδήποτε πόλη του κόσμου και θα σου βγάλει από το σχέδιο της πόλης, από τα αξιοθέατα ό,τι σε ενδιαφέρει, από τα ξενοδοχεία, από τον καιρό, από ενοικιάσεις αυτοκινήτων, από ό,τι θέλεις θα το βρεις εκεί. Οτιδήποτε θέλεις.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ. Θα το ψάξω. Ναι, θα το ψάξω. Με ενδιαφέρει πολύ.
1: Ναι, εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον αυτό, γιατί υπάρχουν αξιοθέατα που δεν τα έχω βρει, οπότε εκεί τα βρίσκω σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι. Αλλά όταν σου δείξει το αξιοθέατο, σου βγάζει και τις συντεταγμένες από κάτω.
0: Αυτό, ναι, να σε πάει. Δηλαδή,
1: έτσι, ακριβώς.
0: Σε μια βάση και να σε πάει, κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αν θέλεις, σε παραπέμπει μετά στους χάρτες του Google ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα GPS έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι, χρησιμοποιείς. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα.
0: Ναι, και τώρα που είπες για GPS, με συγχωρείς. Εγώ έχω, ας πούμε, ένα GPS στον Μπερβέ μόνο, έτσι, στα άλλα δεν έχω, γιατί εκεί έχω τη βάση και φωτίζει και, ξέρεις, είναι συνδεδεμένο και ηλεκτρικά και φωτίζει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και βάζω και εκεί τις διαδρομές μου, έτσι, εννοείται. Ειδικά αυτές τα ξενοδοχεία, έτσι, ειδικά τα ξενοδοχεία που θα μείνεις. Που είναι δύσκολο να τα βρεις καμιά φορά, δεν ξέρεις. Όταν έχεις φτάσει κουρασμένο σε ένα προορισμό, το τελευταίο πράγμα που θες είναι να μην βρίσκεις στο ξενοδοχείο.
1: Εννοείται. Εγώ τα κλείνω από την προηγούμενη μέρα, δεν κλείνω ξενοδοχεία ποτέ πριν ξεκινήσω το ταξίδι.
0: Ναι, για να δεις που θα σε βγάλει ο δρόμος, ναι.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω. Έχω ένα μπούσουλα, αλλά ναι, έχω μια ιδέα δηλαδή που θα μείνω. Γιατί ξέρεις και με τη μηχανή και μόνος είναι πιο δύσκολο. Τώρα εσείς είστε δύο στην αυτοκίνητο, οπότε ο ένας οδηγεί, ο άλλος ψάχνει.
1: Το αυτοκίνητο τα τελευταία 2-3 χρόνια τώρα, μετά την κορονοϊό εποχή πήραμε και χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για λόγους, ξέρεις, ασφαλείας, γιατί φοβόμουν να μην συμβεί κάτι, μην κολλήσουμε κάτι κτλ. Κάποιος έπρεπε να μας γυρίσει πίσω. Η γυναίκα μου δεν οδηγεί μηχανή, οδηγεί αυτοκίνητο, και έτσι ξεκίνησε το αυτοκίνητο.
0: Ναι, αλλά σου λέω πάλι βοηθάει τότε και στη μηχανή να κάνει ένας λίγο το ναυτίλο, ας πούμε, και ο άλλος να οδηγεί, κατάλαβες. Γιατί εγώ μόνη μου πάω έξω από ένα ξενοδοχείο που δεν έχω ιδέα, γι' αυτό πρέπει να έχω ψάξει λίγο. Με τα μπαγκάδια πάλι, με την GoPro πάνω, με έχει
1: ναι.
0: Το δωμάτιο όπως το κάνει, πόσο, και να βρέχει κιόλας, λέμε τώρα στην που...
1: τα έχω ζήσει αυτά.
0: Τα ξέρεις, ναι.
1: Τα ξέρω αυτά. Δεν πειράζει όμως, παιδί μου, και η βροχή ωραία ήταν. Η γυναίκα μου τρελαινότανε όταν έβρεχε. Της άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, της άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι κιόλας, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να είσαι στην Εθνική τώρα και να περνάει νταλίκα και να χάνει το φως σου.
0: Ναι.
1: Αλλά λέμε σε ένα δάσος τώρα μέσα και να βρέχει. Ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ή να είσαι όλη μέρα πάνω στη μηχανή και να σε πιάνει βροχή και να μην έχει βρει ξενοδοχείο, να έχει νυχτώσει. Δεν ξέρω εγώ, εντάξει, είναι το καλύτερό μου.
1: Εντάξει.
0: Λέμε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή μου είπες ότι...
0: Το Part of the Adventure, ναι.
1: Επειδή τώρα μου είπες ότι έχεις και κάποια δουλειά, θα σου κάνω την τελευταία ερώτηση που την κάνω σε όλους. Θέλω να... Τι θα συμβούλευες στους ακροατές που δεν τολμούν να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας?
0: Καλά, να τολμήσουμε. Να μην το σκέφτονται, να τολμήσουμε. Λατρεύω την Ελλάδα και εδώ πάντοτε θέλω να επιστρέφω. Αλλά να τολμήσουμε, γιατί θα εκτιμήσουν αλλιώς και την Ελλάδα, ξέρεις. Δεν υπάρχει εδώ το πράγμα που ταξίδι. Δεν υπάρχει. Και σίγουρα η Ελλάδα μας έχει καταπληκτικά μέρη. Είπαμε και τη λατρεύουμε να ταξιδεύουμε και να κάνουμε. Αλλά πηγαίνοντας, βλέποντας άλλες χώρες, άλλους πολιτισμούς, άλλο κόσμο, σε κάνουν εκτιμάς πάλι και να βλέπεις τα δικά σου με ένα διαφορετικό μάτι, να εμπλουτίζεις το μυαλό σου, τη φαντασία σου, την ψυχή σου, τα πάντα σου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, Πολυτίμη, ναι, ναι, να σε ευχαριστήσω έτσι για όλα αυτά που μας είπες.
0: Και... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, και τους ακροατές σου, αν είχαν την υπομονή να με ακούνε. Σου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Όχι, είμαι σίγουρος πως θα τους φάνουν χρήσιμα ότι
0: ελπίζω να μην βαρεθήκανε, τους πιάσανε μονότερμα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια χαρά ήταν, αλίμονο. Εγώ σε ευχαριστώ που δέχτηκες έτσι να μιλήσεις στην εκπομπή μου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και να είμαστε καλά να ταξιδεύουμε και να ξαναμιλάμε και να λέμε πάλι τις εμπειρίες μας και από άλλα μέρη του κόσμου και της Ελλάδας.
1: Έγινε, έγινε. Λοιπόν, σε καληνυχτίζω και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, καλό βράδυ.
1: Έγινε, γεια σου, καληνύχτα, γεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ θα συνεχίσω από αυτό το σταθμό να σας μιλάω, το Ράδιο Ένωση, έτσι, το 97,3 και τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας, θα συνεχίσω να σας μιλάω για ταξίδια σε μια προσπάθεια να σας εξάψω τη φαντασία και να κάνετε ό,τι και εμείς, έτσι, ό,τι και εμείς, ο Μιχάλης με την Ανά δηλαδή. Καταλάβετε πως δεν παριστάνουμε τους ήρωες, ταξιδιώτες είμαστε που μας αρέσει να βλέπουμε τα θαύματα του πλανήτη μας, είτε αυτά είναι ανθρώπινα έργα είτε της μητέρας φύσης. Τα ταξίδια είναι ένας πανίσχυρος τρόπος για να ηρεμήσει η ψυχή, να καθαρίσει το μυαλό και να ανοίξει η καρδιά. Θεωρώ πως ένα ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που ψάχνεις τον προορισμό. Τότε είναι που αρχίζει όλη η μαγεία του. Και όταν το βρεις, φίλε μου, φίλη ακροάτρια, ψάξε για αξιοθέατα, ψάξε για διαμονή και μάθε και λίγες καθημερινές λέξεις της χώρας που έχεις επιλέξει. Και βέβαια, αφού το αποφάσισες, κάνε και ένα καλό σέρβις στο όχημά σου. Έτσι, όταν έρθει η στιγμή της αναχώρησης, η αγωνία και η αλαχτάρα, ρε παιδιά, έχουν φτάσει στο ζενίθ. Αυτή η γλυκιά αναμονή είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα που θα ζήσετε. Γιατί πέρα από τα μουσεία έτσι και τα αξιοθέατα, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να πιάσετε την άβρα μιας χώρας, την άβρα μιας πόλης. Είναι προφανές ότι μέσα σε λίγες μέρες παραμονή σε μια χώρα δεν μπορείς να γνωρίσεις και να κατανοήσεις απόλυτα ένα λαό. Σίγουρα όμως θα βγάλεις κάποια συμπεράσματα συντομιλώντας με τους κατοίκους. Το ακούσατε και από την καλεσμένη μου. Κάποια πράγματα θα μάθεις για την καθημερινότητά τους, όπως και τις διαφορές στον τρόπο σκέψης τους. Στην τελική κανείς δεν είναι τέλειος. Έχουμε και εμείς άλλα ως τα κουσούρια μας. Σημασία έχει να προσλαμβάνουμε τα θετικά των άλλων, έτσι για να βελτιωνόμαστε. Ηθικό δίδαγμα. Ταξιδέψτε. Ραντεβού όμως τώρα την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα με μουσική και τη συνέχεια του οδηπορικού στη Ρωσία. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωση στο 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Επιλογή τραγουδιών και έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Σήμερα η μουσική που θα μας συνοδεύσει είναι κλασική κιθάρα. Κλασική κιθάρα σε ρυθμούς λατινικούς, σόλο κιθάρα από τον εξαιρετικό και φίλο μουσικό Χάρη Πελώνη.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος, λόγος και αντίλογος. Οι δυο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης στο Άξιον Εστί.

Μη γαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα, λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός.

Σήμερα θα εξακολουθήσουμε να ασχολούμαστε με την ελληνική γλώσσα, μια και την Κυριακή που μας πέρασε, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Θα σας διαβάσουμε διάφορα αποσπάσματα από τον πολύ γνωστό Έλληνα γλωσσολόγο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, από κάποιες συνεντεύξεις του και τα πρακτικά από κάποια παρουσίαση που έγινε στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πραγματίες. Γιώργος Μπαμπινιώτης. Τα Ελληνόπουλα φτάνουν στο γυμνάσιο ανορθόγραφα και με δυσκολίες στην ανάγνωση. Λέει λοιπόν ο Έλληνας γλωσσολόγος. Σε τι αποσκοπεί να εξασφαλίσει για τους πολίτες της μια σοβαρή χώρα, να τους εξασφαλίσει μια εκπαίδευση που να μορφώνει τους νέους, ώστε να γίνονται πολίτες υπεύθυνοι, σκεπτόμενοι, ευαίσθητοι και καλλιεργημένοι. Σε τι αποβλέπει και κάθε ελληνική οικογένεια? Στη μόρφωση των παιδιών της. Πάνω απ' όλα και κατά κανόνα στη φίτησή τους σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Σε αυτή λοιπόν την ανάγκη και την προοπτική της Ελλάδας, η παρούσα διακυβέρνηση της χώρας, με τα λίγα εφαρμοστέντα και τα πιο πολλά επαπειλούμενα μέτρα της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τον υπηαγωγείο μέχρι τα ανώτατα ιδρύματα, έχει επιφέρει σύγχυση, σοβαρά αστοχήματα, υποβάθμιση του επιπέδου, γενικότερη εκπαιδευτική και μορφωτική φθορά, η οποία χρειάζεται άμεση ανάταξη, λέει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Ας ρίξουμε μια ματιά στην εκπαίδευσή μας, λέει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Τι γίνεται με τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς? Υπάρχουν δημόσιοι παιδικοί σταθμοί για όλα τα παιδιά, τα παιδιά του οδυνηρά φορολογούμενου Έλληνα πολίτη? Πού να εμπιστευθούν τα παιδιά τους οι Ελληνίδες εργαζόμενες μητέρες? Η διετής προσχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται σωστά? Εφαρμόζεται η θεσπισμένη διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, η φίτηση προνηπίων και νηπίων σε κατάλληλα δημόσια νηπιαγωγεία? Γιατί έχει υποβαθμιστεί το δημοτικό σχολείο? Τι γίνεται με τα δημοτικά μας σχολεία? Μαθαίνουν γράμματα τα Ελληνόπουλα στα δημοτικά σχολεία μας σε μια υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ανεπιμόρφωτους, ανυποστήρικτους και αναξιολόγητους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξεις στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο, όπου συμφυτούν μεταναστόπουλα τα οποία δεν γνωρίζουν ελληνικά, χωρίς ειδική μέρημνα και προγραμματισμό να καλυφθούν οι γλωσσικές ελλείψεις τους που καθιστούν προβληματική τη λειτουργία της τάξης, λέει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Πώς συμβαίνει πια να φτάνουν ελληνόπουλα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου χωρίς ευχέρεια ανάγνωσης και με ανεπίτρεπτα περιορισμένη δυνατότητα ορθής γραφής των λέξεων και σύνταξης στοιχειωδών κειμένων στη μητρική τους γλώσσα? Το ίδιο και για την ευχέρεια και ικανότητά τους στην απλή αριθμητική.

και υπό τους ήχους της κλασικής κιθάρας του εξαιρετικού και πάλι λέω φίλου Χάρη Πελώνη, συνεχίζουμε διαβάζοντας μια συνέντευξη του Γιώργου Μπαμπινιώτη σε κάποιο έντυπο μέσο. Οι μαθητές παρακολουθούν πολλά μαθήματα, αλλά δεν μαθαίνουν τίποτε, λέει ο κύριος Μπαμπινιώτης. Μήπως τα πράγματα έγιναν καλύτερα στο γυμνάσιο? Δεν είναι καλός η εκμάθηση της γλώσσας και των μαθηματικών, των θεμελιωδών αυτών μαθημάτων? Ή μεταφέρεται εν πολλής το πρόβλημα και επαφείται στην οικογένεια να το λύσει με ιδιωτικά μέσα? Δημιουργείται στους μαθητές συνείδηση συνέχειας της ελληνικής γλώσσας δια της επαφής με τα παλαιότερα ελληνικά μας? Μήπως μαθαίνουν καλά αγγλικά ή μια άλλη γλώσσα, γαλλικά ή γερμανικά? Είναι γνωστό ότι οι γονείς, ελλείψη οργάνωσης και εξασφάλισης μέσων στο διδακτικό προσωπικό των ξένων γλωσσών εκ μέρους της πολιτείας, η οποία περί άλλα τυρβάζεται, πηγαινοφέρνουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, επιβαρυνόμενοι, παρά τη βαριά φορολόγησή τους, να μάθουν τα παιδιά τους ιδίης εξόδης την ξένη γλώσσα που υποτίθεται ότι θα μάθαιναν στο σχολείο τους. Πώς αλήθεια τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία μαθαίνουν στο σχολείο τους την ξένη γλώσσα και παίρνουν κατά τη σχολική φίτησή τους ήδη στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου όλα τα προβλεπόμενα ξένα διπλώματα? Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει ανάλογες δυνατότητες για τα παιδιά των δημοσίων σχολείων? Να μην μιλήσω για πληροφορική, λέει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, για θετικές επιστήμες, για φυσική αγωγή, για εργαστήρια, σχολική βιβλιοθήκη, για καλλιτεχνικά ή για μουσική. Τα τελευταία αποτελούν περιττή πολυτέλεια για τους υπεύθυνους της παιδείας μας. Η πρότασή μας, επαναφέρω συχνά και λέω ότι είναι λόγια του Γιώργου Μπαμπινιώτη, η πρότασή μας λοιπόν, λέει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, στο Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία του 2009, πραγματικά δημοκρατικό και ουσιαστικό παιδευτικό, για μια ζώνη πολιτισμού από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου, λογοτεχνία, μουσική, εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφο, αθλητισμό και άλλα, ώστε να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο και να αξιοποιηθούν υπάρχουσες κλίσεις. Αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός για τους τεχνοκράτες του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείας, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, θα λέγαμε. Αν δεν μας μικτηρίζουν κιόλας διαβάζοντας τις γραμμές αυτές. Και υπάρχει αλήθεια κανένας διαγνωστικός έλεγχος στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τρίτη γυμνασίου για κάθε σχολείο και ολόκληρη την παιδεία μας, αν έχουν επιτευχθεί οι μαθησιακοί στόχοι της ενεάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις? Πονάνε οι ερωτήσεις που θέτει απανωτά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Η κατάσταση στο Λύκειο, συνεχίζει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Φτάνοντας στο Λύκειο, κύριο πολιτικό μέλημα του κυβερνώντος κόμματος ήταν να εξασφαλίσει τις ψήφους των 17, έτσι υπολόγιζε εσφαλμένα, και όχι να τους εξασφαλίσει μια ποιότητα μόρφωσης στην πιο δημιουργική σε ικανότητα πρόσληψης ηλικίας των 15 έως 18 ετών. Αντί γι' αυτό ίσχυσε το λαϊκίστικο εκπαιδευτικό χάιδεμα, κατάργηση της γενικής παιδείας, λιγότερα μαθήματα, συσσόρευση ύλης, λύκειο, φροντιστήριο, και λύσαμε έτσι το πρόβλημα της λυκειακής εκπαίδευσης. Με εισαγωγικές εξετάσεις εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, βεβαίως, οι οποίες δεν καταργήθηκαν όπως ευαγγελίζονταν επί 4 χρόνια, και δεύτερες, ακούτε καλά, περιφερειακές εξετάσεις για να εξασφαλιστεί δήθεν στοιχειώδης αντικειμενικότητα της βαθμολογίας του απολυτηρίου, που θα καταντήσει περιφερειακή υποκειμενικότητα, αφού κάθε περιφέρεια θα εξετάζει με τα πιο εύκολα θέματα τα δικά της παιδιά. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, καθηγητής γλωσσολογίας, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός παιδείας.

Εξακολουθώντας να βαδίζουμε στα μονοπάτια της γλώσσας σήμερα, ακούμε τη μουσική του κιθαρίστα Χάρη Πελώνη και συνεχίζουμε με αυτά που σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή είπε ο Δημήτρης Νανόπουλος σε κάποια συνέντευξή του. Στο ελληνικό σχολείο δεν μαθαίνεις αυτά που πρέπει να μάθεις, ήταν ο τίτλος του άρθρου. Ο διακεκριμένος καθηγητής φυσικής Δημήτρης Νανόπουλος σε μία συνέντευξη φέρνει στο προσκήνιο το έλλειμμα παιδείας και γνώσεων που παρατηρείται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Λέει λοιπόν, σήμερα υπάρχει η έλλειψη παιδείας στην Ελλάδα και απουσία κουλτούρας. Να μια λέξη που σήμερα θεωρείται αρνητική, που είναι υποτιμημένη. Μιλάω για την αληθινή κουλτούρα. Από εκεί προέρχονται όλα. Δεν έχουμε σωστή παιδεία. Και το παιδί δεν μεγαλώνει σωστά στο σπίτι. Στο σχολείο δεν μαθαίνεις αυτά που πρέπει να μάθεις. Εμείς μαθαίναμε γράμματα, λέει ο Δημήτρης Νανόπουλος. Μάλιστα, όπως έσπευσε να διευκρινίσει στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν αναφέρεται στην ιδιωτική παιδεία, δεν μαθαίνεις γράμματα σε δημόσιο σχολείο. Και ο Νανόπουλος δίνει έμφαση στο ζήτημα της παιδείας, καθώς και στο παρελθόν είχε μιλήσει για την ελληματική παιδεία στο ελληνικό σχολείο, αναφέροντας τα εξής. Πέρα από την εγκύκλια παιδεία, πιο σημαντική είναι η ευρύτερη καλλιέργεια και κουλτούρα κάθε ανθρώπου. Τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά δεν σου εξασφαλίζουν ότι έχεις παιδεία. Η παιδεία ξεκινά μέσα από την οικογένεια, από τα μαθήματα, σε εισαγωγικά, που θα πάρει το παιδί πρακτικά δια της μίμησης και του παραδείγματος από τη μητέρα του και τον πατέρα του, και μετά έρχεται το σχολείο. Και κλείνει τη συνέντευξή του υπογραμμίζοντας, αυτά που υποφέρει σήμερα η Ελλάδα είναι αποτέλεσμα ελληματικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα.

Και θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Μπομπινιώτη σήμερα. Θα συνεχίσουμε διαβάζοντας, όχι συνέντευξη αυτή τη φορά, μια ομιλία του, η οποία δόθηκε στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2008, έχοντας τίτλο «Η ελληνική γλώσσα», και η αφορμή, όπως είπαμε, ήταν μια έκθεση σπανίων βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη του Δολιανίτη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε λιγάκι, ακούγοντας πρώτα Χάρη Πελώνη.

γλωσσών. Αυτό προκύπτει από τη γλωσσολογική μελέτη της γραμματικής και συντακτικής δομής και του λεξιλογίου των γλωσσών αυτών, που εμφανίζουν μια στενότερη συγγένεια η οποία διακρίνει τις κλητές αυτές λεγόμενες γλώσσες από άλλες γλωσσικές οικογένειες, την Ιαπωνική, την Κινέζικη, την Ουραλοαλταϊκές, τις Αφρικανικές, τις γλώσσες του Ελληνικού και άλλες, με διαφορετική δομή και διαφορετικό λεξιλόγιο.

Η γλώσσα είναι το πιο αδρό γνώρισμα της εθνικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας ενός λαού. Η γλώσσα κάθε λαού είναι ο τρόπος που βλέπει, συλλαμβάνει, ταξινομεί και δηλώνει τον κόσμο. Κάθε εθνική γλώσσα είναι στην πραγματικότητα και μια άλλη ταξινομία του κόσμου, μια άλλη προσέγγιση, ένα άλλο σύνολο επιλογών που δίνει ξεχωριστή αξία σε κάθε γλώσσα, την αξία που έχει καθ' αυτήν η συλλογική έκφραση ενός λαού, η εθνική του λαλιά. Έτσι, κάθε εθνική γλώσσα είναι μια αυταξία και όπως λένε οι γλωσσολόγοι, λέει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που εκφράζονται διαφορετικά μέσα από τις δυνατότητες που δίνει στον άνθρωπο το κυριότερο βιολογικό του γνώρισμα. Η νόηση και η έκφραση της νόησης. Η γλώσσα.

Η μόνη διάκριση που από την πράξη μπορεί να γίνει και γίνεται είναι η διάκριση σε πολιτισμικά, λογοτεχνικά, φιλολογικά και επιστημονικά περισσότερο ή λιγότερο καλλιεργημένες γλώσσες. Σε γλώσσες οι οποίες σε μια περίοδο της ιστορίας της χρήσης τους έδωσαν ή πήραν γλωσσικά στοιχεία, λέξεις κυρίως που αποτελούν τα λεγόμενα λεξιλογικά δάνεια. Πράγμα που συμβαίνει πάντοτε στη συνάντηση λαών και πολιτισμών. Έτσι λόγου χάρη, παλιότερα η ελληνική και η λατινική, πρόσφατα η αγγλική, για να αναφερθούμε σε λίγα μόνο παραδείγματα τέτοιων γλωσσών, έδωσαν ή δίνουν λέξεις που τις χρησιμοποιούν οι ομιλητές άλλων γλωσσών. Αυτό δεν είναι ούτε μειωτικό, ούτε ολέθριο. Φτάνει μόνο να γίνεται σε περιορισμένη έκταση, ώστε να μην αλλοιώνεται η σύσταση της γλώσσας που λειτουργεί ως λήπτης.

Και πριν συνεχίσουμε με την ομιλία του Γιώργου Μπαμπινιώτη, θα μας επιτρέψετε, μια και έλεγε για τις λέξεις που έχουν παρισφρήσει πλέον στην καθημερινή μας ομιλία, να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από το πρόχειρο γλωσσάρι του Άγγελου Βλάχου. Χρησιμοποιούμε τη λέξη βιτρίνα, ενώ στα ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε προθήκη. Λέμε πολύ συχνά τη λέξη έξτρα, ενώ θα μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε επιπλέον. Χρησιμοποιούμε τη λέξη για να περιγράψουμε κάποιο σύριαλ, συνήθως είναι μια πολύ συνηθισμένη λέξη, ίντριγκα, ενώ υπάρχουν τόσο όμορφες λέξεις, δολοπλοκία, πλεκτάνη, μηχανογραφία. Χρησιμοποιούμε τη λέξη καριέρα, γιατί να μην μπούμε στα διαδρομία. Τη λέξη κουλτούρα, που προηγουμένως είδαμε ότι ανέφερε και ο ίδιος ο κύριος Νενόπουλος, γιατί να μην μπούμε παιδεία. Κρουαζιέρα, η λέξη είναι περίπλους στα ελληνικά. Και η λέξη μακέτα, πρόπλασμα ή μικρογραφία. Πόσο πιο όμορφες λέξεις και πιο κατανοητές για τη δική μας γλώσσα.

Λέξεις επίσης από το πρόχειρο γλωσσάρι του Άγγελου Βλάχου, που αγγλικές που τις έχουν κάνει πλέον ελληνικές. Μίζα, εκκινητής, μια γυναίκα η οποία δεν γνωρίζει, που συνήθως οι γυναίκες δεν γνωρίζουμε από την τεχνολογία του αυτοκινήτου, θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν λέγαμε εκκινητής, θα πήγαινε το μυαλό μας ότι είναι αυτό που ξεκινάει το αυτοκίνητο, η μίζα, δεν θα το ψάχναμε. Ρεζέρβα, εφεδρική ρόδα, λευγές. Μπορεί να το κάνουμε εικόνα πλέον, γιατί οι περισσότερες γυναίκες οδηγούμε, αλλά η λέξη μοχλός θα ήταν κατευθείαν εικόνα στο νου μας. Ντεμπραγιάζ, συμπλέκτης. Παρμπρίζ, ακούστε μια πολύ όμορφη λέξη αντί για το παρμπρίζ που είναι ήδη γλωσσοδέτης για μας. Ανεμοθώρακας ή αλεξίνεμο. Το μπουζί πώς θα μπορούσαμε να το πούμε. Σπινθυροδότης. Και δεν θα το ψάχναμε, το ξαναλέω, εμείς οι γυναίκες θα πήγαινε το μυαλό μας ότι ο σπινθυροδότης είναι κάτι που προκαλεί ένα σπινθύρα. Πιστόνι, έμβολο, και πάλι θα το βρίσκαμε. Δηλαδή λάθος σας εσείς οι άντρες που βάλατε ξένες λέξεις στο λεξιλόγιο των αυτοκινήτων. Καντράν, πίνακας, τρακτέρ, ανελκυστήρας. Ελκυστήρας, ασανσέρ ανελκυστήρας. Ρεγουλάρο, πόσες φορές δεν λέμε τη λέξη να ρεγουλάρω το οτιδήποτε. Ρυθμίζω ρε παιδιά, ρυθμίζω. Γιατί ρεγουλάρω?

0: Συνεχίζουμε τις λέξεις από το πρόχειρο γλωσσάριο του Άγγελου Βλάχου. Κοινωνικές και πολιτικές λέξεις, κολεκτίβα ακούμε καμιά φορά από το ραδιόφωνο. Είναι κοινωνικοποίηση, διρεκτίβα, καθοδήγηση, οδηγία, πλέμπα, όχλος, πλήθος, φιωριτούρα, διάνθηση, κονφερανσιέ. Είναι ο μιλητής, ο παρουσιαστής. Μποϊκοτάζ είναι η δολιοφθορά, πολύ ωραία λέξη. Ρεπορτάζ, η δεσιογραφία. Σολφέζ, τη μουσική, είναι φθογκομάθηση. Και αυτό που γίνεται συχνά σήμερα, το τατουάζ, είναι δερματόστιξη. Επίσης, το μάρκετινγκ είναι αγοραλογία. Το τρακ που έχουμε καμιά φορά είναι κοινοφοβία, φοβούμαστε το κοινό. Βόλεϊ, πετόσφαιρα. Μπάσκετ, καλαθόσφαιρα. Χάντμπολ, χειρόσφαιρα. Μεμοράντουμ, πολύ βαριά λέξη.
1: Το ακούμε συχνά στις ειδήσεις όλων των καναλιών.
0: Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα. Ρεσεψιόν, υποδοχή. Τώρα αυτό το λένε στα ξενοδοχεία, υποδοχή. Μανιφέστο, διακήρυξη, διαλάλημα. Ντοκουμέντο, είναι τεκμηρίωση. Και το ρεπό, που το θέλουμε πάση θυσία, είναι αργία, σχόλη. Και ο μάνατζερ, που λέμε σήμερα συνέχεια ο μάνατζερ και μάνατζερ, είναι ο διαχειριστής, ο διευθυντής. Τώρα, επειδή είμαστε ευγενικός λαός, έχουμε τάκτ. Το τάκτ είναι η διακριτικότητα. Το τεστ είναι η δοκιμή. Και το τέτα τέτ είναι κατά πρόσωπο.

0: Συνεχίζουμε με την ομιλία του Γιώργου
1: Μπαμπινιώτη,
0: όπου εδόθηκε
1: στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
0: τον Οκτώβριο του 2008 με αφορμή μια
1: έκθεση σπανίων βιβλίων.
0: Ωραία. Η πρόκληση της πολυγλωσσίας γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία σε ευρύτερη κλίμακα με την ευρύτερη συνάντηση των λαών και πραγματοποιείται στα χρόνια μας με την περίφημη παγκοσμιοποίηση. Η παγκόσμια συνεργασία των λαών στα πλαίσια της οικονομίας, της επικοινωνίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, της τεχνολογίας, της γνωριμίας με τις διάφορες χώρες και τον πολιτισμό τους αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για την εκμάθηση περισσότερων γλωσσών, παράλληλα προς την επιμονή και την προσπάθεια για καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας που παραμένει έργο ζωής.

μην αλωτριωθείς και αφομοιωθείς γλωσσικά και κατ' επέκταση πολιτισμικά και εθνικά μέσα στον εξισωτισμό και την άμορφη αγαλματοποίηση, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να έχεις τη δική σου γλωσσική ταυτότητα, που είναι συνάμα και κύριο χαρακτηριστικό της εθνικής σου ταυτότητας, λέει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Η πιο υγιής προσέγγιση στην πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης είναι η συνάντηση ατόμων και λαών μέσα από τη γλωσσική πολυμορφία. Η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάρει το χαρακτήρα του γλωσσικού εξισωτισμού μέσα από την αναγωγή μιας οποιασδήποτε γλώσσας σε παγκόσμια γλώσσα. Μια τέτοια γλωσσική παγκοσμιοποίηση θα οδηγούσε στον ηγεμονισμό μιας γλώσσας εις βάρος όλων των άλλων, πράγμα που θα ήταν ολέθριο για την πολιτισμική πολυμορφία του κόσμου μας και για την ίδια την έννοια της παγκοσμιοποίησης, η οποία θα προσλάμβανε έτσι μορφή ανεπίτρεπτης γλωσσικής και πολιτισμικής τυραννίας.

ελληνική γλώσσα και συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη δήλωση βασικών εννοιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα ομιλείται στην Ελλάδα χωρίς διακοπή επί 40 περίπου αιώνες. Ομιλείται τουλάχιστον από το 2000 π.Χ. και γράφεται από τον 15ο αιώνα, ενώ, λέει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, τα κείμενα πινακίδων της γραμμικής Β. Από τον 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα γράφεται με το ελληνικό αλφάβητο, την πρώτη γραμματική αλφαβητική γραφή, αρχίζοντας από τα έπι του Ομήρου και τις πρώτες ελληνικές επιγραφές του 8ου αιώνα π.Χ. μέχρι τα κείμενα της σημερινής ελληνικής. Το ελληνικό αλφάβητο της Χαλκίδας, δυτικό αλφάβητο, μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Ελλάδα της Ιταλίας και μετεξελίχθηκε στο γνωστό λατινικό αλφάβητο, όπως και τον 1ο αιώνα μετά Χριστού στη Βυζαντινή περίοδο με τον εκχριστιανισμό των Σλάβων από τους Έλληνες μοναχούς Κύριλο και Μεθόδιο. Με βάση το ελληνικό πλάστηκε το κυριλικό αλφάβητο που χρησιμοποιείται και σήμερα στη γραφή των σλαβικών γλωσσών.

35 αιώνες λοιπόν γραπτής παράδοσης και 40 τουλάχιστον αιώνες συνεχούς προφορικής παράδοσης εξασφάλισαν στην ελληνική γλώσσα μια πρώιμη καλλιέργεια τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου και της προσέδωσαν επίσης την ιδιαιτερότητα να είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα από τον ίδιο λαό, τους Έλληνες, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο την Ελλάδα, με μια βασική δομή γραμματικοσυντακτική και με ένα λεξιλόγιο που άλλαξαν και ανανεώθηκαν φυσικά στο πέρασμα των αιώνων, αλλά και που λόγω διαφόρων ιστορικών συγκυριών, δημιουργία αττικιστικής παράδοσης, επιστροφή στις πηγές της αρχαίας γλώσσας κτλ. Έχουν διατηρήσει μια τέτοια συνοχή δομής και λεξιλογίου, ώστε να αναγνωρίζεται από τους μελετητές της ελληνικής γλώσσας και από τους ίδιους τους σημερινούς ομιλητές ως ενιαία γλώσσα.

και ακούγοντας τα ενδιάμεσα τη μαγική κιθάρα του Χάρη Πελώνη, συνεχίζουμε. Αυτό που συνέβη με την ελληνική γλώσσα ως ιστορικό πολιτισμικό γεγονός και που δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτή τη γλώσσα είναι ότι με τη στροφή προς τα κλασικά γράμματα που έγινε στην Ευρώπη ιδίως κατά την Αναγέννηση 14ο έως 17ο αιώνα, η Ευρώπη γνώρισε, μελέτησε και επηρεάστηκε από τους μεγάλους Έλληνες στοχαστές της αρχαιότητας, φιλοσόφους όπως τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους προσοκρατικούς Ηράκλειτο, Εμπεδοκλή, Δημόκρητο και άλλους, και τους στοικούς ποιητές, τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, τη Σαπφό, τον Αλκαίο, τραγικούς θεατρικούς συγγραφείς όπως τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη και τον Αριστοφάνη, ιστορικούς όπως τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφόντα, τον Πολύβιο, τον Παυσανία και άλλους, γιατρούς όπως τον Ιπποκράτη και τον Γαλινό, ρήτορες όπως τον Δημοσθένη και τον Ισοκράτη, άλλους συγγραφείς όπως τον Πλούταρχο, τον Λουκιανό, τον Θεόφραστο, τον Αρχιμίδη, τον Ευκλήδη, τον Στράβωνα και πάει λέγοντας, γραμματικούς όπως τον Διόνυσο, τον Θράξ, τον Απολλώνιο και άλλους. Πρόκειται για μεγάλα πνεύματα του ανθρώπινου στοχασμού που σφράγισαν με τα έργα τους τον τρόπο της σκέψης στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού για αιώνες αποτελούσαν μέρος της γενικής εκπαίδευσης των νέων στα σχολεία της Ευρώπης. Βασικές έννοιες με τις οποίες λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη σε μια ανθρωποκεντρική και διαχρονική αντίληψη του ανθρώπου που ήταν η ελληνική σκέψη. Ιδέες, προβληματισμοί, θεσμοί, αξίες, θέσεις, εκτιμήσεις κλπ. Πέρασαν μέσα από τα κείμενα των μεγάλων συγγραφέων και καθιερώθηκαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες μέσα από τις ελληνικές λέξεις που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες. Το ίδιο συνέβη και σε έναν άλλον ενιολογικό χώρο, το χώρο της χριστιανικής θρησκείας, αφού η Καινή Διαθήκη, η επίσημη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, τα κείμενα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία, η Βυζαντινή Υμνογραφία, όλα είναι σε ελληνική γλώσσα.

Θα προσπαθήσω εφ' εξής, λέει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, να δώσω μερικά δείγματα λέξεων ενιών της ελληνικής που πέρασαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και άλλες, για πρακτικούς λόγους, για να μην κουράσω δίνοντας τις λέξεις στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες με φανερή απώλεια χρόνου, θα αναφέρομαι κυρίως στη μορφή που πήραν οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική με περιορισμένη αναφορά σε άλλες γλώσσες. Ευρώπη, Europe, το όνομα της Ευρώπης είναι ελληνική ονομασία ενός μυθολογικού προσώπου. Η πιο πιθανή ετυμολογία της λέξης Ευρώπης είναι αυτή που έχει ευρύς όπας, μεγάλα μάτια. Από το όνομα της Ευρώπης προήλθε και το όνομα του ευρωπαϊκού νομίσματος, Euro, ευρώ, από το πρώτο τμήμα του ονόματος, το οποίο μάλιστα γράφεται πάνω στα χαρτονομίσματα και με την ελληνική γραφή της λέξης ως ευρώ. Δημοκρατία, democracy, από το δήμος, people, και το κράτος, power, δήλωνε τη δύναμη, την εξουσία του λαού, των πολλών, των πολιτών, αντιτιθέμενο προς την αριστοκρατία, τη δύναμη, την εξουσία των αρίστων, της ελίτ δηλαδή, που κατέληγε να είναι η εξουσία των λίγων. Η αθηναϊκή δημοκρατία αποτέλεσε το πρότυπο διακυβερνήσεως μιας πολιτείας, μια και ήταν το πολίτευμα που κατοχύρωνε και εγγυόταν τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Τόσο η αριστοκρατία όσο και τα πολιτεύματα με έναν άρχοντα, η μοναρχία, η κληρονομική εξουσία, η αρχή του ενός και μόνο άρχοντα, δεν επεκράτησαν στην κλασική Ελλάδα, όπως δεν ήταν αποδεκτή και η αναρχία. Το ίδιο, ανεπιθύμητες, ήταν αντιδημοκρατικές πολιτικές καταστάσεις απόλυτης εξουσίας, τυραννίας, τύρανοι, τύρανος, απόλυτος, αυταρχικός άρχοντας.

Βάση της δημοκρατίας ήταν ο διάλογος, dialogue. Από το διαλέγομαι, συνομιλώ, συζητώ με τους άλλους αναζητώντας το σωστό. Από το ίδιο ρήμα προήρθε και η διαλεκτική μέθοδος στη φιλοσοφία. Η μέθοδος αναζήτησης της αλήθειας μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις, μέσα από το διάλογο. Το να διαλέγεσαι και να μιλάς σωστά, αντικειμενικά, πιστικά και δημιουργικά, το να είσαι ρήτορ και στα αγγλικά, και να γνωρίζεις τη ρητορική τέχνη, rhetorics, ήταν προτέρημα, φτάνει να μην παρασύρεις το Δήμο, το λαό, με τη ρητορική σου σε άστοχες αποφάσεις, να μην είσαι δημαγωγός, demagogue, δήμον συν άγω. Όλα αυτά είναι βεβαίως θέματα πολιτικής ιδεολογίας, ideology, μιας άλλης γνωστής λέξης του πολιτικού λεξιλογίου, η οποία ξεκινάει από την πολύ σημαντική ελληνική λέξη ιδέα, που έδωσε στις ευρωπαϊκές γλώσσες τις αντίστοιχες λέξεις ιδέα, ιδέε, ιδέα, ίντε. Η αρχική σημασία του ιδέα είναι αυτό που βλέπω με το νου μου, που συλλαμβάνω με το μυαλό μου, η όραση ως πηγή γνώσεως. Από την ίδια ρίζα της ελληνικής προέρχονται δύο άλλες σημαντικές λέξεις. Η ιστορία, ίστορ με γιώτα και ωμέγα, ο γνώστης. Αρχικά αυτός που βλέπει με τα μάτια του και γνωρίζει καλά. Στα αγγλικά history και story μέσω του λατινικού. Στα γαλλικά history, στα ιταλικά historica, historia και στα ισπανικά πάλι ιστορία.

Ο ενοιολογικός χώρος της παιδείας και της τέχνης έδωσε μια άλλη σειρά βασικών λέξεων. Θέατρο, theater, ο χώρος όπου θεόμεθα. Θέατρο παράγεται από το θεόμε, βλέπω, τα δρόμενα, αυτά που πράττονται, το δράμα. Δρό, πράττω, που μπορεί να είναι συγκινητικό ως τραγωδία, tragedy, τράγος, σάτυρος με μορφή τράγου, goat, οδή, τραγούδι, ή σατυρικό ως κωμωδία, comedy, κόμος, εύθυμη ομάδα, συντροφιά νέων, συν οδή, τραγούδι. Από τις βασικές λέξεις τράγος και κόμος, σε συνάρτηση με την τραγωδία και την κωμωδία, πλάστηκαν και οι λέξεις τραγικός, tragic, και κωμικός, comic. Η έννοια του δημιουργό έδωσε και το ρήμα ποιό, κάνω, δημιουργώ, το ποίημα, γλωσσική δημιουργία, poem, την ποίηση, poetry, και τον ποιητή, poet.

0: Και επειδή όλα αυτά που θέλουμε να πούμε για την ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολλά και θα συνεχίσουμε, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, ευχαριστώντας τον Χάρη Πελώνη που μας ταξίδεψε με τις μαγικές του μουσικές και την κλασική του κιθάρα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα στο κομμάτι της γλώσσας αναφερθήκαμε μέσα από τα λόγια του γλωσσολόγου Γεώργιου Μπαμπινιώτη. Διαβάσαμε μία συνέντευξή του σε κάποιο περιοδικό και συνεχίσαμε με την ανάγνωση μιας ομιλίας του, που τα πρακτικά της οποίας έχουμε στα χέρια μας μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο έγινε με αφορμή την ελληνική γλώσσα στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2008. Και κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και επειδή υπάρχει μια τάση στις ξένες χώρες να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδιά τους, είναι καιρός να τη μάθουμε κι εμείς στα δικά μας παιδιά και να την μάθουμε κι εμείς οι ίδιοι, να μιλάμε ελληνικά.
0: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, να περνάτε καλά, να αγαπάτε περισσότερο. Αγάπη, πολύ αγάπη χρειάζεται η Ελλάδα μας, και να μιλάτε ελληνικά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα. Επαρκώς γειωμένη στην κοινωνία και την ιστορία. Επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη, τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς. Απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτιστικής ηγεμονίας ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεισφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γειωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, το ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποίηματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στον ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική. Ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερη αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιοδός με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πυθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ιτημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν κυρίως την τελετουργική παράκληση του άξιον εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70, αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτενες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόπωση πίστοση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ηττημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ηρωνικοί ή μεμψίμβινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Και εσύ παίζεις ξανά δάκρυ-δάκρυ χλώμα κομπολόγια. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω ακριβώς, δεν υπάρχει Θεός, πάλι εμένα. Σε με

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που τρομάζει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Many up now, I'm waiting about back up 7 10

Μένεις εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: στην καρδιά μου πάνει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

σαν να κουπά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

τα βρίσκω τόσα λάθη. Σ' ένα πέλαγος γυρνάω. Στη ζωή, ζωή χρωστάω. Και σαν παλιός, παλιός ναυτικός, πώς να κάνω, να κάνω αλλιώς. Του Μόμπι Ντικ τη στραβή παραφυλάω. Του Μόμπι Ντικ τη στραβή παραφυλάω. Του επιούσιου η πατέντα για να γίνεται κουβέντα. Λείπει μου βρωμιά στον τοίχο. Δίνω πάσα σε ένα στίχο. Και στον λαμπτήρων το φως. Πώς να κάνω, πώς να κάνω αλλιώς. Τον Μόμπι Ντικ πριν γεράσω να πετύχω. Τον Μόμπι Ντικ πριν γεράσω να πετύχω.

ρώτας είναι να ακούς. Έρωτας είναι να αγγίζεις. Ουρανούς.

φοιτητικό δωμάτιο με θέα στον ακάλυπτο. Ο Καβαδίας και ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

αγκαλιά πήρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελού κατάδικο.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.